πως θα ρίξεις φωτιά στη ζωή μου. Κι ας ήσουν τότε μονάχα δική μου.

όμως, της αγάπης μίλης ο νόμος. Πάμε κι όπου βγει. Άρρωστη κατάσταση, πες μου, πως θα βρεις χαρά στις πληγές μου. Δεν θα φτάσουν χίλιες ζωές μου.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

άσυχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Άσυχα ένα λεπτό, να το ξανασκεφτώ, να

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι Σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 παραδίδεται στην κυκλοφορία σήμερα το μεσημέρι. Σοκ έχει προκαλέσει στη Σύρο ο θάνατος της 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβησε σπίτι έχοντας, κατά τις ίδιες πληροφορίες, καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Την πόρτα άνοιξε μία γυναίκα και ακολούθησε έντονη λογομαχία ανάμεσά τους. Λίγο αργότερα, στο σημείο εμφανίστηκε και ο σύζυγος της γυναίκας που έμενε στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η 40χρονη τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα. Το σύστημα ασφάλειας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παλιός, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μιλώντας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και απαντώντας τη Μιλένα Αποστολάκη, διευκρίνησε πως το σύστημα έχει εγκατασταθεί και είναι λειτουργικό ως προς την υποδομή του, ωστόσο δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στη χώρα, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Η ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τα ξημερώματα κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα κοντά στην πρωτεύουσα, ώστε το κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές. Παράλληλα, αναθέτει στη στρατιωτική μονάδα αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων τη διαχείριση της κρίσης. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στο χώρο του Γυροκομείου Αθηνών και η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6, η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσει. Οι βοριάδες, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Πούσε Θανάση είναι σαν το πούσε ακροατή γιατί φεύγεις. Δηλαδή για να καταλάβετε, καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε, καλώς ήρθατε. Παρασκευή σήμερα, νομίζω ότι είναι η καταλυτική Παρασκευή της εξόδου για τις διακοπές. Μην με κοιτάς έτσι, γιατί κάποιοι φεύγουν σήμερα, το βλέπω εδώ και στην κίνηση. Πάλι τα βαπόρια στον Πειραιά, χαμός γίνεται. Λοιπόν, αλλοί και τρισαλλοί σε αυτούς που μένουν πίσω. Ε, σωστό, σωστό. Αλλά ας πούμε, μου έστειλε πρωί-πρωί ο φίλος μας ο κύριος Κιμιονής μήνυμα για να καταλάβετε, φίλοι ακροατές, που μου λέει το εκπληκτικό και αρκούντος εντυπωσιακό. Καλές διακοπές, θα τα ξαναπούμε από τέλη Σεπτέμβρη, μου λέει. Άκου, όχι αρχές Σεπτέμβρη, τέλη Σεπτέμβρη. Δηλαδή, μάλλον 2 μήνες. Καλές διακοπές, κύριε Κιμιονή. Καλή ξεκούραση, να είστε καλά. Λοιπόν. Το βλέπω, το διαπιστώνω και στη γειτονιά μου, να ξέρετε, όπου φεύγει ο κόσμος, θες για πάρκιν έχουμε, μετακινούμαστε ευκολότερα, η αλήθεια είναι, αλλά υποψιάζομαι ότι έχει μεταφερθεί το πρόβλημα εκεί που έχουν πάει τα αυτοκίνητα, εκεί που έχει πάει ο κόσμος, είτε είναι τα νησιά, είτε είναι υπηρετικές περιοχές, που η αλήθεια είναι ότι και αρκετές έχουμε και ωραίες περιοχές έχουμε υπηρετικές. Τέλος πάντων, απολαύστε το, παιδιά, απολαύστε το όπου και να πάτε. Έχω και στοιχεία για το που κάναμε, λέει, φέτος, μάλλον το 25 διακοπές, στοιχεία όσον αφορά τους Έλληνες, παρακαλώ πάρα πολύ, τα οποία είναι εντυπωσιακά, να ξέρετε, έτσι, και για, είναι στοιχεία Ελστάτ. Αλλά ας μην ξεκινήσω από εκεί, να θυμίσω και να πω, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι οι 65άριδες νότι, με βλέπεις που σε βλέπω, πρωταγωνιστές της ταξιδιωτικής κίνησης του 25, το 2025. Κατάλαβες?
1: Ερχόμαστε.
0: Έτσι, ήρθε η ώρα.
1: Ερχόμαστε.
0: Για την ώρα. Λοιπόν, άργησε το σύστημα. Λοιπόν, συγχαρητήρια στα παιδιά που περάσατε χθες, που επισήμως τέλος πάντων μπήκατε στις σχολές σας. Ελπίζω να είναι οι επιλογές σας αυτές. Δεν δίνω πολύ μεγάλη σημασία, να σας πω την αλήθεια, γιατί έβλεπα χθες, μίλησα και με κανένα δύο παιδιά. Από αυτά τα οποία μάζεψαν είναι οι πιο ψηλές βαθμολογίες κλπ. Θα μου πεις γιατί ψάλτη, διότι πριν καμιά δεκαριά χρόνια, 12, έψαχνα να βρω κάποιας χρονιάς προηγούμενης τους πρώτους των πρώτων. Σας ομολογώ ότι δεν εξεπλάγει από αυτά που βρήκα. Δηλαδή τι βρήκα? Βρήκα κάποιους οι οποίοι μπήκαν στις σχολές, οι οποίες δεν τους ικανοποιούσαν. Βρήκα όμως και άλλους οι οποίοι δεν ήταν ψηλά, ήταν πιο χαμηλά και όμως διέπρεπαν. Άρα, okay, καταλαβαίνω ότι είναι ικανοποίηση για τα παιδιά, προφανώς, το ότι μπήκαν πρώτοι, το ότι πιάσανε πολύ ψηλές βαθμολογίες, τα κατάφεραν, γιατί ήταν, εντάξει, ένα σημείο κομβικό η ιστορία των πανελλαδικών εξετάσεων για τη ζωή τους, ένας πρώτος μεγάλος στόχος. Το θέμα είναι το μετά. Και από ό,τι κατάλαβα, και φέτος θα τα πούμε αναλυτικά, η επιλογή των παιδιών για τις σχολές τις οποίες επέλεξαν είναι κοντά στο σπίτι τους, όσο πιο οικονομικά μπορεί να προκύψουν, γιατί τα ζητήματα της οικονομίας επηρεάζουν και τις οικογένειες και τα παιδιά. Και κάπου έβλεπα και κάποια στοιχεία, θα σας τα πω και αργότερα. Εκτός από τις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, ξέρω εγώ, Ηράκλειο, τι γίνεται και στις υπόλοιπες πόλεις όπου υπάρχουν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα για τη φοιτητική στέγη? Τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ εύκολα. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν παντού, παιδιά, σχολές. Όταν λέω παντού, παντού. Δεν υπάρχει δηλαδή πόλη και χωριό που να μην υπάρχει ένα ίδρυμα. Τώρα πλέον είναι ανώτατα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δεν έχουμε τα ΤΕΗ τα παλιά, κλειστήκαν τα ΤΕΗ, δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά θα τα πούμε αυτά σιγά σιγά, ξαναλέω, θα έχουμε και καλεσμένο για να τα βάλουμε σε μια τάξη και να τα οριοθετήσουμε και τα ζητήματα αυτά. Κατά τα άλλα, το νου σας σήμερα με τον καιρό σας, παρακαλώ πάρα πολύ, πάρα πολύ προσεκτική, διότι η ιστορία της αλλαγής του καιρού σήμερα, λέει, θα έχει και καταιγίδες. Έβλεπα χθες, πού το έβλεπα, στην Ισπανία, στην Ιταλία, χαλάζει, παιδιά, και έκανε πολλές και μεγάλες ζημιές. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο καιρικό σύστημα το οποίο θα φέρει, θα μας τα πει η κυρία Σούζη στις 7 και 4, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ήδη βλέπω, με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τουλάχιστον νωρίτερα. Τώρα βέβαια το γύρισε. Στην Αλεξανδρούπολη νωρίτερα έδινε βροχή, αλλά σιγά σιγά η συννεφιά έρχεται από τα δυτικά. Βλέπω η Κέρκυρα έχει μπόλικη συννεφιά, το ίδιο και η Άρτα. Ευτυχώς έπεσε η θερμοκρασία. Τι ανάσα ήταν αυτή. Σήμερα το πρωί, να σας πω την αλήθεια, σε σχέση με χθες που ξεκίνησα στους 27, σήμερα ξεκίνησα στους 23. Είναι μια διαφορά για το πρωί, να ξέρετε. Και βλέπω τώρα 22 η Θεσσαλονίκη, 18 στις Σέρες, 13 η Φλόρινα, 17 η Κοζάνη, 19 ο Βόλος, ούτε καν 20, 18 η Λαμία, 20 η Ζάκυνθος, 20 και η Πρέβεζα, 22 η Κέρκυρα. Βλέπω αρκετό αέρα, αλλά ούτε μία πρωτοτυπία στην Κάρπαθο, γιατί την επισκέφθηκα, να σας πω την αλήθεια, τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα. Εκεί φυσάει 365 μέρες το χρόνο, δεν έχει επιλογή. 20 βαθμούς στα Χανιά, 20-24, μπορεί να και 24 αλλά δεν βλέπω καλά, 26 στο Ηράκλειο. Και εδώ στο Λεκανοπέδιο, για να δούμε πού βρισκόμαστε. 24 η Ραφίνα, 18 ο Βενιζέλος, 24 στο Λαύριο, 26 εδώ στα Νότια Προάστια. Αυτά είναι τα στοιχεία. Αλλά ξαναλέω, έχετε το νου σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τα μάτια σας 14 όσον αφορά τα των καιρικών συνθήκων για το μεσημέρι, γιατί οι άνθρωποι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προειδοποιούν, χτυπούν καμπανάκι. Καλημέρα Κυριακό. Κυριακός από το Αμπού Ντάμπι μου λέει το εξής. Καλημέρα, χαιρετισμούς στην Κέρκυρα, λέει. Κάνω διακοπές στο γυναικοχώρι. Μπράβο Κυριακό. Ωραία η Κέρκυρα, δεν μπορώ να πω. Βέβαια δεν ξέρω αν έχει πάρα πολύ κόσμο, αλλά πολύ ωραία η Κέρκυρα. Πολύ όμορφο. Μ' αρέσει. Δημήτρη μου, καλημέρα. Χαιρετισμούς στο δρομολόγιο το πρωινό. Καλό Σαββατοκύριακο. Έφυγε μάλλον από την Κλειφάδα, πάει στον Ασπρόπυργο και μας χαιρετάει. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Ηλία στο Ήλιον. Καλημέρα στον Κώστα. Ο Κώστας μου θυμίζει ότι σήμερα είναι η μέρα αποκατάστασης της Δημοκρατίας το 1974. Τέτοια ώρα είχε δύο ώρες που είχε ορκιστεί πρωθυπουργός της χώρας ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Είχε έρθει κατά τις 2:30, θυμάμαι τα πρωτοσέλιδα, όχι θυμάμαι, τα έχω δει, όχι, σιγά μην ασχολιόμουν εγώ τότε με τα ζητήματα αυτά, μη γελάζει Νοτάκο, έρχεται, που βγαίνανε στους δρόμους και λοιπά, εγώ κοιμόμουν, ήμουν πιτσιρικάς, ξαναλέω, είπαμε, εντάξει, μην το παρακάνουμε, πόσο ήμουνα 7 χρονών, λοιπόν, αλλά είχαμε τα γεγονότα της Κύπρου, τα οποία είχαν προηγηθεί, λοιπόν, σήμερα έχουμε την επέτειο 52 χρόνια μετά, μια μισή γενιά, μα σχεδόν δύο γενιές μετά. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, προφανώς το ισοζύγιο είναι θετικό με τη δημοκρατία, δεν το κουβεντιάζω, παρά τα όσα περάσαμε. Γιατί άμα τα βάλεις σε μια σειρά, είναι εντυπωσιακά. Και την περίοδο 74-81 και την περίοδο 81-89 και το βρώμικο 89 που τα θυμάμαι τώρα, και την περίοδο Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και το πώς έπεσε το 93, και την περίοδο τώρα, πολλά σκέφτομαι, τέλος πάντων της ώρας, λοιπόν, και μετά την κρίση που μας, τους Ολυμπιακούς Αγώνες πριν, την κρίση μετά, η οποία έχει αφήσει ακόμα το αποτύπωμά της στη ζωή μας. Και σήμερα, από χθες κυκλοφορεί αυτό, έρχεται, λέει, το πιστοποιητικό φερεγγιότητας με τη σφραγίδα του κράτους. Θα το κουβεντιάσουμε και αυτό. Έχουμε να συζητήσουμε διάφορα πράγματα. Αυτό θα είναι, λέει, η πιστοληπτική αξιολόγηση πολιτών και επιχειρήσεων όταν πάνε να χτυπήσουν την πόρτα μιας τράπεζας. Άρα, δηλαδή, για να προλάβουμε τα γνωστά και μη εξαιρετέα ζητήματα κάποιων οι οποίοι ενδεχομένως θα δημιουργήσουν πρόβλημα παίρνοντας μια δανειοδότηση. Αλλά αυτό βέβαια θα προκαλέσει και άλλο είδους ζητήματα. Δηλαδή, αν δεν είσαι ψηλά στην κατηγορία, ενδεχομένως να πληρώνεις πιο ακριβά τα επιτόκια ή κάτι θα υπάρχει. Δεν μπορεί. Διότι, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, αυτό το πράγμα έχει δύο όψεις. Έχει προφανώς, ενδεχομένως να άργησε κιόλας, αλλά έχει θετικά, έχει και αρνητικά η ιστορία αυτή, κατά ταπεινή μου άποψη. Θα τα κουβεντιάσουμε όμως και τις επόμενες μέρες. Τι γίνεται με τα καύσιμα? Δεν πάνε καλά τα πράγματα, σας το λέω, να ξέρετε. Εκεί τα πράγματα είναι πολύ ζορισμένα και νομίζω ότι χθες πρέπει να ξεκινήσει η οριζόντια ενίσχυση πάλι του πετρελαίου, αλλά και της βενζίνης ενδεχομένως. Έβλεπα το πρωί 1,98-1,99 η βενζίνη, 1,98 το πετρέλαιο κίνησης. 2 και 2 ευρώ χοντρικά στην Αττική, στο λεκανοπέδιο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στα νησιά, τι γίνεται στην περιφέρεια. Το Brent είναι στα 100,8. Σε λίγο θα ήταν 100,3 του Sky, αλλά το πέρασε του Sky. Χτύπησε για 101 χθες το απόγευμα, να ξέρετε. 92 είναι το αμερικάνικο, έχει μια αρκετά μεγάλη διαφορά. Έπεσε το 91,9. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Το φυσικό αέριο είναι στα 62 και 67. Πανάκριβη τιμή. Επιμένω να λέω, με βάση αυτά που είπε και σε εμάς εδώ ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, χθες, όχι σήμερα, σήμερα είναι αργά, χθες έπρεπε να ληφθούν μέτρα οριζόντιας ενίσχυσης στα καύσιμα και στο κίνησης και στο πετρέλαιο, την 95 και στο πετρέλαιο, διότι αυτό το πράγμα είναι αλυσιδωτό. Και επειδή έχουμε μπλέξει με μία αλλοπρόσαλη αμερικανική τακτική, η οποία δεν ξέρω αν αυτά τα νέα, έφερε λέει δασμούς πάλι. Χθες ανακοίνωσε στις 7 η ώρα το πρωί ώρα Ελλάδος, 7 και 1 πρώτο λεπτό, 12 το βράδυ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξαναβάζει δασμούς γιατί δεν πετύχαν οι δασμοί οι προηγούμενοι και έρχεται να βάλει λέει 10% και 12,5% και 13%. Καλημέρα και έφεξε. Εμπορικός πόλεμος, δηλαδή ανοίγει όλα τα μέτωπα ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί δεν πετύχανε οι πρώτες αποφάσεις του, παρενέβη και η αμερικανική δικαιοσύνη. Με λίγα λόγια, μπλέξαμε. Όταν σας λέω μπλέξαμε. Έρχεται χθες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν ανακοινώνει αύξηση των επιτοκίων, αλλά η κυρία Λαγκάρντ λέει ότι παρακολουθούμε και το Σεπτέμβρη, αν τα πράγματα συνεχιστούν, η πόρτα είναι ανοιχτή. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, σε ανωδική πορεία λέει κίνδυνη για τον πληθωρισμό λόγω του ενεργειακού σοκ. Σοκ. Θα μου πεις, άσε μας να ψάλλει την καλοκαίρι για τώρα, κάνε μας τη χάρη. Παιδιά, καλοκαίρι, αλλά το καλοκαίρι κάποια στιγμή θα περάσει. Και επειδή την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή θα είναι τελευταία μέρα του Ιουνίου και έρχεται, του Ιουλίου και έρχεται ο Αύγουστος. Ο Αύγουστος τώρα μας ήρθαν και κάποια, πώς το λένε, δελτία τύπου λέει και για το φεγγάρι του Αυγούστου και κάτι εκδηλώσει κλπ. Παραμύθια της καλημάς. Θα περάσουν αυτά, θα πάρουμε χαμπάρι. Και όταν έρθει η ώρα της επιστροφής θα είναι τα πράγματα δύσκολα. Άρα, μην μείνουμε μόνο στο τι θα κάνει η κυβέρνηση στη ΔΕΘ και τι θα προαναγγείλει κλπ. Αλλά πρέπει να βοηθήσει την κατάσταση και τώρα. Τώρα. Έτσι. Καλά μεν, καλύτερα δε. Και ευθυνδιαστικούς ελέγχους λέει στην ακτοπλοεία από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αυτό έγινε λέει 22 και 23 Ιουλίου, εξετάζοντας πιθανές πρακτικές που μπορεί να επηρεάζουν τον ανταγωνισμό στη μεταφορά επιβατών και οταχή και φορτηγών, μάλιστα. Η έρευνα λέει δεν προδικάζει ευθύνες ή παραβάσεις, αλλά αποτελεί το πρώτο βήμα για τη συλλογή στοιχείων και αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λέει, η παρέμβαση της αρχής, καθώς λέει η ακτοπλοεία αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και κρίσιμο σύνδεσμο για εκατομμύρια ταξιδιώτες, αλλά και τις νησιωτικές περιοχές, διότι είμαστε και νησιωτική χώρα μέσα σε όλα τα άλλα. Καταλάβατε. Καταλάβαμε. Μάλιστα. Λοιπόν. Κύριος Νότης Παπαγιαννάκος απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα έχετε και από το τηλεφωνικό μας κέντρο που είναι σήμερα η κυρία Αργυρό Γεμελιάδη στο 210-48-0-170-174. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, γιατί γιορτάζει σήμερα ο Αθηναγόρας. Γιορτάζει και Χριστίνα και μην τρελαθείτε, υπάρχει και σήμερα Χριστίνα που γιορτάζει. Σύμφωνα με το αγιολόγιο εορτολόγιο, νηστεία και περισυλλογή σήμερα. Νοτάκο, σε βλέπω το προσπέρνα στην νηστεία, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, Χριστίνης Μεγαλομάρτυρος, παρακαλώ πάρα πολύ, λέει το αγιολόγιο, καπίτονος ημένεου Ερμογένους Αθηναγόρα του Απολογητού του Αθηναίου, Θεοφύλου του Νεομάρτυρα και Αθανασίου του Νεομάρτυρα από την Κίο. Μάλιστα. 6 και 22, δηλαδή τώρα να τη λέω ήλιος, Αλλά βλέπω οι πιτσιρικάδες κάνουν δηλώσεις πρωί στα κανάλια. Μια χαρά έχει πάει, έχουν πάει κανάλια τώρα κάτω στο λιμάνι. Πού να πάνε, μου πεις. Πού να πάνε. Και δις ηλίου στις 8 και 42. 9 παρά 18. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Και την Κυριακή έχουμε εκπομπούλα παρέα, 10-12. Κανονίστε την πορεία σας. Έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα. Αν θέλετε, πιούμε ένα καφεδάκι παρέα. Δεν θα είναι το πρώτο για μας, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σας περιμένουμε 10 και την άλλη εβδομάδα, που θα είναι και η τελευταία μας για τη φετινή σεζόν, κύριε Κιμιονή, θα κάνουμε παρέα 7 με 10. Έτσι θα ξεκινάμε μάλιστα 7 και 4, διότι όπως καταλαβαίνετε πριν υπάρχει το πρωινό μαγκαζίνο, το οποίο θα κάνει την άλλη εβδομάδα η Μελάνια, η οποία επιστρέφει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, άρα κανονίστε την πορεία σας την άλλη εβδομάδα. Τα λέω αυτά για να είμαστε εντάξει και να μην ακούω εκπλήξεις. Τώρα, μπράβο στον ΠΑΟΚ, μπράβο και στον Παναθηναϊκό. Κερδίσανε και οι δύο ομάδες εκτός έδρας χθες, με το δεξί οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Μπράβο. Εμείς περιμένουμε. Η ΑΕΚ τώρα περιμένει, γιατί είμαστε λίγο πιο πίσω, ξέρετε τώρα. Δεν είναι. Φέτος είμαστε εμείς ανάποδα. Σωστά, σωστά. Μετά τις 6.30, μετά τους τίτλους των ειδήσεων, θα κουβεντιάσουμε λίγο για την ασπίδα του Αχιλλέα. Παιδιά, πολλά λεφτά. Το Κισέα, πολλά λεφτά. Το υπογραμμίζω. Πολλά λεφτά. Μιλάμε για δισεκατομμύρια. Είναι 10 συν 1 προγράμματα τα οποία συζητήθηκαν χθες, για κάποια αποφασίστηκαν. Ο αρμόδιος υπουργός είπε ότι θα επανέλθει το Κισέα για την ολοκλήρωση των αποφάσεων γύρω από τα προγράμματα αυτά. Αλλά ξαναλέω, μιλάμε για πολλά λεφτά. Θα μου πεις, δεν πρέπει να τα δώσουμε ψάλτη? Έλατε, δεν πρέπει να τα δώσουμε. Όπως εξελίσσονται τα πράγματα παγκοσμίως με αφορμή αυτά τα γεωπολιτικά τα οποία τεκταίνονται. Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Εγκαινιάστηκε επισήμως ο Ε65. Μιλάμε για τα 181,1 χιλιόμετρα που σε 4 ώρες κανείς από την Αθήνα θα φτάνει στα Γρεβενά. Νότι 4 ώρες, μπαμ μπαμ, δεν είναι, παιξεγέλασε. 1 ώρα και 45 λεπτά από τη Λαμία φτάνει στα Γρεβενά. 20 χρόνια ήταν ο Ε65 να φτιαχτεί, παιδιά. Νομίζω ότι είναι παράδειγμα προς αποφυγή όλη η διαδικασία. Αλλά θα μου πεις, έγινε το έργο ψάλτη. Σωστό και αυτό, έγινε το έργο, αυτό είναι το θέμα. Και πόσο θα κοστίζει? 13 ευρώ και κάτι, 13,5, κάτι τέτοιο. Είναι τα διόδια από την αρχή μέχρι το τέλος του Ε65. Μάλιστα. Ωραίο και αυτό, δεν είναι κακό. Τώρα, όσον αφορά το άλλο μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με τα χτυπήματα, ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων ότι σήμερα ήταν 13η νύχτα, τελειώσανε τα χτυπήματα. Το εντυπωσιακό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι δεν φαίνεται να μετέχει το Ισραήλ στα χτυπήματα αυτά. Κατά ταπεινή μου άποψη, σαν να υπάρχει μια ρογμή, σαν να υπάρχει μια ρογμή στις σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Με αφορμή και το γεγονός ότι θέλει να συναντηθεί πάλι ο Νετανιάχου με τον Τραμπ, τις δηλώσεις που κάνει ο Τραμπ, βλέπω και στο CNN, ας πούμε, άλλο ένα θέμα που το κουβεντιάζαμε και χθες, για την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να υπογράψουν μια συμφωνία για πυρηνικό πρόγραμμα στο οποίο θα συμμετέχει η Σαουδική Αραβία. Και μέσα σε ένα 24ωρο, λέει ο Τραμπ, γράφει το CNN, ανέτρεψε την αρχική συμφωνία για τα πυρηνικά της Σαουδικής Αραβίας και λέει ότι για να συμμετέχει η Σαουδική Αραβία πρέπει, λέει, να ενταχθεί στις συμφωνίες του Αβραάμ, δηλαδή βάζει όρους για τις σχέσεις με το Ισραήλ. Διότι σας έλεγα και χθες, για να κλείσω έτσι, ότι το Ισραήλ φέρεται να διαφωνεί εντόνως με την απόκτηση πυρηνικής ικανότητας της Σαουδικής Αραβίας. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ξέρω, δεν είναι εύκολα και πολλά πράγματα από τα οποία λέω, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά. Είναι και αυτά τα οποία περπατάνε, έτσι. Λοιπόν, θα περάσουμε ωραία. Γιάννη, το λέω εγώ για την άλλη εβδομάδα, επειδή μου λες ένα όχ, 7 με 10. Θα περάσουμε καταπληκτικά. Το έχουμε ήδη δρομολογήσει το ζήτημα παρέα με τον κύριο Γιαννίρη, γιατί ο κύριος Γιαννίρης θα κάνει 5 με 7 και εμείς 7 με 10. Γιατί μπαίνουμε στην καρδιά πλέον της καρδιάς του ελληνικού καλοκαιριού και του Sky 100,3. Καλημέρα σας.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο του λιμανιού του Πειραιά από Αλυπέδου αλλά και στην περιοχή του Σκαραμαγκά. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σήμερα σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σποράδες, κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Ολοκληρώθηκε το κύμα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον ιρανικών στόχων που σημειώθηκε για 13η συνεχόμενη νύχτα. Νωρίτερα, νέα προειδοποίηση προς το Ιράν είχε απευθύνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας στη Σύρο για το θάνατο μιας 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβη σε σπίτι ζευγαριού, λογομάχησε με το ζευγάρι και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο χώρο του Γεροκομείου Αθηνών και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξη στην Ουγγαρία, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμο Κιέβου στην Πολωνία 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Να ξέρετε ότι η κυρία Βαρσάμι, η οποία είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές, είναι Ιταλο, πώς θα το πω, ερωτευμένη. Κάθε μέρα έχει τουλάχιστον ένα ιταλικό τραγούδι. Κάθε μέρα, ξαναλέω, ε. Ελπίζω να ακούει η κυρία Βαρσάμι τέτοια ώρα. Καλημέρα σας, κυρία Βαρσάμι, καλημέρα σας. Λοιπόν, να θυμίσω ότι η κυρία Πέρσα Μπόλια είναι στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, λόγω πολυλογίας. Skyradio.gr, μπείτε πάνω δεξιά. Λέει, πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι σας και τα στέλνετε εδώ και τα βλέπω στην οθόνη όλα. Άσχετα αν δεν απαντάω σε όλα, να τα διαβάζω να ξέρετε όλα. Ας πούμε χθες, τώρα να το πω και αυτό γιατί έχει ένα ενδιαφέρον για μισό λεπτό που είναι τα χαρτιά μου εδώ, γιατί γίνεται ένα χάος. Να πω καλημέρα στη φίλη μου την Ελένη. Έστειλε ένα μήνυμα η Ελένη. Μου λέει, έχω τη δυνατότητα να σ' ακούω λέει, μόνο μεταξύ 6 και 4 και 7 καθοδόν για τη δουλειά. Καταπληκτικό καταρχήν. 6 και 4 με 7. Σας άκουγα σήμερα αναφερόμενο εις το άτομο με τη μηχανή της ελληνικής αστυνομίας που έστειλε τα φορτηγά δεξιά στην Αττική Οδό που σας έλεγα χθες το πρωί. Με την ευκαιρία αυτή, λέει, επειδή πολύ με προβληματίζει αυτό που βλέπω κάθε πρωί, διερωτώ αν υπάρχει κάποια εξήγηση. Σε 2-3 εισόδους στο ποτάμι, Άγια Ανάργυρη, Πλήντο Εγάλεο κλπ. Υπάρχουν κόνοι και πάντα εδώ και καιρό ένας τροχονόμος. Ποια η αιτία, λέει. Από τα χρόνια που περνάω, ατυχήματα εκεί δεν συμβαίνουν. Αντί η παρουσία της τροχέας να είναι από το μεσημέρι και μετά, που γίνεται ένας χαμός και άλλα τρακάβουν, χαλάνε κλπ. Παρουσιάζονται μόνο το πρωί. Ναι, και το απόγευμα δεν έχω εικόνα, αλλά για το πρωινό, επειδή συνομιλούσα και με τον κύριο Κολιομιχάλη, ο οποίος λείπει σε άδεια. Σας απάντησα κιόλας, αγαπητή μου φίλη, αγαπητή Ελένη. Η λογική είναι, υπάρχουν εικόνοι σε αυτά τα σημεία, εκεί που θεωρητικά βγαίνουν οχήματα, διότι κάποιοι πονηροί τι κάνουν, πάνε και παίρνουν τη λωρίδα εξόδου για να πάνε γρήγορα και μετά μόλις φτάνουν, και γιατί δεν θέλουν να στρίψουν, δεν θέλουν να βγούνε, μπαίνουν αριστερά και δημιουργούν ένα πρόβλημα στην κυκλοφορία. Άρα λοιπόν, όσοι μπαίνουν στη δεξιά πλευρά για να στρίψουν, τους υποχρεώνουν να βγουν από τον δρόμο. Δεν τους επιτρέπουν να μπουν μέσα. Καταλάβατε τι κάνουν. Για να σταματήσουν αυτήν την αιτία η οποία προκαλούσε ανάσχεση κυκλοφορίας. Πολύ μου αρέσει η λέξη ανάσχεση, να ξέρετε. Λοιπόν, την καλημέρα, αγαπητή Ελένη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τόσο είναι και το μήνυμα, άλλωστε, και απάντησα ως όφυλα να απαντήσω για να εξηγήσω στη φίλη μας τι γίνεται. Επίσης, να πω, μου έχει στείλει ένα μήνυμα με αφορμή την κουβέντα που κάναμε χθες για το τροχαίο που είχαμε με το. Πώς το λένε, με ένα αγριογούρνο κάπου στο Χαϊδάρι. Μου έχει στείλει λοιπόν ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Θα το προγραμματίσω την άλλη εβδομάδα να μιλήσουμε. Εκ μέρους του Συλλόγου Κατοίκων Άνω Αφέας Χαϊδαρίου, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ μου λέει ο άνθρωπος ότι κάθε μέρα, παιδιά, έχουμε εμείς εδώ αγριογούρου να πάνε και έρχονται. Λοιπόν, καθημερινά όμως, δηλαδή δεν είναι ένα περιστατικό, είναι καθημερινά περιστατικά με πολλές αγέλες αγριογούρουνων τα οποία κυκλοφορούν, διότι όπως καταλαβαίνετε πολλαπλασιάστηκαν, ψάχνουν να βρουν φαγητό. Και πού να πάνε και τα αγριογούρουνα, εκεί που έχει φαγητό θα πάνε. Πάνε αλλού, δεν γίνεται. Λοιπόν, ο Γιάννης με καλημερίζει και μου λέει: δεν μας λες τα διόδια από Αθήνα για Γρεβενά. Έλα, ντέπουν, δεν τα ξέρω, πρέπει να τα δω. Αλλά είδα τα στοιχεία όσον αφορά τον Ε65 στο σύνολό του, αγαπητέ φίλε, είναι 13,5 ευρώ νομίζω. Κάτσε, τα έχω τα στοιχεία. Ας τα πω αναλυτικά, γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και αυτή η ιστορία. Πριν πάμε εκεί, πριν πάμε να σας πω για τα στοιχεία τα συγκεκριμένα για τον Ε65, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει ένα ενδιαφέρον το γεγονός ότι μπαίνει στη ζωή μας ένας καινούριος δρόμος, ο οποίος προφανώς διευκολύνει. Να θυμίσω πρακτικά ότι σήμερα, παιδιά, είναι η αυλαία για τις φορολογικές δηλώσεις, έτσι. Τέλος, την άλλη εβδομάδα, όσοι είναι να πληρώσετε, πρέπει είτε να πληρώσετε την πρώτη δόση. Θα μου πει, μα κάνει τη ζωή, πατίνει ψάλτη. Τι να κάνω, να μην τα πω. Λοιπόν, βλέπω από τα στοιχεία, από την εκαθάριση, καταρχήν λέει, τα στοιχεία της εκαθάρισης των φορολογικών που έχουν υποβληθεί δείχνουν ότι ο συνολικός φόρος εισοδήματος, λέει, που βεβαιώθηκε, έχει ξεπεράσει τα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. 4,7 δις. Και δεν αποκλείται να κουμπίσουν, λέει, και τα 5 δισεκατομμύρια. Η αύξηση, λέει, των δηλωθέντων εισοδημάτων σε συνδυασμό με το τεκμαρτό των ελεύθερων επαγγελματιών έχει εκτινάξει, λέει, το μέσο φόρο, πάνω από τα 2.000 ευρώ, κύριε Ενώτη μας. Για την ακρίβεια είναι 2.030 ευρώ. Από την εκαθάριση 6.600.000 φορολογικές δηλώσεων. 35% είναι χρεωστικές. Σχεδόν 30% είναι πιστωτικό, με συνολική επιστροφή 630 εκατομμύρια ή 328 ευρώ κατά μέσο όρο. Και υπάρχει και ένα 35% που η εκαθάριση είναι μηδενική, μάλιστα. 31 Ιουλίου, επαναλαμβάνω, την άλλη Παρασκευή, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση αν ανήκετε στην κατηγορία που πρέπει να πληρώσετε, ή εφάπαξ αν έχετε τη δυνατότητα. Με την έκπτωση, ξέρετε τώρα, 4%, 3%, 2%, ανάλογα του πότε έχετε υποβάλει τη φορολογική σας δήλωση. 31 Ιουλίου λήγει και η πέμπτη δόση του έμφυα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ε? Λοιπόν, αυτά για τις φορολογικές δηλώσεις. Εντάξει, λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στην ΟΝΕΠΣΙΛΟΝ 65, 182 χιλιόμετρα. Επισήμως μεσημερό απόγευμα ανοίγει κλπ. Κλπ. Βλέπω Λαμία, Εγνατία οδός, 1 ώρα και 45 λεπτά. Αθήνα Γρεβενά, 4 ώρες. Αθήνα Μέτσοβο, 4 ώρες. Χθες μου λέγε μια φίλη μου, μου λέει, ψάλτη για να πάω, λέει, Καστοριά, που πέρασε το παιδί μου, 4 ώρες και 35 λεπτά. Κοζάνη, 4,5 ώρες. Για το υπέροχο Καρπενήσι. Αλλά στο Καρπενήσι νομίζω ότι δεν πρέπει να μπει και μέσα, δεν μπει. Για το Καρπενήσι, παιδιά, 3 ώρες είναι η Αθήνα, ε. Στα Τρίκαλα λιγότερο από 3 ώρες. Και στην Καρδίτσα, 2 ώρες και 35 λεπτά. Μάλιστα. 14 ανισόπεδη κόμβη και 4 ημικόμβη, 5 δίδυμες σύραγγες. Η μεγαλύτερη λέει έχει 3 χιλιόμετρα. 31 γέφυρες. 8 αμφίπλευροι χώροι στάθμευσης. 4 με τοπική σταθμή διοδίων και 5 πλευρική. Ξαναλέω, έχει κόστος η ιστορία, δεν τσάμπα. Και το έργο αυτό έχει ιστορία πίσω του 20 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αποτελεί, λέει, κομβικό τμήμα διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, συνιστά έργο εθνικής και ευρωπαϊκής προτεραιότητας. Θα να πεις μεγάλα λόγια, ψάλτη. Λοιπόν, να ξέρετε όμως ότι έχω ένα σύστημα, το έχετε και εσείς, είμαι σίγουρος, που βάζει και σου λέει τα διόδια που πληρώνει κανείς αν θέλει να επιλέξει μια διαδρομή, και μάλιστα τα έχει πάρα πολύ ωραία τοποθετημένα. Τώρα το έχω ενεργοποιήσει και θα σας πω πόσο κοστίζει να φύγεις από την Αθήνα για να φτάσεις, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, στα Γρεβενά, ας πούμε, έτσι είναι, με το νέο σύστημα, το οποίο και σου βάζει και καύσιμα, βέβαια, σωστό και αυτό. Για μισό λεπτό, αν μου δώσετε δευτερόλεπτα, σας τα πω πάρα αυτά. Λοιπόν, Αθήνα και φτάνουμε στα Γρεβενά. Για να δούμε τι μας δίνει το σύστημα με το καινούριο δρόμο. Το έβγαλε ήδη. Λοιπόν, είναι 400 χιλιόμετρα, μισό λεπτό, 401 χιλιόμετρα. Τα διόδια, λέει, ανέρχονται στα 25 ευρώ, ενώ το συνολικό κόστος της διαδρομής μαζί με τα καύσιμα φτάνει περίπου, καλά τώρα βάζει, υπολογίζει αυτό, στο 1,98 τη βενζίνη. Πα, καλά είναι. Και μέση κατανάλωση 7,5 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα. Εντάξει, άμα είσαι λίγο πιο ελαφρύ το ποδάρι, μπορεί και λίγο πιο φθηνό. Συνολικά το κόστος είναι 85 ευρώ να πας. Όπου πολλά λεφτά, ε. Ε, λίγα. Το βγάζει όμως, ναι, από τον καινούριο δρόμο σε πάει. Ωραίο. 400 χιλιόμετρα. 4 ώρες και 33 λεπτά σου δίνει το σύστημα τώρα. Μάλιστα. Άρα να και το κόστος. Και τα διόδια, και σου λέει και τα διόδια επίσης. Δεν είναι μόνο. Σου λέει και πού είναι. Να. Αφίδινες 3,9. Θήβα 4. Γιατί 4,55. Και τι έχει. Τραγάνα 4,55. Αγία 32,1. Λιανοκλάδη 2,05. Σοφάδων 3,7. Τρικάλων 3,25. Και πλευρικά Καλαμπάκας. Γιατί την Καλαμπάκα μπαίνεις. 1 ευρώ. Αυτά. Εντάξει, σας τα είπα, αγαπητέ Γιάννη, για να μην έχετε παράπονα. Καλημέρα, Τάκη. Ο Τάκης αναφέρεται στα του γείτονα και για τις αποφάσεις του Κισέα, που ξαναλέω, το Κισέα, παιδιά, βάζει, ας σας τα πω αναλυτικά, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτές οι ιστορίες του κόστους του αμυντικού, με αφορμή τις αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου εξωτερικών και άμυνας. Εγώ έτσι το θυμάμαι το Κισέα, λοιπόν. Πω, πω, πω, κάτι πυράβλους. 3 και κάτι δισεκατομμύρια είναι η περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Έτσι τη λέμε εμείς, γιατί βγάζουμε και ωραίους τίτλους. Δεν είναι επεξεγέλασε. Ενώ ότι από τα 3 δις, τα 700 εκατομμύρια σε ελληνικές βιομηχανίες. Θα μου πεις, λίγα δεν είναι ψάλτη. Λίγα είναι, παιδιά. Αλλά να ξέρετε ότι τώρα ξεκινάει το σύστημα να δουλεύει αναφορικά με την ιστορία των αμυντικών συστημάτων, τώρα που η Ευρώπη βρέθηκε για μια ακόμα φορά ότι είναι γυμνή. Λοιπόν, 4,2 λέει το κόστος του συνόλου των προγραμμάτων το οποίο ενέκρινε χθες το κυβερνητικό συμβούλιο. 4,2 δις. Ωραία. 3,1 το κόστος του αντιεροπορικού θόλου που θα παραδοθεί, λέει, κυρίως είναι Ισραηλινών δεδομένων και πυραυλικών συστημάτων κλπ. Κλπ. Σε 35 μήνες. Πώς είναι 35 μήνες? 3 χρόνια. Παρά ένα μήνα. 700 εκατομμύρια συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και 12 συνολικά ελληνικές εταιρείες συμμετέχουν στη συμπαραγωγή του συγκεκριμένου θόλου. Για να μην σας ζαλίσω, πέρα από το θόλο, ο οποίος έχει ειδικά χαρακτηριστικά, κοιτώντας προς την Ανατολή, όπως καταλαβαίνετε, και όχι μόνο, τη λίστα λέει συμπληρώνουν 600 εκατομμύρια που θα δώσουμε για να αγοράσουμε διακρατικά από την Πορτογαλία 3 μεταγωγικά αεριοθούμενα αεροσκάφη μιας βραζιλιάνικης εταιρείας, τα οποία μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε υπτάμενα τάνκερς, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, να μπορούν να μένουν στον αέρα, λέει, τα Ραφάλ, κατά κύριο λόγο, τώρα, για όσο αντέχουν οι πιλότοι. Ω, καταπληκτικό, ε! Σε αυτά προστίθεται άλλα 145 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά 10 σκαφών ειδικών επιχειρήσεων. Βρετανικά είναι αυτά, με δυνατότητα, λέει, και υποβρύχιας πλεύσης, παρακαλώ πάρα πολύ. Από τα 10 τα 2 πρώτα θα αναπηγηθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα υπόλοιπα στο Σκαραμαγκά. 100 εκατομμύρια για τη συμπλήρωση αποθεμάτων πυράβλων για τα Απάτσι, μου αρέσουν αυτά να ξέρετε. Υπάρχει ένα κοινό πρόγραμμα, λέει, με την Πολωνία μέσω δανείων του κανονισμού SAFE για προμήθεια μικροδορυφόρων με ραντάρ και άλλα μικρότερα και τέλος πάντων και σόναρ για τις φρεγάτες, μάλιστα. Συνολικά ξαναλέω, για να μην σας ζαλίζω τον έρωτα, πρωί-πρωί 4,2 δις. 4,2. Σε αυτά τα οποία ήδη έχουμε δώσει και για τις φρεγάτες και για τα Ραφάλ και για αυτά τα οποία πληρώνουμε για τα F-35. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, τώρα θα πάμε εκεί που πρέπει να πάμε και θα πάμε σε διαφημίσεις. Σας θυμίζω ότι έρχεται η ώρα της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που το ραντεβού μας είναι για τις 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο. Είναι η ετήσια συναυλία, μεγάλη συναυλία, που προετοιμάζεται ήδη, να ξέρετε, του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Για εκείνο το βράδυ που θα περάσουμε υπέροχα. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για όλες τις λεπτομέρειες για τη συναυλία. Και να θυμίσω ότι συμμετέχουν αφιλοκερδώς και προετοιμάζονται από τώρα πολύ γνωστά ονόματα του ελληνικού τραγουδιού: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Όλοι μαζί μπορούμε, τα έσοδα της συναυλίας θα πάνε στην αγορά δενδρυλίων αλλά και σε σειρά ενεργειών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Και ξέρετε, το περιβάλλον δεν περνάει τα καλύτερα. Διαβάζω σήμερα, στερεύουν τα ποτάμια στην Ευρώπη. Έρχεται η ώρα, να το ξέρετε αυτό. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και μας τυπάει την πόρτα. Και έχει μπει και στο σπίτι μέσα. Λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, διαφημίσεις.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Με ξεμπάλιζα με Θράκων.
3: Τι παίζει εκεί?
4: Δωροστροφό τη Novibet.
3: Δωροτροχό.
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
7: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τάφινα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
12: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
11: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
13: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Φίλοι μου, υποθητή, καλημέρα σας. Από χθες μου έχει στείλει κάτι ωραίες φωτογραφίες εκεί από τη Σαντορίνη. Να ξέρετε, την Κυριακή θα πάμε Σαντορίνη να μιλήσουμε λίγο για τον τουρισμό. Δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα εκεί. Αλλά οι Σαντορινοί είναι αποφασισμένοι να επαναφέρουν το νησί εκεί που ήταν πριν από την περσινή χρονιά, που τα πράγματα οριοθετήθηκαν και λόγω των σεισμών. Θα θυμάστε, πέρυσι το καλοκαίρι. Δημήτρη μου, δεν ξέρω τι σημαίνει απόσκια που λες για τον Ε65. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Για να δούμε, δεν ξέρω. Καλημέρα, Παπαδανάση, χαιρετισμούς. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα στη φίλη μου τη Χριστίνα. Καλημέρα στον Γιώργο. Καλημέρα στον Αλέξανδρο που μου λέει 21 βαθμούς στη Λευκάδα πρωί-πρωί. Πάρα πολύ ωραία. Για να σας πω και 2-3 πράγματα ακόμα για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Καταρχήν, καλημέρα, Τάκη. Ο Τάκης μου λέει καλό Σαββατοκύριακο από τα Τσερίτσανα Τσουλίου. Λέει, σαν σήμερα 24 Ιουλίου του 1943, οι Ναζί Γερμανοί λαιλάτσαν και έκαψαν, λέει, απάκρος άκρο το χωριό. Χωριό, καλά, δεν καταλαβαίνω, αγαπητέ Τάκη. Καλημέρα. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, να τα έχουμε μπροστά μας. Καλημέρα στον Ανδρέα που μου λέει πριν κάνα μισάωρο. Λέει, ερχόμενο στο Κηφισό από Παλαιό Φάληρο, έστριψα, λέει, στην έξοδο Αγίας Άνης. Μπροστά μου περιπολικό, πάνω εκεί στη συμβολή της εξόδου δεξιά, έχει κάποιο πάρκο. Είχε παρκάρει πάνω στο πάρκο ένα αυτοκίνητο, λέει, με Ρωμά. Κοιμόντουσαν όλο το νοικοκυριό απλωμένο πάνω στο πάρκο και σκέφτηκα, λέει, το περιπολικό φυσικά προσπέρασε και εγώ εκείνη τη στιγμή, όχι να βάλω το αυτοκίνητο εκεί πάνω, και αν έκαναν, λέει, απόπειρα να βάλω σκηνή, τι θα γινόταν. Καλά, δεν είναι μόνο στο συγκεκριμένο σημείο, Ανδρέα. Και εδώ σε εμάς, εδώ να δεις τι γίνεται από κάτω από το, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έχει τύχει αρκετά αυτοκίνητα Ρωμά. Έχουν απλωμένα τα ρούχα και μένουν για ένα χρονικό διάστημα κάπου πάνε. Δεν ξέρω πού πάνε. Υπάρχει αυτό το ζήτημα της νομαδική ζωή σε αυτούς τους ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Ο ένας φίλος λέει: μπλέξαμε, λέει, με τον πορτοκαλί πρόεδρο. Υπομονή, λέει, 28 μήνες έμειναν. Τα μετράει και σε τρίμηνα ο ακροατής. 9 τρίμηνα, μου λέει. Λοιπόν, Χριστόφορε, αυτό που μου λες δεν το ξέρω. Ενημέρωσα τη σύνταξη. Αλλά αν είναι. Αν έχει σχέση με τις Πανελλήνιες, δεν το ξέρω. Αυτό τραγικό το περιστατικό. Δεν λέω περισσότερα, το κρατάω να δούμε τι γίνεται, τι ισχύει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη στην Βόρεια Αυστρία, όπου έχει, λέει, 5 βαθμούς Κελσίου. Το πετρέλαιο 2,20, η βενζίνη, λέει, η οποία εδώ και 1,5 χρόνο είναι φτηνότερη, λέει, από το ντίζελ. 2,20 το πετρέλαιο, 1,95 η βενζίνη. Μάλιστα. Λοιπόν. Γεια σου, Νάσο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νάσο εκεί στην Εύβοια. Αρτοποιός ο φίλος μου. Γεια σου, Νάσο, χαιρετισμούς. Αυτό μου αρέσει που δεν σε ρίχνει όλη αυτή η κατάσταση. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Σπύρος μου λέει: καλημέρα, ωραία τα λες για τον Επισόδιο 65. Πες μου όμως ότι όταν φτάσεις στην Εγνατία για να πας, λέει, προς Γιάννη Εγωμενίτσα, πρέπει να κινηθείς σε μια λωρίδα κυκλοφορίας λόγω κλειστών σειράγκων και τα διόδια κανονικά. Νομίζω γίνονται έργα εκεί. Έχω φίλους επαγγελματίες οι οποίοι μου στέλνουν διάφορα και φωτογραφίες κλπ. Έχει περάσει σε ιδιωτικά χέρια η Εγνατία και είναι υποχρεωμένη βάσει της σύμβασης να κάνουν έργα. Έργα όχι αποκατάστασης, κυρίως εξυγχρονισμού της Εγνατίας, η οποία ήταν αρκετά παραμελημένη, μου λέγανε. Τώρα, τρεις κουβέντες, δεν έχω πολύ χρόνο. Χθες το βράδυ, που ήταν η μέρα μνήμης για τα γεγονότα στο Μάτι, κάτοικοι και πολίτες πραγματοποίησαν εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 6 ετών από 8 ετών, όχι 6 ετών, το 18, από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Συγκλονιστικές εικόνες με τα φαναράκια που κρατούσαν συγγενείς θυμάτων και πήγαν εκεί σε μία από τις ακτές στο Μάτι. Κάποιοι μπήκανε μέσα στη θάλασσα και αφήσανε τα φαναράκια για να μην ξεχαστούν οι δικοί τους άνθρωποι. Και νομίζω ότι και σήμερα έχει εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται από τον Σύλλογο Θυμάτων και Εγκαυματιών στο Μάτι. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι για αυτό το κύκλωμα, από ό,τι φαίνεται. Ένα ακόμα κύκλωμα, για να το πω σωστά, εκεί στην Κρήτη. Ποινικές διώξεις, λέει, για

0: λοιπά. Αλήθεια, ε? Και είναι εντυπωσιακές οι δηλώσεις του κυρίου Χρήστου Παλιού. Ο κύριος Παλιός είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Σιδηροδρόμων. 3,5 χρόνια μετά τα ΤΕΜΠΗ, το σύστημα ETCS, αυτόματης πέδησης, ενώ έχει τοποθετηθεί, είναι εκτός λειτουργίας. Θα μου πεις, και πώς είναι τα δρομολόγια, ρε Ψάλτη, των τρένων τα οποία ανεβαίνουν και κατεβαίνουν, σωστό και αυτό, αλλά ενώ τοποθετήθηκε, δεν έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα αυτό. Αυτόματο σύστημα για την προστασία, αν γίνει κάτι. Είναι εντυπωσιακό. Κλείνοντας, αύριο βλέπω ότι το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς για 18η νύχτα πηγαίνει στη Χαλκίδα, όπου εκεί θα μπει σε μαγαζιά που διασκεδάζουν κατά κύριο λόγο νέοι άνθρωποι, για να πείσει τον έναν από αυτούς να μην πιει, για να γυρίσει τους υπόλοιπους ασφαλείς πίσω στα σπίτια τους. Κάνει πολύ καλή δουλειά το συγκεκριμένο Ινστιτούτο εδώ και χρόνια. Και να προσέχετε γενικά τη νύχτα. Αυτά θέλω να σας πω. Θα πάμε σε αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη και σήμερα. Επιστρέφουμε 7 και 4. Αναλυτικά θα μιλήσουμε με την κυρία Σούζη, ξεκινώντας. Καλημέρα σας.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Η ώρα είναι 7.
7: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
8: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
9: Bella FM.
10: Παραδέλη και Τζέσι Αμπντουλάι στην παραγωγή και Αργυρόγειο Γιαμελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο του Πειραιά από Αλυπέδου και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου έως τη λίμνη Κομουνδούρου. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία αυτοκινητόδρομος Ε65. Χθες έγινε η τελετή παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβένα. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι Σποράδες, η Κεντρική και Βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και

0: Καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Ολοκληρώθηκε το κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων που σημειώθηκε για 13η συνεχόμενη νύχτα. Νωρίτερα, νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο πρόεδρος ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει την μεγαλύτερη έως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες αστυνομίας στην Σύρο για τον θάνατο της 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Εχθές το απόγευμα, η 40χρονη μετέβη σε σπίτι ζευγαριού, λογομάχησε με το ζευγάρι και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υποδιερεύνηση, τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσεχθεί από αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στον χώρο του γυροκομείου και η ταφή στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 τη ΠΑΚ στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ του αναμέτρηση για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Ενώ ο ΠΑΚ κέρδισε και την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ του παιχνίδι για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός είναι αφώσεις σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως 30 βαθμούς στην Αθήνα, έως 28 η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας βεβαίως από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ που ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τον τελευταίο γύρο αεροπορικών επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων, σηματοδοτώντας έτσι τη 13η συνεχόμενη νύχτα επιχειρήσεων αντίον του Ιράν. Όπως αναφέρει η αμερικανική πλευρά, οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε ιρανικά στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών, δίκτυα επικοινωνιών, παράκτηση εγκαταστάσεις επιτήρησης αλλά και υποδομές που σχετίζονται με την ναυσιπλοεία. Η ΣΕΤΚΑΜ υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις είχαν στόχο την μείωση των απειλών, όπως σύμφωνα με την Ουάσιγκτον αντιμετωπίζουν τα πολιτικά και εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Σε ανακοίνωσή της, η Αμερικανική Διοίκηση υποστηρίζει ότι η Διεθνής Θαλάσσια Οδός παραμένει ανοιχτή για τη διέλευση πλοίων παρά τις πρόσφατες επιθέσεις που η Ουάσιγκτον αποδίδει στο σώμα των φρόντων της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να κινούνται στην περιοχή με την υποστήριξη των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η CENTCOM ανέφερε ακόμη ότι οι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε επιχειρησιακή ανάπτυξη ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της αυξημένης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή. Οι ιρανικά μέσα αναφέρουν πολλαπλές εκρήξεις στην Αχφάζ, πρωτεύουσα της επαρχίας Χουζεστάν, στο νοτιοδυτικό Ιράν και δυτικά της πόλης Μπανταραμπάς, ενώ έκρηξη ακούστηκε και στην νότια ακτή του νησιού Κέσμ στα στενά του Ορμούζ. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπάς, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Εν τω μεταξύ, με νέα ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί το Ιράν, δηλώνοντας ότι από το σημείο αυτό και στο εξής και μέχρι νεοτέρας, οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα πληρωθούν από ιρανικά χρήματα που βρίσκονται στην κατοχή και τον έλεγχο των ΗΠΑ. Παράλληλα, προσθέτει, οι ζημιές ενδέχεται να είναι πολύ σημαντικές, ωστόσο, η χρήση των συγκεκριμένων κεφαλαίων αποτελεί το βασικό και ισότιμο πράγμα που πρέπει να γίνει. Χθες πάντως δήλωσε στο Άξιος ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη έως τώρα επίθεση στο Ιράν. Ντόναλντ Τραμπ παράλληλα εξαπέλυσε επίθεση κατά της Τεχεράνης, θεωρώντας την υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδοραβικών πετρελαιοφόρων. Σε αναρτησή του τώρα, ο επικεφαλής ιρανικής διπλωματίας, ο κ. Σαραγτζή, υποστήριξε ότι στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης αρνούνται να αναγνωρίσουν τις εξελίξεις και λειτουργούν με γνώμονα τις εσωτερικές πολιτικές επιδιώξεις. Κρύβουν το κεφάλι του στην άμμο. Τα συμβασμένα άτομα στην Αμερικανική κυβέρνηση κρύβουν τα κεφάλια του στην άμμο, αγνοούν την πραγματικότητα και φαίνεται να επικεντρώνονται μόνο στο 2028, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα, τα 100 δολάρια το βαρέλι αγγίζει για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά και τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Χθες το βράδυ, το Brent κατέγραψε αύξηση 6,9% στα 100,05 δολάρια το βαρέλι. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι, με τις μνήμες να παραμένουν ζωντανές και τη συγκίνηση να είναι έντονη στις εκδηλώσεις τιμής αλλά και μνήμης για τους 104 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο μοιραίο απόγευμα της 23ης Ιουλίου του 2018. Συγγενείς των θυμάτων, κάτοικοι της περιοχής, επιζώντες στις τραγωδίες και εκπρόσωποι της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας έδωσαν χθες το παρόν στις τελετές, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν τόσο άδικα. Με την πεζοπορία προς την Αργυρά ακτή στο Μάτι, η οποία φωτίστηκε με 104 φαναράκια, ολοκληρώθηκαν χθες οι εκδηλώσεις μνήμης για αυτά τα 8 χρόνια από την φωνική πυρκαγιά. Πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία 4 προβλέπεται για σήμερα στα νησιά τη περιφερειακή ενότητα τη Ρόδου. Το τελευταίο 24ωρο, το πυροσβεστικό σώμα αντιμετώπισε 51 αγροτοδασικέ πυρκαγιέ σε ολόκληρη την χώρα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίω με την επιχειρησιακή πίεση να συγκεντρώνονται στην Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στην περιφέρεια τη Κεντρική Μακεδονία. Το Υπουργείο τώρα Κλιματική Κρίση και Πολιτική Προστασία ανακοίνωσε ότι απευθύνει εκ νέου ισχυρή έκκληση προ του πολίτε να επιδεικνύουν την μέγιστη προσοχή αλλά και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Στην κακοκαιρία τώρα που προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νόμων της Λάρισας και της Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί τώρα συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική τώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα αλλά και το βράδυ. Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στην χώρα, ανακοίνωσε τη νύχτα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι ανάμεσα τους χιλιάδες τουρίστες απομακρύνθηκαν από τις ακτές στα νοτιοδυτικά της χώρας, καθώς μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά κοντά στο Μπορντό, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Αντιμέτωπη με την ανεξέλεγκτη εξάπλωση πυρκαγιών είναι και η Ισπανική κυβέρνηση, όπου κήρυξε έκτακτη ανάγκη την περιφέρεια της Μαδρίτης στην επαρχία Άβυλα, μέτρο που επιτρέπει στο κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους σπόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε χθες η τελετή παράδοση του αυτοκινητοδρόμου κεντρικής Ελλάδος Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 παραδίδεται στην κυκλοφορία σήμερα το μεσημέρι.
1: Η Ελλάδα, η χώρα της στασιμότητας, η χώρα των ημιτελών έργων, η χώρα των κενών υποσχέσεων, ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, προχωρώντας τώρα μόνο μπροστά και έχοντας μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να λέει «το είπαμε και το κάνουμε». Αυτός ο δρόμος, αυτή η οδική αρτηρία, είναι ίσως και ο πιο καθαρός καθρέφτης της διαδρομής που διανύσαμε. Η χώρα και η κυβέρνησή μας δεν υπόσχεται απλά. Ναι, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει, τα αποδίδει στην κοινωνία. Και αυτή ακριβώς είναι και η μεγάλη διαφορά της παράταξής μας. Η μετάβαση από τη χρόνια εκκρεμότητα στην ορατή πραγματικότητα. Επιβεβαιώνοντας με τρόπο χειροπιαστό ότι διαθέτουμε και το σχέδιο και τη βούληση και τη γνώση να κάνουμε πράξη κάθε δέσμευση. Και όλα αυτά όταν δυστυχώς πολιτικοί μας αντίπαλοι εξακολουθούν να επενδύουν στη μιζέρια. Τους αφήνουμε λοιπόν στο χθες. Εμείς απαντάμε με την αλήθεια των αποτελεσμάτων και βαδίζουμε με αυτοπεποίθηση προς την Ελλάδα του 2030. Όταν μας ρωτάνε πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, εδώ πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Εδώ. Εκεί που άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα και δυσκολίες, εμείς είδαμε προοπτική. Παλέψαμε με το χρόνο, παλέψαμε με τα εμπόδια της γεωμορφολογίας.
0: Στην Ολομέλεια της Βουλής συνεχίζεται για δεύτερη μέρα σήμερα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ενώ θα τοποθετηθεί και ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Εχθές η συζήτηση ξεκίνησε με την ανακοίνωση της απόρρισης της διάταξης για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού, ενώ υπήρξαν επισημάνσεις από βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που διαφοροποιούνται από την κεντρική γραμμή του κυβερνώντος κόμματος. Σοκ έχει προκαλέσει στην Σύρο ο θάνατος 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, εχθές το απόγευμα η 40χρονη μετέβησε σπίτι έχοντας κατά τις ίδιες πληροφορίες καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Την πόρτα άνοιξε μια γυναίκα και ακολούθησε έντονη λογομαχία ανάμεσά τους. Λίγο αργότερα στο σημείο εμφανίστηκε και ο σύζυγος της γυναίκας όπου έμεναν στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η 40χρονη τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Τη Δευτέρα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί 28χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στην χώρα. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατά εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στο διευθυντή του εργαστηρίου τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα που εμπλέκονταν σε υποθέσεις ναρκωτικών. Και οι δύο έχουν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Έρευνα διατάχθηκε σε βάρος πράκτορα της μυστικής υπηρεσίας επιφορτισμένου με την προστασία του J.D. Vance για διαρροή πληροφοριών που οδήγησε στην αποκάλυψη ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε στρατιωτικό ελικόπτερο προκειμένου να πάει τον γιο του για γκολφ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων και η Ευρώπη. Η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. Οι νέες αυτές επιβαρύνσεις κυμαίνονται από 10 έως 12,5% και αφορούν σημαντικούς οικονομικούς εταίρους των ΗΠΑ, όπως η Βρετανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Καναδάς, η Ισπανία και η Ινδία, μάλλον και η Ιαπωνία. Ο Αυστραλός τώρα Υπουργός Εμπορίου έκρινε σήμερα ότι νέοι αυτοί τελωνιακοί δασμοί σε προϊόντα που εξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, βασικό σύμμαχο της χώρας, είναι αδικαιολόγητοι. Αυτοί οι τελωνιακοί δασμοί είναι αδικαιολόγητοι, ασύμβατοι με τη συμφωνία μας για το ελεύθερο εμπόριο και θα πρέπει να καταργηθούν, τόνισε ο Ντόν Φάρελ. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο χώρο του Γεροκομείου Αθηνών, και η ταφή στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Σήμερα, Παρασκευή 24 του μηνός, είναι και η τελευταία μέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας για την περίοδο 2025-2026. Η επαναφορά του δακτυλίου αναμένεται το φθινόπωρο, ωστόσο η ακριβής ημερομηνία έναρξης νέας αυτής περίοδου εφαρμογής θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση των αρμόδιων αρχών και δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Και ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και ολοκληρώνουμε το πρωινό μας μαγκαζίνο με την πρόγνωση του καιρού στο κεντρικό υδάθαλαμο του Σκαϊβερς και τη μετεωρολόγος μας, η κυρία Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
5: Καλημέρα, Δημήτρη. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Να πούμε ότι έχουμε μεταβολή του καιρού σήμερα με βροχές και καταιγίδες. Ήδη στα βόρειο-δυτικά έχει συννεφιά. Λίγο πριν την Κέρκυρα έχει και καταιγίδες. Δηλαδή δυτικότερα, λίγο από την Κέρκυρα. Τώρα, στην Αττική σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και στα ανατολικά το βράδυ 6 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Άστατος ο καιρός στην περιοχή της Θεσσαλονίκης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή κακοκαιρία θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία Θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, Κρήτη και Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και Κυριακή Δευτέρα πια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν και οι βοριάδες. Δημήτρη.
0: Να σε καλά Χριστίνα μου και καλές διακοπές. Καλό καλοκαίρι, μια από μας αποχαιρετά σήμερα. Να είστε καλά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη. Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Κρατάω την κυρία Σούζη γιατί σήμερα. Καλά, και τελευταία μέρα γιατί φεύγει.
1: Oh yes. Μου έχω ήδη φύγει και δεν ακριβώς, το ξέρετε.
0: Αυτό ακριβώς που είπα. Σου λέω ετοιμάζεστε και μου λέει: έχω ήδη φύγει. Πες ότι δεν είμαι εδώ. Αλλά την κρατάω για να κουβεντιάσουμε λίγο γιατί έχουμε αυτά τα περίεργα καιρικά σήμερα. Περίεργα. Το γεγονός ότι θα έχουμε καιρικά φαινόμενα.
1: Δεν είναι και το πιο συνηθισμένο σύστημα μέσα στο κατακαλό καιρό.
0: Ναι, ναι, παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι. Εντάξει, μερικές φορές έχουμε και αυτά τα καιρικά φαινόμενα.
1: Έχουμε και τέτοια, έτσι. Βέβαια. Ναι,
0: και θέλει προσοχή, υποψιάζουμε.
1: Θέλει, σε κάποιες περιοχές, ναι, θέλει προσοχή.
0: Ποιες είναι οι
1: περιοχές που είναι οι πιο δύσκολες? Είναι οι Σποράδες και η Κεντρική και Βόρεια Εύβοια και τα παράλια της Θεσσαλίας. Δηλαδή, Λάρισα και Μακνησία, τα παράλια από εκεί.
0: Εκεί τι περιμένουμε.
1: Αλλά εγώ πιστεύω ότι και η Θεσσαλία λίγο πιο μέσα θα είναι έτσι λίγο περισσότερο.
0: Εκεί τι περιμένουμε,
1: Και Φιότιδα.
0: Ναι, περιμένουμε ραγδαίες βροχές.
1: Περιμένουμε βροχές οι οποίες θα έχουν και αρκετή διάρκεια.
0: Ναι.
1: Και σχετικά μεγάλη ένταση. Α, μαζί με καταιγίδες. Που οι καταιγίδες από μόνες τους είναι έντονα φαινόμενα έτσι κι αλλιώς.
0: Okay.
1: Και μπορεί να έχουν και χαλάζια και ιδιαίτερα ενισχυμένους ανέμους. Και μετά από τόση ζέστη, αν και να σου πω κάτι, έχει αποκατασταθεί η θερμοκρασία. Δεν είναι δηλαδή όπως ήταν η ταμπουρίνια που έβγαλε τις προηγούμενες ημέρες, γιατί είχε πολύ ζέστη και ό,τι γινόταν ήταν λόγω της ζέστης πολύς.
0: Okay.
1: Η θάλασσα, η ξηρά κτλ. Αλληλεπίδραση όλη αυτή. Τώρα έχει αποκατασταθεί λίγο η θερμοκρασία προς τα κάτω.
0: Mm-hmm.
1: Και επομένως θα είναι λίγο πιο.
0: Πώς να σου το πω, πράγματα,
1: πιο φθινοπορεινό, να το πω το σύστημα.
0: Συγγνώμη, και αυτό θα ξεκινήσει από το μεσημέρι,
1: ναι,
0: και θα
1: περίπου,
0: πάει μέχρι αύριο το πρωί, ας πούμε.
1: Σχεδόν. Μέχρι αύριο το μεσημέρι σε κάποιες περιοχές του Αιγαίου μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Για βροχές, όχι για έντονα φαινόμενα. Επίσης το βράδυ θα είναι η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά και η Νότια Εύβοια θα είναι στο πορτοκαλί. Η Αττική, άποψή μου, θα είναι στο κίτρινο.
0: Τι
1: δηλαδή,
0: σημαίνει
1: τι
0: αυτό το κίτρινο? Ναι, ναι, βάλει μας και αυτά τα κόλπα, αφού
1: ναι,
0: βάλεις κίτρινα, που να καταλάβουμε εμείς την
1: ότι δεν είναι τόσο έντονα τα φαινόμενα όσο αρχικά φαινόταν.
0: Ωραία.
1: Θα βγάλει και βροχή και καταιγίδα, αλλά εγώ πιστεύω, αυτή είναι μια άποψή μου, ρε παιδί μου, αν θέλεις, ότι δεν θα είναι έντονα. Μπορεί να βγάλει και μια καταιγίδα, αλλά δεν θα δημιουργήσει ιδιαίτερα πολλά προβλήματα. Και κυρίως θα είναι στα βόρεια και ανατολικά του νομού, στα βόρεια του νομού.
0: Okay.
1: Όχι ότι θα βρέξει και πιο κάτω, και στο κέντρο θα βρέξει, αλλά λέω κυρίως θα είναι εκεί.
0: Απόγευμα.
1: Από το απόγευμα μέχρι το βράδυ. Ναι, ναι. Αυτό. Και το βόρειο ανατολικό Αιγαίο επίσης, τα νησιά Θάσος, Λίμνος και Σαμοθράκη, το βράδυ θα έχουν και εκεί έντονα φαινόμενα μέχρι το ξημέρωμα που θα εξασθενήσουν.
0: Οπότε λοιπόν,
1: από αύριο το μεσημέρι
0: αυτό
1: και
0: μετά, μετά τελειώσαμε. Γεια
1: τελειώσαμε,
0: σας.
1: Γεια σας.
0: Πάλι στο καλοκαίρι.
1: Στο καλοκαίρι γυρίζουμε, θα ανέβει και η θερμοκρασία και φαίνεται ότι Δευτέρα, Τρίτη θα έχει αρκετή ζέστη. Τρίτη κυρίως.
0: Ναι.
1: Και μετά ξαναπέσει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Από Δευτέρα θα έχω τον Γιαννόπουλο εδώ, να ξέρετε. Τον έχω σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.
1: Τι να πω.
0: Τον πήρα τηλέφωνο χθες. Βέβαια. Από πριν. Τον έχω προετοιμάσει. Ο κύριος Γιαννόπουλος, για εσάς που με ακούτε τώρα, είναι ο έτερος μετεωρολόγος της παρέας. Εμπειρότατος. Λοιπόν, ο οποίος παραμένει.
1: Τηλεφωνικά, φαντάζομαι.
0: Καλά φαντάζεστε. Καλά φαντάζεστε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές διακοπές.
1: Δεν είναι όλοι τρελοί σαν και εμένα, κατάλαβε.
0: Ναι, εντάξει. Ο καθένας έχει κουβαλάει τη δική του τρέλα.
1: Δική του τρέλα, ακριβώς.
0: Κυρία Χριστίνα μας, λοιπόν, καλές διακοπές. Καλή ξεκούραση.
1: Είστε επανειδήν.
0: Ναι.
1: Τότε.
0: Τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Τέλος
0: Αυγούστου. Μα ακροατής το πρωί ξεκίνησε.
1: Άκουσα, σε άκουσα και μου πιάσαν τα γέλια.
0: Τέλος Σεπτεμβρίου μου λέει.
1: Ναι, όχι, τέλος Αυγούστου.
0: Τέλος Αυγούστου. Οκ, ωραία. Να μαυρίστε, να περάσετε καλά.
1: Και εσύ το ίδιο.
0: Να ξεκουραστείτε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη, ομολογώ.
0: Αναμφισβήτητο. Αυτό για οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό.
1: Εκτός από αυτό.
0: Βέβαια ξέρω ότι θα σας τυπάνε τα τηλέφωνα, αλλά.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Δεν έχει σημασία καμία. Έτσι κι αλλιώς η τρέλα δεν πάει στα βουνά.
0: Να περάσετε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας,
0: γεια σας. Το καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Χριστίνα Σούζη ξεκινάει τις διακοπές και καλά κάνει. Ξαναλέω, είμαστε στην 24η μέρα του Ιουλίου, ημέρα αποκατάστασης δημοκρατίας. Λοιπόν, το βράδυ, μάλλον λέει, και λόγω των γενικών συνδικών, αν έχετε καμιά ανησυχία κλπ., θα είναι μέσα, λέει, στο Προεδρικό Μέγαρο. Δεν θα είναι απ' έξω, μην έχουμε τίποτα ντράβαλα. Δεν είναι αυτό, αλλά καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, Δημήτρη, μετά το μεσημέρι αύριο, νομίζω και στο λεκανοπέδιο μια χαρά θα είναι τα πράγματα. Επειδή ρωτάς και εσύ, το είπε και η κυρία Σούζη. Να σας πω και κάτι άλλο τώρα, πριν πάμε εκεί που πρέπει να πάμε και σε διαφημίσεις και αυτά που πρέπει εγώ να σας πω κλπ. Κάτσε να τα βρω κιόλας, εδώ μπροστά μου είναι. Τι γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου? Διότι βλέπω στοιχεία του ΕΟΔΗ που μιλάει για 14 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, δηλαδή από τα κουνούπια με λίγα λόγια. Κόκκινη δήμη. Δηλαδή έχουμε περιστατικά. Ό,τι έχει το νου σου είναι και η περιοχή σου. Δήμη Σπάτων Αρτέμιδας Μαρκοπούλου, Παλίνης Αγίας Παρασκευής Νέας Ιωνίας, Χαλανδρίου Γλυφάδας, Κροπιές, το Κοροπή δηλαδή, Λαβρεωτικής και Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Επίσης κρούσματα υπάρχουν στην περιφέρεια Θεσσαλίας, Λάρισα και Καρδίτσα, και υπάρχουν λέει και 5 ακόμη δήμοι του Λεκανοπεδίου που μπαίνουν στο μικροσκόπιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για το συγκεκριμένο ιό. Είναι η δήμη Παιανίας, Ραφίνας Πικερμίου, Άμαρουσίου, Ηρακλείου Αττικής και Φιλοθέης Ψυχικού, οι οποίοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, παρακαλώ πάρα πολύ. Και από ό,τι βλέπω και από τα διεθνή στοιχεία όσον αφορά την υπόθεση του ιού του Δυτικού Νείλου, έως τα μέσα Ιουλίου επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Ιταλία 17, Βόρεια Μακεδονία 2, Ρουμανία 2, Ισπανία 2. Και στην Ζάκη έχουμε λέει και συναγερμό για λεπτοσπύρωση. Γενικώς είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, νομίζω. Να πω κι άλλη μια κουβέντα, μου επιτρέπετε. Επιτρέψτε μου να την πω για αυτή την κουβέντα, γιατί υπάρχει ένα θεματάκι. Αυτός ο τύπος, δεν ξέρω παραπάνω, δεν είναι ειδικότητά μου, αλλά ο φερόμενος ως δολοφόνος του δικηγόρου, του ποινικολόγου, του Γεωργίου, του Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος είναι Αιγύπτιος, ο οποίος είχε υποβάλει, λέει, αίτημα για άσυλο, απορρίφθηκε το αίτημα αυτό. Γιατί δεν τον στείλαμε στην Αίγυπτο? Έχουμε θέμα με την Αίγυπτο να του στείλουμε πίσω ανθρώπους? Καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχουμε θέμα με το Αφγανιστάν, να έχουμε θέμα, ξέρω εγώ, με άλλες χώρες, το Σουδάν. Την Αίγυπτο γιατί? Υπάρχει κάποιο ζήτημα από τη στιγμή που δεν χορηγείται σε κάποιον μετά το αίτημα ασύλου άσυλο, δεν πρέπει να επιστραφεί στη χώρα από όπου προέρχεται? Ρητορικό και πρακτικό το ερώτημα που βάζω πάνω στο τραπέζι. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τάφινα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
10: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
9: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
10: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
9: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
10: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μητέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφεια ως Λένορμαν και στην άνοδο από Τρεις Γέφυρες ως Αχαρνών, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου ως Λιμνικού Μουνδούρου και στη Σχιστού προς Καραμαγκάλα και στην είσοδο του Λιμανιού στον Πειραιά. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Η επαναφορά του δακτυλίου αναμένεται το φθινόπωρο. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Χθες έγινε η τελετή παράδοσης των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάγκα μέχρι τα Γρεβενά. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα σποράδες κεντρική και βόρεια Ευβοία και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας της Ήρω για το θάνατο 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβησε σπίτι ζευγαριού λόγω μάχησε με το ζευγάρι και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στην αστυνομία. Ολοκληρώθηκε το κύμα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων που σημειώθηκε για 13η συνεχόμενη νύχτα. Νωρίτερα νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε τον Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε δύο διαδοχικές επιθέσεις με μαχαίρι στη Νέα Υόρκη. Δραστής είναι ένας άνδρας που φώναζε Αλλάχου Ακμπάρ και έχει συλληφθεί. Η επικεφαλής της αστυνομίας έκανε λόγο για πιθανό έγκλημα μίσους, χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο δράστης να είναι ψυχικά ασθενής. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Πριν πάω να βάλω στην παρέα μας τον κύριο Ρέση Σεϊμένη, λέει ο φίλος μου ο Λάμπρος, καλημέρα. Το ερώτημα για το άσυλο λέει και τα σχετικά να τα κάνει στον αρμόδιο υπουργό. Για να δούμε την άλλη εβδομάδα, αν τα καταφέρουμε να κουβεντιάσουμε με τον αρμόδιο υπουργό μετανάστευση να μας δώσει κάποιες απαντήσεις. Άλλο ένα μήνυμα που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι του Χαράλαμπου που λέει: υπάρχουν άτομα σε λεωφόρο βουλιαγμένοι, τα οποία περνάνε τη λεωφόρο πηδώντας τις μπάρες. Θα γίνει ατύχημα και θα λέμε μετά αυτοκίνητο χτύπησε πεζό. Έχει δίκιο ο Χαραλάμπος. Εγώ έχω δει περιστατικό στη Συγκρού την ώρα που περνάω εγώ και καβαλάει το πεζοδρόμιο ο Νότης Μούλικη για το ποτάμι. Καβαλάνε τη... Πώς... Δεν πρέπει να το καταλάβω αυτό το πράγμα, να σας πω την αλήθεια. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι είναι επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Διότι σας θυμίζω ότι υπάρχει και αυτή η πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει το περιοδικό 4 Τροχή μαζί με την Καθημερινή για την προστασία των πεζών. Εντάξει, μην το προκαλούμε, μην προκαλούμε και την τύχη μας πεζή. Είπαμε να. Αυτό. Αλλά θέλει και μια σύνεση. Όπα, και μια σύνεση. Χτυπάνε τα κινητά, με συγχωρείτε. Σε καλό δρόμο είμαστε γενικώς. Καλημέρα κύριε Σεϊμένη, τι κάνετε?
1: Και ψάχνετε. Καλημέρα, καλά είμαστε, μια χαρά.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Σεϊμένη, αμέσως ξεκινάω γιατί σήμερα είναι η τελευταία μέρα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Τη θυμίζω την άλλη Παρασκευή είναι η πρώτη δόση που πρέπει να πληρωθεί για αυτούς οι οποίοι πρέπει να πληρώσουν είτε FAPAX είτε τη δόση. Αυτές οι φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν την τελευταία μία εβδομάδα που πήρε παράταση.
1: Από 16 Σεπτέμβρη μέχρι 24 Σεπτέμβρη.
0: Μπράβο. Αυτοί θα πάρουν, έχουν έκπτωση. Προφανώς δεν έχουν έκπτωση νομίζω, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, εάν η δήλωση που θα υποβληθεί είναι εμπρόθεσμη.
0: Ναι.
1: Θεωρείται εμπρόθεσμη αυτή βεβαίως.
0: Okay, και
1: αν καταβληθεί όλο το ποσό του φόρου μέχρι 31 Εβδόμου. Το βράδυ στις 23:59 έτσι λέει ο νόμος.
0: Εντάξει, στις 31 του μηνός δηλαδή, την άλλη Παρασκευή.
1: 31 του μηνός το βράδυ στις 12.
0: Μάλιστα.
1: Τότε θα πάρει την έκπτωση 2% που δικαιούται μέχρι τη 15 Ιουλίου.
0: Αν είχε προβληθεί. 2% λοιπόν παίρνει έκπτωση. Αν το πληρώσει η ΕΦΑΠΑ.
1: Είναι η τελευταία, η 4-3-2, το 2 είναι τώρα.
0: Ναι. Μάλιστα. Okay, ωραία. Τώρα πάμε παρακάτω γιατί έχω κάποια ερωτήματα που θέλω να τα βάλουμε σε μία τάξη. Για υπόθεση, λέει, ενδικοφανούς προσφυγής, ισχύει η παράταση παραγραφής μόνο για συγκεκριμένη υπόθεση ή και για όλες τις υποθέσεις των επόμενων ετών μέχρι σήμερα?
1: Όταν μια υπόθεση βρίσκεται σε εκκρεμωδικία,
0: ναι,
1: δημιουργείται συχνά η εντύπωση ότι όταν παραταθεί, παρατείνεται συνολικά η παραγραφή για όλες τις χρήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ δεν είναι έτσι. Η παράταση αυτή ισχύει μόνο για ζητήματα τα οποία αφορούν την προσφυγή ή τη δίκη αυτή που γίνεται.
0: Α, τη συγκεκριμένη δηλαδή. Δεν έχει.
1: Δεν παρατείνεται η παραγραφή για άλλες χρήσεις. Η εφορία βέβαια πολλές φορές έχει δώσει δείγματα γραφής ότι θεωρεί για άλλες χρήσεις. Και ήρθε το Συμβούλιο της Επικρατείας λοιπόν και βγάλε μια απόφαση και λέει: παιδιά, αφήστε τα αυτά κατά μέρος, δεν ισχύουν. Και όταν θέλετε να. Η παράταση ισχύει μόνο για μια συγκεκριμένη υπόθεση, τίποτα άλλο.
0: Okay. Ακούστε τώρα ερώτημα, φίλο ακροατή. Λέει: η επιχείρησή μου υπέβαλε αίτηση διακοπής εργασιών 13 Δεκεμβρίου του 2024 και πήρε την απάντηση 26 Μαΐου του 2025. Η εφορία, λέει, θεώρησε εκπρόθεσμη την διακοπή και επέβαλε πρόστιμα. Είναι νόμιμο αυτό?
1: Κοιτάξτε, η διακοπή έγινε 13-12 η αίτηση.
0: Μάλιστα. 13-12.
1: Μετά από 5,5 μήνες, δηλαδή στις 26 Μαΐου του 2025,
0: ναι,
1: αποφάσισε η εφορία ότι να κλείσει, να κάνει δεχτεί τη διακοπή.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά σου λέει, εφόσον έγινε τώρα το 25, είσαι εκπρόθεσμος. Και του βάλε πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος λοιπόν, η δήλωση αυτή είναι εκπρόθεσμη λόγω υπηρετιότητας της εφορίας. Γιατί καθυστέρησε η εφορία να βγάλει την απόφαση. Λειτουργήσε, όπως είπε η Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών προς τη μήνυ της, που είναι και υπάλληλοι της εφορίας αυτή μέσα στη Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών.
0: Ναι, ναι.
1: Λειτουργήσε το περιδικαίου αίσθημα σύμφωνα με τα χρηστά ήθη, είπε μέσα στην απόφασή της.
0: Okay.
1: Και είναι βεβαίως προς τη μήνυ της που η Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών τόλισε το θέμα. Πολύ
0: υπέρ του πολίτη,
1: προφανώς.
0: Ε?
1: Υπέρ του, μα να κοιτάξτε, εφόσον υπέβαλε 13 Δεκεμβρίου του 24 την αίτησή του, ήταν πρόθεσμος άνθρωπος. Χθες έκλεισε, σήμερα έκανε την αίτηση, ας πούμε. Τι φταίει τώρα ο πολίτης που εκείνη καθυστέρησαν λόγω αργιών και λόγω δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συνέβαινε, ας πούμε.
0: Ναι. Okay. Τώρα πάμε παρακάτω για κάποια άλλα ζητήματα. Λέει ένας φίλος ακροατής: είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και οικονομικός διευθυντής μιας ανώνυμης εταιρείας. Μπορεί ο έφορος να δεσμεύσει, λέει, το 50% των καταθέσεών μου σε τραπεζικούς λογαριασμούς? Έχει αυτό το δικαίωμα?
1: Κοιτάξτε, κεντρώστε το απομηχανέστε όσο το Συμβούλιο της Επικρατείας. Με απόφαση του λοιπόν επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι τα διασφαλιστικά μέτρα που θυμίζω είναι η προσημείωση υποθήκης, είναι η κατάθεση περιουσιακών στοιχείων και μεταξύ είναι και η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, όπως είναι εδώ στην περίπτωση μας, ας πούμε. Δεν επιβάλλεται στην περίπτωση που ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν βέβαια και οικονομικός διευθυντής στην περίπτωση μας, αλλά όμως κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα που έγινε αυτή η παράβαση,
0: ναι,
1: δεν είχε ασκήσει τα πραγματικά τα καθήκοντά του. Έλειπε σε άδεια, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα. Εφόσον λοιπόν δεν είχε ασκήσει τα πραγματικά τις υποχρεώσεις του και ήταν είτε προσωρινά, λέω, όμως λέει η απόφαση, είτε διαρκώς, δεν έχει σημασία. Τότε λοιπόν δεν έχει ευθύνη ο άνθρωπος και δεν μπορεί να τον
0: αλλά δεν μπορεί λοιπόν να τον μπλοκάρει τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
1: Δεν πρέπει να το υποβάλει, γιατί διότι απεδείχθη ότι ο άνθρωπος δεν είχε ασκήσει τα καθήκοντά του. Λέει για τη διοίκηση ή για διαχείριση, λέει μέσα αυτή η απόφαση.
0: Okay.
1: Γενικά. Αλλά όμως, αφού δεν έχει ασκήσει τα καθήκοντά του, δεν θα έπρεπε να του κάνει καμία ούτε δέσμευση, ούτε σφράγιση.
0: Κατανοητό.
1: Να του κάνει προσημείωση υποθήκης.
0: Αυτό πάλι το πάει στην αρμόδια. Είναι απόφαση δικαστηρίου αυτή ή είναι κάτι άλλο, κύριε Σεϊμένη?
1: Αυτό είναι το απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Ωραία, δύο ερωτήματα για να προλάβουμε. Το ένα το θέτει ο Δημήτρης. Λέει, μη υποβολή εμπρόθεσμης δήλωσης από επιχειρήσεις προκαλεί έλεγχο, λέει, από τις φορολογικές αρχές?
1: Μπορεί να προκαλέσει και έλεγχο. Η αφορία υποψιάζεται στην περίπτωση αυτή,
0: ναι,
1: ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει. Βέβαια, άμα δεν επιβληθεί σε τρεις συνεχείς χρήσεις, οπωσδήποτε γίνεται έλεγχος.
0: Α, πρέπει να περάσουν τρεις φορές.
1: Αυτό είναι οπωσδήποτε. Αλλά ναι, στα επόμενα δύο χρόνια, ίσως ένα χρόνο, αν δεν έχει υποβληθεί η δήλωση,
0: ναι,
1: η εφορία το εξετάζει εκείνη τη στιγμή περιστασιακά και αποφασίζει αν θα πρέπει να παρέμβει με τα δικαιώματά της ή όχι.
0: Τώρα, έχω ακόμα ένα ερώτημα. Αν το μπορείτε να το απαντήσετε, λέει ο Γιώργος μέσω τηλεφωνικού κέντρου, για την νόμιμη μοίρα, τι μπορεί να γράψει ο συμβολογράφος στη διαθήκη για να μην μπορεί, λέει, να προσβληθεί?
1: Κοιτάξτε, η νόμιμη μοίρα άλλαξε με τα νέα μέτρα. Θα τα πούμε αύριο και με τον Δημήτρη.
0: Αυτό είναι τα νέα ζητήματα,
1: ναι,
0: που υπάρχουν.
1: Θα τα πούμε αύριο για τις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, για την νόμιμη μοίρα, μέχρι σήμερα, εάν τυχόν ένας πατέρας είχε δύο γιους, ας πούμε, δύο παιδιά,
0: ναι,
1: και τον ένα του δίνεται ολόκληρο το ακίνητο που είχε σαν κληρονομικό στοιχείο, ας πούμε, και στον άλλο το απέκλεια, διότι ήταν δύστροπο και θέλει να τον αποκληρώσει,
0: ναι,
1: όταν πέθανε ο πατέρας ή η μητέρα, το ίδιο πράγμα είναι, τότε ο αδικημένος, σε εισαγωγικά, θα μπορούσε να παρέμβει και να ζητήσει από τον αδερφό του το μισό.
0: Μάλιστα.
1: Το μισό από το σπίτι, το 50% του της αξίας του σπιτιού. Όχι της αξίας, το ίδιο το σπίτι, να συμμετέχει ως συγκύριος, ας πούμε. Με το νέο μέτρο που ελήφθηκε τώρα, με την απόφαση με τον νόμο 1303 που ψηφίστηκε τελευταία,
0: ναι,
1: θα ισχύσει από την 1η Σεπτεμβρίου του 2026 το εξής. Δεν θα ζητάει να πάρει το μισό σπίτι,
0: αλλά
1: θα του κάνει αγωγή για αστική αποζημίωση, να του ζητάει ένα χρηματικό ποσό. Το σπίτι θα παραμένει στον έναν αδερφό. Γιατί το κάνανε στην Επιτροπή? Διότι, από ό,τι είχα ακούσει που ήμουν και εγώ εκεί πέρα, ότι το κάνουν για να αποφύγουν διελκυστίδες σε δικαστικές και τα λοιπά και τα κομμούς μέσα στην οικογένεια.
0: Μάλιστα.
1: Σου λέει, θα ζητήσεις αποζημίωση να σου δώσει ο αδερφός σου το μερίδιο της νόμιμης μοίρας του δικαίου σου.
0: Α, μέσω χρημάτων δηλαδή, χρηματικής αποζημίωσης.
1: Μέσω χρημάτων, δεν θα παίρνει το ακίνητο, δηλαδή το μισό ακίνητο.
0: Θα παίρνει χρήματα.
1: Αυτή είναι η νέα ρύθμιση.
0: Okay, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα νέα και τα δεδομένα, κύριε Σεϊμένη. Θα τα πούμε και την άλλη εβδομάδα, πρώτα θέλω να είμαστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλημέρα. Πάρα πολύ. Να στείλω την καλημέρα μου στην Αφροδίτη από τα Βρυλίσκια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι, τη Γεγιά Ελένη στην Καβάλα, την υπέροχη Καβάλα, τον Νίκο στην Καλυθέα, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Στέφανο στο Γέρακα και την Αλεξάνδρα από το Γαλάτσι. Ρέα μου, καλημέρα. 2 Αυγούστου, είναι Κυριακή, να ξέρει. Τελειώνω 9, 10 και μισή θα πίνουμε καφέ στο μπαλκόνι. Κανόνισε την πορεία σου. Χαιρετισμούς. Τι άλλο, ο Ανδρέας τα έχει πάρει στο κρανίο. Μου λέει το εξής. Σχεδόν καθημερινά δουλεύω, λέει, στο κέντρο με φορτηγάκι από το πρωί και η απορία μου είναι: οι αστυνομικοί που βρίσκονται, λέει, στην Ερμού, στην Πλαστεία, στο Μοναστηράκι, τι κάνουν? Τα ταξί επιτόπου, λέει, μπροστά τους κάνουν αναστροφή. Το πρωί ένας με πατίνει χωρίς κράνος μέσα στη μέση Ερμού με 5 χιλιόμετρα, λέει, να του γκορνάνου και αυτός χαμπάρι. Λίγο πιο πάνω, αρκετά πατίνια μέχρι, λέει, και τρίκη, κλομπή και ανάποδα στην Ερμού. Τους βλέπω, λέει, με κινητό και καφέ. Αυτή είναι η δουλειά τους. Καλημέρα, Ανδρέα. Τώρα, αυτό που λες για τα ζητήματα με τα πατινιά. Παρά το γεγονός ότι άλλαξε ο νόμος και αυτό και εφαρμόζεται και πρέπει κράνη και όχι κάτω από κάποια ηλικία κλπ. Πού να δείτε τι γίνεται το βράδυ? Πού να δείτε τι, επαναλαμβάνω, τι γίνεται τη νύχτα? Τη νύχτα, έτσι. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως, να πάμε, αλλά πώς θα πάμε, θα μου πεις, Ψαλτή. Πώς θα πάμε. Όταν μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγείου 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 έτη. Διαφημίσεις.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε?
11: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
15: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.

Εδώ είμαστε και ήρθαμε η ώρα να κουβεντιάσουμε λίγο πιο αναλυτικά με βάση τα στοιχεία των βάσεων που βγήκαν εχθές, τα ποιοτικά στοιχεία όλης αυτής της προσπάθειας των παιδιών. Βλέπω σήμερα στον τύπο 3-4 στοιχεία, τα βάλω πάνω στο τραπέζι για να τα κουβεντιάσουμε με τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, τον εκπαιδευτικό ερευνητή, μαθηματικό. Το ένα είναι 10.000 θέσεις κενές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και είναι χαρακτηριστικό, λέει, ότι από τις 150 θέσεις στη Σχολή Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου καλύφθηκαν μόνο 4. Υπάρχουν σχολές που μπήκαν ένας φοιτητής.

0: Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτό γίνεται διότι κάποια τμήματα έχουν επιλέξει τον υψηλότερο συντελεστή για την ελάχιστη βάση εισαγωγής, το 1,2, mm-hmm. ο οποίος συντελεστής δίνει πολύ υψηλή ΕΒΕ, με αποτέλεσμα να μην μπορούν τα παιδιά να περάσουν την ΕΒΕ, mm-hmm. να μένουν εκτός, να περνάνε σε μια σχολή στην επαρχία και να προσπαθούν να έρθουν στην Αθήνα με τα γραφή.
1: Ναι. Να σας πω κάτι όμως. Αυτό που είπατε νωρίτερα με βάση το γεγονός ότι εδώ και 5 χρόνια τέλος πάντων μπαίνουν σε σχολές ελάχιστοι. Αυτό ουσιαστικά δεν οδηγεί σε λουκέτο κάποιες σχολές.
0: Οδηγεί σε λουκέτο κάποιες σχολές, αυτό είναι ξεκάθαρο. Το θέμα είναι ότι κάποια τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών δεν φοβούνται ότι θα τα κλείσουν. Τα τμήματα μαθηματικών και φυσικής, για παράδειγμα, ναι. θεωρούν ότι είναι στο απειρόβλητο, δεν κινδυνεύουν. Να σας πω για παράδειγμα, μια και είπατε για το τμήμα μαθηματικών στην Αθήνα, το τμήμα αυτό έχει επιλέξει συντελεστή ελάχιστης βάσης αγωγής 1,2, το υψηλότερο δυνατό, mm-hmm. το οποίο δίνει ελάχιστη βάση αγωγής 15,71. Αυτό σημαίνει ένα παιδί που έχει 15,7,
1: ναι, είναι
0: 15,70,
1: εκτός.
0: Δεν μπορεί να δηλώσει αυτό το τμήμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ναι. ότι επειδή αυτός ο συντελεστής είναι πολλά χρόνια, το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι οι καθηγητές του τμήματος δεν θέλουν να έχουν φοιτητές. Έχουν επιλέξει να μην θέλουν να έχουν φοιτητές. Γιατί αλλιώς το 1,2 θα το κατέβαζαν, θα το κάνανε 1, θα το κάνανε 0,9, ναι. θα κάνανε πράγματα τα οποία έκανε και η σχολή Ευελπίδων όταν είχε κενά, την προσπάθειά της να καλύψει τα κενά.
1: Μήπως όμως η αίσθηση, γιατί μου το είπατε νωρίτερα, μετά που έρχονται οι μετεγραφές καλύπτει ένα κενό, γιατί πολλοί θέλουν να μετακινηθούν στο μαθηματικό της Αθήνας, αν μπορούν βεβαίως με τις προϋποθέσεις που υπάρχουν, και σου λέει άμα κατεβάσουμε την ελάχιστη βάση αγωγής θα γεμίσουμε και θα έρθουν και άλλοι που αναγκαστικά θα πρέπει να τους πάρουμε.
0: Κοιτάξτε να δείτε, με τις μετεγραφές έρχεται, είναι συγκεκριμένος ο αριθμός, είναι 15% των θέσεων των εισακτέων,
1: ναι.
0: είναι τα παιδιά που έχουν αδέλφια φοιτητές. Ναι. Δεν είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός όπως ήταν παλιά.
1: Okay.
0: Και είναι διαχειρίσιμος. Εδώ νομίζω ότι πρόκειται καθαρά για επιλογή να μην έχουν πολλούς φοιτητές.
1: Okay. Τώρα, στο γενικό συμπέρασμα, κύριε καθηγητά, πώς είδατε τα αποτελέσματα, πώς είδατε την πορεία των παιδιών? Δηλαδή τι είναι αυτό που πήγε καλά, τι είναι αυτό που δεν πήγε καλά?
0: Ναι, οι αναταράξεις, δηλαδή οι μεγάλες αυξομοιώσεις, οφείλονται στο μάθημα της φυσικής, το οποίο εξελίσσεται στο μεγάλο πρόβλημα των πανελλαδικών.
1: Μάλιστα.
0: Διότι φέτος βάλαν πάρα πολύ εύκολα θέματα, έγραψαν όλοι άριστα. Πέρυσι και πρόπερυσι ήταν πολύ δύσκολα θέματα.
1: Μάλιστα.
0: Είχαμε ελάχιστους αριστούχους. Η πολύ μεγάλη βελτίωση των επιδόσεων, καταλαβαίνετε, εκτείναξε τις βάσεις στις σχολές που είχαν ως εξεταζόμενο μάθημα τη φυσική. Mm-hmm. Πρόκειται για τις σχολές του δεύτερου πεδίου, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες, και τις σχολές του τρίτου πεδίου, επιστήμες υγείας. Από εκεί και πέρα, άλλη έκπληξη ήταν το τρίκ που έκανε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να γεμίσει με φοιτητές τη Σχολή Ευελπίδων. Διότι η Σχολή Ευελπίδων ήταν από αυτές οι οποίες εδώ και 5 χρόνια είχαν πάνω από 100-150 κενές θέσεις κάθε χρόνο.
1: Εκεί δεν μπορούμε να έχουμε κενά.
0: Ακριβώς, γιατί είναι ο στρατός.
1: Έτσι,
0: και ο στρατός χωρίς αξιωματικούς δεν υπάρχει.
1: Αλλή μονό μας. Άρα λοιπόν πρέπει να βγούνε.
0: Μπράβο. Και εδώ τώρα θα δείτε τη διαφορετική αντιμετώπιση από το τμήμα μαθηματικών που λέγαμε πριν.
1: Mm.
0: Κατέβασαν σταδιακά το συντελεστή της ελάχιστης βάσης αγωγής από 1,2, το κάναν 1, μετά το κάναν 0,9, στην προσπάθεια να γεμίσουν με φοιτητές. Μπράβο. Mm. Δεν πέτυχε αυτό. Mm. Οπότε έκαναν το άλλο κόλπο, ενέταξαν τη Σχολή Ευελπίδων, εκεί που ήταν μόνο στο δεύτερο πεδίο, τη βάλανε και στο τρίτο. Μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και άλλη διαφορά αυτή. Αυξάνεται ο αριθμός των υποψηφίων που μπορούν να δηλώσουν αυτή τη σχολή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να σας το πω απλά, όταν ήταν μόνο στο δεύτερο πεδίο μπορούσαν να τη δηλώσουν περίπου 13.500 υποψήφοι. Τώρα που μπήκε και στο τρίτο και στο τέταρτο, έφτασαν οι δυνητικοί υποψήφοι στις 53.000.
1: Άρα περισσότεροι που μπορεί να δηλώσουν τη σχολή, άρα με τις πιθανότητες να μπουν. Το ερώτημά μου εδώ είναι το εξής, κύριε Στρατηγάκη. Αυτοί που μπαίνουν από τα άλλα τμήματα και όχι από αυτά που μπαίνανε μέχρι τώρα, έχουν εκείνα τα εφόδια που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις, λέω εγώ τώρα, της στρατιωτικής σχολής.
0: Κάνατε Διάνα, διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα το οποίο μάλλον δεν τους ενδιαφέρει. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ένας αξιωματικός της σχολής Ευελπίδων πρέπει να ξέρει μαθηματικά, φυσική, χημεία και ψυχολογία ακόμα διδάσκονται μέσα και okay. πολύ σωστά.
1: Okay.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι ένα παιδί που εισάγεται από το τρίτο πεδίο δεν ξέρει μαθηματικά. Και ένα παιδί που εισάγεται από το τέταρτο πεδίο δεν ξέρει φυσική και χημεία. Τώρα, πώς αξιωματικός θα κάνει βολές πυροβολικού χωρίς να ξέρει φυσική, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που θα το αντιμετωπίσουν και εδώ προκύπτει ένα σοβαρό δίλημα. Δηλαδή, θα προτιμούσαμε να μπαίνουν πιο αδύνατοι μαθητές που θα ξέραν λίγα μαθηματικά, λίγη φυσική και λίγη χημεία σε χαμηλό επίπεδο, δηλαδή στο 8-9, ή δεν μας νοιάζει αυτό, θέλουμε λίγο καλύτερους μαθητές αλλά που δεν θα ξέρουν μαθηματικά ή δεν θα ξέρουν φυσική και χημεία?
1: Δεν ξέρω
0: διδακτικά ποιο είναι το πιο σωστό.
1: Σας άκουγα.
0: Νομίζω ότι καλύτερο είναι να ξέρουν λίγο απ' όλα, έστω και σε χαμηλότερο επίπεδο.
1: Σας άκουγα χθες και θέλω να το κουβεντιάσουμε, γιατί έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση τώρα για τις αλλαγές στην παιδεία κλπ. Για τις πανελλαδικές. Σας άκουσα λοιπόν να λέτε ότι εσείς έχετε μια άλλη πρόταση για τις πανελλαδικές. Ακούστηκε μάλιστα και από ένα κόμμα ότι η σκέψη του είναι να καταργηθούν υπό προϋποθέσεις οι πανελλαδικές, και όπου υπάρχουν σχολές που υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, προφανώς πρέπει να υπάρχει ένα ζήτημα εξετάσεων για να μπαίνουν τα παιδιά, αφού έχει περισσότερο ενδιαφέρον από τις υπάρχουσες θέσεις. Εσείς τι λέτε για το ζήτημα αυτό?
0: Λοιπόν, να το πιάσουμε από την αρχή. Παρακαλώ. Αν έχετε προσέξει, η μόδα, η καραμέλα της εποχής μας είναι εθνικό απολυτήριο.
1: Μάλιστα.
0: Το λένε λοιπόν όλοι ως μία ετικέτα. Δηλαδή, κανείς δεν μας λέει πώς θα είναι αυτό το εθνικό απολυτήριο. Μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση ο Κύριος Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος και πριν 30 χρόνια ακριβώς για εθνικό απολυτήριο μιλούσε και φέτος μίλησε πάλι για εθνικό απολυτήριο, χωρίς να μας εξηγήσει τι θα είναι αυτό, ούτε πριν 30 χρόνια ούτε τώρα. Γενικότητες. Όλοι όσοι μιλάνε για το εθνικό απολυτήριο αναφέρονται σε γενικότητες. Η κυβέρνηση, φανταστείτε, το Δεκέμβριο θα μας ανακοίνωνε το σχέδιό της. Δεν μας το ανακοίνωσε γιατί δεν υπήρχε σχέδιο. Αντιθέτως, έφτιαξε μια επιτροπή η οποία
1: κουβεντιάζει
0: θα επεξεργαστεί
1: τώρα
0: ένα σχέδιο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτές τις γενικότητες προκύπτει και αυτό το θα καταργήσουμε τις πανελλαδικές, αλλά στις σχολές που έχουν υψηλή ζήτηση θα έχουμε εξετάσεις. Δηλαδή, θα έχουμε πανελλαδικές. Γιατί μην κοροϊδευόμαστε, οι σχολές χαμηλής ζήτησης είναι αυτές που είναι στα ζήτητα, που δεν ενδιαφέρεται κανείς και δεν έχει καμία σημασία πώς θα μπαίνουν εκεί οι μαθητές. Έτσι κι αλλιώς τώρα μπαίνουν με 7.000 μόρια και με 8.000 μόρια σε αυτές τις σχολές και μένουν καινές θέσεις. Το ερώτημα προς όλους είναι ένα. Στην ιατρική Αθήνας υπάρχουν 140 θέσεις από το Γενικό Λύκειο. Περίπου 2.500 φοιτητές δηλώνουν τη σχολή ως πρώτη του επιλογή. Πώς θα τους επιλέγετε? Απαντήστε μας αυτό. Όσο δεν μας απαντάνε σε αυτό.
1: Μα λένε.
0: Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
1: Κύριε Στρατηγάκη, λένε ότι θα υπάρχει βαθμολογία του Λυκείου, θα αυτό εσωτερικά μαθήματα.
0: Η βαθμολογία του Λυκείου δεν μπορεί να ξεχωρίσει τους 140 τους 2.500. Γιατί θα ισοβαθμούν. Δεύτερον, η βαθμολογία του Λυκείου έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να δεχτεί την βαθμολογία του Λυκείου για δύο λόγους. Πρώτον, δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη ότι αυτή η βαθμολογία θα είναι έντιμη. Γιατί? Διότι ένας καθηγητής έχει ένα νηψάκι, γιατί ένας άλλος καθηγητής κάνει μάθημα
1: το απόγευμα σε ένα μαθητή, αλλά θα του κάνει καλύτερο μάθημα.
0: Ακριβώς, γιατί υπάρχουν τα ιδιωτικά σχολεία στα οποία θα εκβιάζουν οι γονείς, βάλε μου 20, αλλιώς το παίρνω το παιδί να φύγω. Αυτό είναι η μία παράμετρος του προβλήματος. Και η άλλη παράμετρος του προβλήματος είναι κανείς γονιός δεν ανέχεται πια το παιδί του να έχει 13. Μπαίνει μέσα και κάνει λαμπόγια.
1: Άρα λοιπόν, τι λέτε εσείς, πανελλαδικές, αλλά με περισσότερα μαθήματα και λιγότερη ύλη?
0: Ακριβώς, με περισσότερα μαθήματα και λιγότερη ύλη, διότι αυτό είναι το αίτημα της εποχής μας. Η εποχή μας θέλει ανθρώπους με πιο πλατιές γνώσεις και όχι τόσο μεγάλο βάθος. Αυτό το 4 μαθήματα να διδάσκονται, 4 να εξετάζονται, τη δεκαετία του 80 ως μοντέλο ήταν μια χαρά. τώρα πια είναι ανεπαρκές στη σύγχρονη εποχή. Γιατί πρέπει και ο ψυχολόγος να ξέρει μαθηματικά για να κάνει μια στατιστική ανάλυση της έρευνας που θα κάνει. Γιατί πρέπει όλοι, μα όλοι, να γνωρίζουν πληροφορική και οικονομικά. Μάλιστα. Και όχι μόνο τα παιδιά του τέταρτου πεδίου.
1: Άρα έτσι θα...
0: Δεν μπορεί να ζήσει κάποιος άνθρωπος στη σύγχρονη εποχή χωρίς πληροφορική και οικονομικά. Τι να κάνουμε.
1: Ναι, για να κλείσουμε. Άρα έτσι θα μειωθούν και τα φροντιστήρια, λέω εγώ τώρα. Αν είναι 9 μαθήματα.
0: Τα φροντιστήρια, όσο υπάρχουν 140

0: Λυκείο, άρα είχαν κτηριθεί ως επαρκείς για αυτή τη δουλειά. Παρ' όλα αυτά τα φροντιστήρια για εκπαιδευτικούς ανθίζανε, διότι ξέρανε ναι, ότι έπρεπε να γράψουν καλύτερα από τους άλλους. Είναι τόσο απλό.
1: Ευχαριστώ κύριε Στρατηγάκη και μια ακόμα φορά. Πολύ ενδιαφέρουσες την απόψη σας. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Στράτου Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός ερευνητής, μαθηματικός. Νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον η άποψή σου. Η άποψή του 35-40 χρόνια πέρασε μέσα στα θρανία. Το ρεύμα καθόδου στο ποτάμι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είχε νωρίτερα 2-3 τροχεία. Τα μάτια σας 14. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων, έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς την Κυριακή 10 με 12 θα κάνουμε παρέα όταν εσείς θα κάνετε βουτιές. Κανονίστε την πορεία σας. Καλημέρα σας.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Aegeo Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης Spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
4: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
9: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
10: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξι. Let's be smart.
11: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστήρες.

0: βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Πέλα FM.
2: Η Τροπή της Βουλής και απαντώντας τη Μιλένα Αποστολάκη διευκρίνησε πως το σύστημα έχει εγκατασταθεί και είναι λειτουργικό ως προς την υποδομή του. Ωστόσο, δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία. Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στη χώρα, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Η ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τα ξημερώματα κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα κοντά στην πρωτεύουσα, ώστε το κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές. Ολοκληρώθηκε το κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων που σημειώθηκε για 13η συνεχόμενη νύχτα. Νωρίτερα, νέα προειδοποίηση προς το Ιράν είχε απευθύνει ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Στο μεταξύ, η αμερικανική διοίκηση υποστηρίζει ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά και πως τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να κινούνται στην περιοχή με την υποστήριξη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε δύο διαδοχικές επιθέσεις με μαχαίρι στη Νέα Υόρκη. Δράστης είναι ένας άνδρας που φώναζε «Αλλάχου Ακμπάρ» και έχει συλληφθεί. Η επικεφαλής της αστυνομίας έκανε λόγο για πιθανό έγκλημα μίσους, χωρίς πάντως να αποκλείσει το ενδεχόμενο ο δράστης να είναι ψυχικά ασθενής. Σήμερα συγγενείς και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη Μεριλίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στο χώρο του Γυροκομείου Αθηνών και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της ΠΑΚ στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ νίκησε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμιβόροι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6, η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσει. Οι βοριάδες, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική. ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
7: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής 24 Ιουλίου. Είναι μεγάλη μέρα και η σημερινή σε ό,τι αφορά στην δημοκρατία μας και στην αποκατάσταση μετά την δικτατορία. Θα γίνει εορτασμός στο Προεδρικό Μέγαρο και οι περισσότεροι φαντάζομαι έτσι θα έχετε ένα κάποιο πέρασμα στο μυαλό, από το μυαλό, διότι το μυαλό των περισσότερων είναι στο πώς θα κλείσει ο μήνας Ιούλιος και πόσο θα πλησιάσουμε στις διακοπές. Ή για άλλους οι διακοπές οι οποίες είναι ήδη σε εξέλιξη και για σας που φεύγετε από σήμερα κιόλας. Γερή δυνατή όλες και όλοι, σε κάθε περίπτωση, ό,τι και αν κάνουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, εύχομαι με υγεία να εξελιχθούν όλα και να τα καταφέρουμε. Για μας που ζούμε στην ελλαδική επικράτεια, για όλους εσάς κυρίες και κύριοι που ζείτε στο εξωτερικό. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, κύριε Παπαγιαννάκο.

Αναφέρθηκα χθες το πρωί στην περιγραφή της εισόδου μου στην πόλη από την Λεωφόρο Αθηνών και στη συνέχεια από τον ανισόπεδο κόμβο στην οδό Αχιλλέως και έκανα μια περιγραφή έτσι του τοπίου που έβλεπα γύρω μου. Ψάχνοντας τα μηνύματά σας για το σημερινό κλείσιμο της περίοδου που διανύσαμε και προκειμένου να κλείσω κάποιες εκκρεμότητες εν όψη και τις αδείες μου, ξανάβαλα μπροστά αυτά τα οποία είχα κρατήσει στην άκρη από τα μηνύματά σας και έτσι βρήκα το εξής πρώτο. Μου γράφει η κυρία Μαρία Μποτόνη, η οποία μάλιστα μου διευκρινίζει σε παρένθεση ότι μπορώ να αναφέρω το όνομά της, γι' αυτό και το επικαλούμε. Καλημέρα σας κυρία Μποτόνη, η οποία κατοικεί στην Αθήνα. Μου στέλνει την καλησπέρα της όταν έγραφε το μήνυμα στις 15 του μηνός, Ιουλίου. Μου λέει σας παρακολουθώ χρόνια, κατά το πλείστον συμφωνώ με τις απόψεις σας, πολιτικές και λοιπές. Επειδή όμως νομίζω πως με ό,τι ασχολείστε σας παρακολουθούν από την κυβέρνηση, δήμους και περιφέρειες και πολλές φορές ανταποκρίνονται, θα ήθελα να σας πω τα εξής. Άνω κάτω τελεία. Είμαι κάτοικος του κέντρου της Αθήνας. Πριν από λίγες μέρες, μπαίνοντας από την Εθνική Οδό Κορίνθου στη Λεωφόρο Αθηνών για το κέντρο, έχουμε κυρία Μποτόνη κάνει την ίδια διαδρομή, γι' αυτό και ξεκινώ με εσάς σήμερα. Ντράπηκα για την πρωτεύουσά μας, την χώρα μας. Εικόνα χειρότερη από τριτοκοσμική. Κτίρια παρατημένα, παλαιοί οίκοι ανοχής, μισογκρεμισμένα, άβαφα, με γκραφίτι, απέσια. Έλεος είναι η είσοδος της πόλης. Τι να την κάνουμε την Αθηναϊκή Ριβιέρα όταν το κέντρο είναι τόσο χάλια. Ας πάει κάποιος να τα βάψει, δεν ξέρω, ο Δήμος, η Περιφέρεια, κάποιος. Ας βάλουν στις προσώψεις αυτό το πράσινο με τα φύλλα που έχει βάλει το Αττικό Μετρό στην πλατεία Κολονακίου για να καλύψει τις λαμαρίνες. Μπορεί οι ιδιοκτήτες να είναι φτωχοί, άφαντοι, δεν ξέρω. Αλλά το κράτος έχει τη δύναμη αν θέλει να επιβάλλει αυτό που πρέπει. Είμαι έτοιμη να βγω να κάνω έρανο, να βρεθούν χρήματα για να καλυφθεί το σχετικό κόστος. Ευχαριστώ. Μαρία Μποτόνη, μπορείτε να πείτε το όνομά μου, Αθήνα. Όπως φτάνουμε λοιπόν στην Αχιλλέως και πλησιάζουμε στην πλατεία Καραϊσκάκη, λίγο πριν στρίψουμε, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε τον δρόμο που θα μας βγάλει στην Πειραιός, εκεί πίσω από τον εκεί στο Κεραμικό, σε μια πολυκατοικία υπάρχει μια επαγγελματική ζωγραφιά, πίνακας. Δεν είναι γραφίτι μουζούρα του κάθε επικραμμένου παλικαριού και μαναριού μας, το οποίο έχει οικογενειακά προβλήματα, δεν τον έχουν προσέξει ούτε η μαμά του ούτε η μπαμπάς του και άρα εκτονώνει την μοναξιά του πάνω στη μουτζούρα, με τη μουτζούρα του πάνω στον τοίχο. Είναι ένα έργο ζωγραφικής, είναι ενός καλλιτέχνου προφανώς. Λοιπόν, φτιάχνουν το ανακάλυπτο μιας πολυκατοικίας και το στολίζουν αυτόν τον τοίχο με ένα έργο. Τέτοια μάλιστα θα μπορούσε, λέγαμε από χθες, η συνεργασία Δήμου Αθηναίων και Περιφέρειας να χρηματοδοτήσει κάποιες δράσεις τέτοιες. Συμφωνώ κυρία Μποτόνη με την άποψή σας, με έναν τρόπο να καλύψουμε όλη αυτή την μιζέρια και, το χάλι, το μαύρο και την άθλια εικόνα την οποία παρουσιάζει η πόλη μας κατά την είσοδο από αυτό το σημείο που είπατε. Ο καλλιτέχνης στον οποίο αναφερόμαστε, μου λέει ο κ. Παπαγιαννάκος, στον οποίο του το υπέδειξε ο γιος του, είναι ο Ίνο. I-N-O. Ναι. Τι να σας πω, μπράβο του. Είναι ένα πολύ, πολύ έργο, πραγματικά πάρα πολύ έργο. Το ίδιο είδα, μην το ξεχάσω, ναι. Στα Χαυτεία, εκεί που ήταν ο Κατράντζος, στον τοίχο που έχει μείνει κενός, είδα σκαλοσιές. Οι κρυώματα δηλαδή. Μπράβο. Τώρα χθες έλεγα τα κρυώματα, έλεγα το σαπισμένο κτίριο, το έλεγα οι κρυώματα. Λάθος είναι η λέξη, δεν χρησιμοποιείται σε αυτή την έννοια. Κρύωμα είναι σκαλοσιά. Έχει δίκιο η κυρία που μου έκανε την παρατήρηση. Εν πάση περιπτώσει, κάτι άλλο είχα στο μυαλό μου. Λάθος το είπα, τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στα Χαυτεία, στο κενό που έχει αφήσει το κτίριο που κάποτε ήταν ο Κατράντζος και που πυρπολήθηκε το 1981. Το 80 ποτέ ήταν,
Εκεί λοιπόν στον τοίχο τον ζωγραφίζουν τώρα, τον ακάλυπτο που είναι χρόνια ένα πράγμα εκεί, το εσωτερικό μιας πολυκατοικίας. Λοιπόν, τον ζωγραφίζουν και οπότε είναι και αυτό μια πρόοδος. Σας είπα επίσης ότι σε μια εκδήλωση στην οποία παραβρέθηκα προχθές το βράδυ, Τετάρτη βράδυ, μια εκδήλωση που οργάνωσε ο Φρέντι Μπελέρης, ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, γνωρίστηκα, ήρθε και με γνώρισε, δηλαδή μου συστήθηκε ένας κύριος επιχειρηματίας ο οποίος έχει αναλάβει ένα συμβόλαιο από τον Δήμο Αθηναίων προκειμένου να αρχίσει να σβήνει τα γραφίτι από τους τοίχους. Κάνει μια προσπάθεια ο Δήμαρχος, μπράβο. Λοιπόν, να δω το αποτέλεσμα βέβαια, πρέπει να το δούμε. Μάλλον μου είπε ο άνθρωπος, έχουμε υπογράψει το συμβόλαιο εδώ και 1,5 χρόνο, αλλά τους έλεγα πότε ξεκινήσουμε, παιδιά, περίμενε. Πέντε το πήρε απόφαση ο Δήμαρχος, ότι δεν αρκεί μόνο το Πασόκ, γιατί ο Δήμαρχος θέλει να ανέβει στα αξιώματα, από ό,τι καταλαβαίνω. Ότι αποφάσισε τώρα να νιώσει λίγο Δήμαρχος. Δεν ξέρω τι να πω, δεν μπορώ να παρακολουθώ και τα ψυχολογικά του καθενός, δεν είναι και δουλειά μου δηλαδή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το βάλανε μπροστά τώρα να αρχίσουν λίγο να καθαρίζουν τα γραφίτι. Όπως πολύ σωστά παραπονούμαστε όλοι, δεν είναι εικόνα αυτή. Πέτρος ακολουθεί. Την επομένη ακριβώς στις 16 Ιουλίου μου λέει, ήθελα να σου αναφέρω κάτι που βίωσα χθες το πρωί στη Λεωφόρο Μεσογείων. Ποιο είναι αυτό, Πέτρο μου, γράφει λοιπόν ο Πέτρος. Από τη μία, ένα απίστευτο θετικό, άνω κάτω τελεία. Βγαίνει από το μέγαρο της ΕΡΤ μια επίσημη πομπή, υπουργικό, γιοταχή, δύο μοτοσυκλέτες με φάρους και συνοδευτικό. Στα επόμενα δύο συνεχή φανάρια, αντί να σταματήσουν την κίνηση για να περάσουν οι εισαγωγικά οι μεγάλοι, περίμεναν αυτά τα αυτοκίνητα στην ουρά, όπως όλοι μας ήμασταν στην ουρά προκειμένου να ανάψει το φανάρι. Ειλικρινά έτριβα τα μάτια μου, γιατί δεν μου έχει ξανατύχει. Ποιος υπουργός να ήταν αυτός, άραγε, τι να σου πω, δεν γνωρίζω. Από την άλλη, συνεχίζει ο Πέτρος, το κλασικό αρνητικό, άνω κάτω τελεία. Συνεχίζοντας με τη μοτοσυκλέτα επί της Λεωφόρου Μεσογείων, έπεσα στο απόλυτο χάος μετά το νομισματοκοπείο. Οι γνωστοί συνέλληνες είχαν κάνει κατάληψη στις λεωφορείο-λωρίδες. Φυσικά, μόλις εμφανιζόταν κάμερα ή τροχονόμος, που τι να σου προλάβει να ρυθμίσει κι αυτός, γινόταν το έλα να δεις για το ποιος θα πρωτοχωθεί ασφήνα στη μεσαία λωρίδα. Διότι ως γνωστόν, δεν είμαστε απλά ο εξυπνότερος λαός στην υδρόγειο, αλλά σε ολόκληρο το σύμπαν. Καλή συνέχεια λοιπόν, να είσαι καλά Πέτρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία να έχουμε και πάντα έτσι από το δρόμο να μου λες τις παρατηρήσεις σου. Κύριε Κωνσταντίνε Ανδρουλιδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, να είστε καλά, γερός, δυνατός σε όλα. Επίσης, αγαπητέ Αντώνη Ανδριά, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ για τα συνεχή σου μηνύματα. Ευχαριστώ, καλή σου μέρα.

0: Δεν ξέρω αν. Δεν μπορώ να το μετρήσω, δεν έχω τέτοια στοιχεία. Πραγματικά δεν το ξέρω, αλλά παρατηρώ την έφεσή μας, βρε παιδί μου, τη ροπή μας μάλλον. Τη ροπή μας. Τη ροπή μας προς την απατεωνία. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι καθολικό το φαινόμενο. Δεν επαναλαμβάνω, δεν έχω τα στοιχεία. Αλλά δεν ξέρω πότε ήθελα να κάνω ένα μικρό πρόλογο στα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χθες. Έγινε έλεγχος στα στοιχεία του πόθεν έσχες. Και διαπιστώθηκε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι 8.650 υπόχρεοι πόθεν έσχες ξέχασαν το πρώτο εξάμεινο του 2026 να υποβάλουν την δήλωσή τους. Το ξέχασαν, παιδί μου, δηλαδή είναι υπόχρεος, δηλαδή είναι ένας πολίτης υπόχρεος, ο οποίος όμως ξεχνά να υποβάλει τη φορολογική, την δήλωση πόθεν έσχες. 430 λοιπόν εξ αυτών εντοπίστηκαν να έχουν αποκρύψει περιουσιακά στοιχεία αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ κατά μέσο όρο καθένας. Ψιλοπράγματα θα μου πείτε, τι είναι τώρα 2 εκατομμύρια. 80 εξ αυτών είχαν αποκρύψει εισοδήματα ύψους 1 εκατομμυρίου κατά μέσο όρο καθένας. Άλλοι ψιλικατζίδες και αυτοί, μάλιστα. 350 εξ αυτών των 8.500 είχαν κατά μέσο όρο 900.000 και άλλοι φτωχοί. Φτωχοί άνθρωποι, οι οποίοι είδες τώρα μας υποχρεώνει το κράτος, υποχρεώνουν όλους αυτούς τους πτωχούς συμπατριώτες μας, οι οποίοι με κόπο και αίμα από θησάβρισαν εν πάση περιπτώσει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Θα μου πούνε και ήδη, μα δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ με πολύ κόπο, βεβαίως. Καμία αντίρρηση. Αλλά άλλος πάει και τα δηλώνει και άλλος δεν τα δηλώνει. Λοιπόν, πηγαίνοντας για το φινάλι, για την σημερινή, για την φετινή μας περίοδο, κυρίες και κύριοι, θέλω να σταθώ σε 2-3 υποθέσεις που μου έχουν έρθει, προσωπικές περιπτώσεις, τις οποίες δεν θα τις αποφύγω. Θα διαβάσω αυτά τα μηνύματα, τα οποία προφανώς εγώ δεν μπορώ να βοηθήσω, αλλά θα τα διαβάσω γιατί ακριβώς θέλω να πω στους αποστολείς ότι τα έλαβα υπόψη. Προηγουμένως όμως, κυρίες και κύριοι, θα σταθούμε σε κάτι το οποίο δηλώθηκε χθες στο Κοινοβούλιο και το οποίο ντροπιάζει πρώτα απ' όλα την κυβέρνηση και κυρίως εκθέτει τον Πρωθυπουργό, ο οποίος Πρωθυπουργός στις 28 Απριλίου του 2025, κύριε Παπαγιαννάκο, κυρίες και κύριοι, είχε αναφερθεί στο νέο σύστημα παίδησης στα τρένα, στους σειρμούς των υπεραστικών τρένων, όχι του εσωτερικού του μετρό, αλλά στο τρένο αυτό που λέμε του πρώην ΟΣΕ. Παρακαλώ πολύ. Βρήκαμε την δήλωση αυτή, η οποία έγινε στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπως μου είπε ο κύριος Γιαννίρης, που την εντόπισε. Επαναλαμβάνω, 28 Απριλίου 2025.
1: Μέσα στην ημέρα, μάλιστα, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υπογράφονται οι συμβάσεις για την αποκατάσταση των υποδομών στη Θεσσαλία, τις οποίες κατέστρεψε ο Ντάνιελ λίγο μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης 717 το Σεπτέμβριο του 2023. Το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι σφιχτό, είναι 15 μήνες και στο τέλος της υλοποίησης του όλος ο βασικός εθνικός σιδηροδρομικός άξονας δεν θα διαθέτει απλά πλήρη τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση, αλλά και επιπλέον αυτόματη παίδηση. Ήδη το συγκεκριμένο σύστημα, το ECTS, το οποίο φρενάρει ή και ακινητοποιεί τους σειρμούς όταν παραβιάζονται οι κανόνες κίνησης, δοκιμάστηκε με επιτυχία. Μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα έχει τοποθετηθεί σε κάθε αμαξοστοιχεία η οποία θα ταξιδεύει στην κεντρική γραμμή της χώρας.
0: Εχθές, κυρίες και κύριοι, στο Κοινοβούλιο, ο κύριος Χρήστος Παλιός είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, πιεζόμενος από την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, είπε ότι το σύστημα αυτό δεν λειτουργεί ακόμη. Ο κύριος Παλιός λοιπόν παραδέχθηκε ότι παρά τις αδειοδοτήσεις και την εγκατάσταση του εξοπλισμού δεν λειτουργεί σήμερα το σύστημα ETCS. Επαναλαμβάνω, είναι αυτό το σύστημα παίδησης το οποίο το περιμένουμε ακόμη Συνεπώς ο κύριος Παλιός, το ρεπορτάζ των εφημερίδων όπως τα Νέα, ας πούμε, που κάνουν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, λέει ότι πιέστηκε από την κυρία Αποστολάκη να ομολογήσει ότι δεν έχει λειτουργήσει το σύστημα αυτό ακόμη. Δεδομένου ότι υπάρχει αυτή η δήλωση του Πρωθυπουργού, θα παρακαλούσαμε τη διοίκηση του ΟΣΕ, κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε, κύριε Χρήστο Παλιέ, να κάνετε σήμερα μια εκτενή ανακοίνωση στο κοινό, να εξηγήσετε γιατί έχει, παρά το ότι έχει εγκατασταθεί το σύστημα, δεν λειτουργεί ακόμη. Εξηγήστε το για να μην εκτίθεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος τα ανακοινώνει, αλλά μετά έρχονται οι αποκαλύψεις ότι δεν λειτουργούν τα συστήματα. Και είμαστε σε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω, φαντάζομαι έχουμε συνεννοηθεί. Λοιπόν, μεταξύ των επιστολών που έλαβα φέτος, λοιπόν, είναι και αυτό που μου γράφει μια κυρία. Καταφεύγω, μου γράφει, τελικό σε σένα και στην ευθυκρισία σου αντί του Υπουργού Δικαιοσύνης, θέλοντας να θίξω το προνόμιο που εξασφαλίζουν ενώπιον της δικαιοσύνης όσοι διαθέτουν χρήμα και τις σχετικές γνωριμίες. Καταλαβαίνω αμέσως ότι είναι ένα θέμα που δεν μπορώ να το χειριστώ εγώ. Απλώς η κυρία θέλει να βγάλει τον πόνο της, το αντιλαμβάνομαι. Αρχικά προόριζα το παρακάτω κείμενο για τον Υπουργό, επειδή τυχαίνει να παρακολουθώ από κοντά τον επιχρόνια νομικό Γολγοθά μιας αθώας μητέρας που θα είχε προπολού καταδικαστεί χωρίς την οικονομική συνδρομή τρίτων στα δικαστικά της έξοδα. Θα σου είναι ευνόμο να σταθεί στο ζήτημα της αιμονικής δικομανίας και της μη συσχέτισης των επάλληλων μηνύσεων, μου γράφει η κυρία και μου αφήνει και το αριθμό του τηλεφώνου της. Πώς μπορεί να διασωθεί κανείς, μου γράφει, από έναν οικονομικά ισχυρό που έχει στοιχηματίσει να σε αφανίσει κάνοντας σκόπιμη κατάχρηση ένδικων μέσων? Πόσο ο ίδιος δόλιος παίχτης αφήνεται να απασχολεί τη δικαιοσύνη ακόμα και μετά από δεκαετία, παραλλάσσοντας τις ίδιες ψεύτικες κατηγορίες για να παγιδεύσει το θύμα του? Πώς να μηνθεί η γυναίκα στόχος όταν έχει ήδη καταστραφεί οικονομικά και οργανικά από τη νομική καταδίωξη? Οι φτηνοί δικηγόροι αποδεικνύονται ανεπαρκείς έως και βλαπτικοί. Η δε ακριβή είναι απλησίαστη. Οι δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες τυπικά γραφειοκρατικές, συχνά καχύποπτες και υπεροπτικές. Οι δικαστές και οι εισαγγελείς, παραμένοντας αμερόληπτοι, μπορούν να διασώσουν τον πραγματικά αδικημένο. Κάτι τέτοιο γίνεται όμως αδύνατον χωρίς τη συνολική εικόνα μιας πολύχρονης υπόθεσης. Στις 100 μηνύσεις επόμενων είναι να υπάρξουν περιπτώσεις κακοδικίας ή και καταδίκης, ειδικά όταν η μηνυθήσα ερημοδικάζεται επειδή οι σε βάρος της μηνύσης έχουν σταλεί σκοπίμως σε ψευδείς ή ανύπαρκτες διευθύνσεις. Τι κάνει σε τέτοια περίπτωση? Μήνυση, βέβαια, αφού προηγουμένως ζητήσεις ακύρωση της δίκης και επανάληψή της. Η παθούσα υποχρεώνεται να συμμετέχει στον ίδιο φαύλο κύκλο με δικαστικό μανδύα προκειμένου να αποφύγει τη φυλακή. Όμως ύστερα από τόσα χρόνια αγώνα άγωνου, στέρεψαν τα χρήματα και οι αντοχές. Η ζωή της εξετράπη οριστικά. Ο αντίδεκος το απολαμβάνει. Λίγο θέλει για να κερδίσει το στοίχημά του εις βάρος της. Προς τι το μένος του, θα αναρωτηθεί κανείς? Η γυναίκα μπορεί να μην είναι ένοχη για όσα της καταμαρτυρούν, ωστόσο βαρύνεται με μεγάλο σφάλμα. Πριν από 8 χρόνια, απάλλαξε τον διώκτη της από την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος της τρίχωνης κόρης τους, καθώς αντί να επιμείνει στη μαρτυρία του κοριτσιού, ενέδωσε στους όρκους του τότε κατηγορούμενου, ο οποίος και αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών. Η ίδια το πληρώνει έκτοτε πανάκριβα, χωρίς ορατή προοπτική διαφυγής. Είναι αποκαρδιωτικό να διαπιστώνεις πως κάποιος δόλιος μπορεί να σε αφανίσει χρησιμοποιώντας νομότυπα τις αρχές, αρκεί να είναι οικονομικά εύρωστος. Η αιμονή της προσωπικής εκδίκησης υπερτερεί, καθώς οι αρμόδιοι θεσμοί αδυνατούν να εξετάσουν ολιστικά την πολύχρονη κακοφορμισμένη υπόθεση. Γενικότερα, δεν προβλέπουν την αναχέτηση μιας εμφανώς κακόβουλης δικομανίας, αποδεχόμενη ως κανονικότητα την επαναληπτική ως εξαντλήσεως προσφυγή στη δικαιοσύνη. Πρακτική που αρκείται στη μερική εξέταση της πολυετούς υπόθεσης, συσκοτίζει τελικά την αλήθεια και παραβιάζει το πνεύμα του δικαίου στην ουσία του. Προφανώς δεν μπορώ να συμβάλλω παρά μόνο να διαβάσω την επιστολή, γιατί και αν ακόμη προφανώς λέμε είναι μια ειδική ατομική περίπτωση, όμως η περιγραφή όλου του θέματος, όλα έτσι όπως το πιάνει, από τις αμοιβές των δικηγόρων, ποιοι είναι οι καλοί, ποιοι είναι οι πανάκριβοι, ακριβοί, απλησίαστοι, ποιος μπορεί να σε καταστρέψει, όλο αυτό το νομικό σύστημα, το όπως δουλεύει, όπως αποδίδεται η δικαιοσύνη στον τόπο μας. Θέλω να πω ότι αυτή η περίπτωση, επαναλαμβάνω, που μπορεί να είναι μια ειδική περίπτωση, αλλά οι συνθήκες οι οποίες περιγράφονται, είμαι βέβαιος ότι απηχούν και σε άλλες περιπτώσεις. Γι' αυτό επέλεξα να διαβάσω αυτήν την επιστολή και προφανώς η κυρία μένει ανώνυμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο παρά μόνο να αγκαλιάσω την περίπτωση, καλή μου κυρία. Να είσαστε καλά. Καλή δύναμη εύχομαι σε εσάς, το πρόσωπο για το οποίο αναφέρεστε. Μπορεί να είστε και εσείς οι ίδιοι, αλλά δεν είχαμε σημασία γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο παρά μόνο αυτό που έκανα. Καλή δύναμη παρόλα αυτά. Δεν ήθελα να πω. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Κουράγιο και να τα καταφέρετε και εσείς και η κυρία που υποστηρίζετε, εν πάση τόση, σε αυτό σας το μήνυμα. Διάλειμμα εδώ. Πρώτου διαλύματος, ισχυρό διεθνές πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας, όπως είναι το Πανεπιστήμιο Κιλ, με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες. Ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία είναι νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική, εγκληματολογία, αγγλική φιλολογία και 10 νέα προγράμματα σπουδών, για τα οποία έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον προσεχή Οκτώβριο. killgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόμπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος, ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτο των αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως λεωφόρο Αθηνών λόγω τροχαίων νωρίτερα, αλλά και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή μέχρι Σκαραμαγκά, στη Σχιστού προς Καραμαγκά, αλλά και στην είσοδο του λιμανιού του Πειραιά και στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Χθες έγινε η τελετή παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γραβένα. Σήμερα λίγη προθεσμία υποβολή φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Κακοκαιρία προβλέπεται από το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι ερευνές της αστυνομίας στη Σύρο για το θάνατο 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβη σε σπίτι ζευγαριού. Λογομάχησαν και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στην αστυνομία. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απευθύνε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Χθες για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην πρωινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Πάμε κύριε Γιαννηρή, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, για την κυκλοφορία στους δρόμους της Αθήνας. Πολύ αυξημένη λοιπόν είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως λεωφόρο Αθηνών λόγω τροχαίων νωρίτερα, αλλά και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή μέχρι Σκαραμαγκά και στη Σχιστού προς Καραμαγκά, στην είσοδο του λιμανιού στον Πειραιά και στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Στην παραλιακή τώρα προς Πειραιά στο ύψος της Γλυφάδας λόγω τροχαίων νωρίτερα και από Μοσχάτο μέχρι Αλυπέδου. Στην κάθοδο επίσης της Μεσογείων κατά μήκος Χολαργού και στην κάθοδο της Ερδιτού. Και να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι και τελευταία μέρα εφαρμογής του δαχτυλίου στο κέντρο της Αθήνας.
4: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
7: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρόγραμμα για των επόμενων εβδομάδων με το οποίο θα σας αφήσω. Αύριο Σάββατο ολοκληρώνεται η σειρά Big Bang 1970-1973. Θα παρουσιάσουμε το τελευταίο επεισόδιο από την συζήτηση που είχα με τους συγγραφείς του βιβλίου Στάθη Καλύβα και Νατάσα Τριανταφύλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Τι έρχεται από το επόμενο Σάββατο, φίλες και φίλοι, τα Σάββατα του Αυγούστου. Τι έρχεται λοιπόν, το ακούτε τώρα.
9: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Η Ευγενία Μανολίδου κάνει εξαιρετική δουλειά στην ελληνική αγωγή. Σας προτρέπω, κυρίες και κύριοι, τα παιδιά σας, τα πιτσιρίκια, εκεί στην ηλικία των 4 χρόνων, δεν ξέρω από ποια ηλικία γίνονται δεκτά, αλλά νομίζω από αυτήν, δηλαδή, σε αυτά τα παιδιά απευθύνονται κατά κύριο λόγο στην ελληνική αγωγή και σε μεγαλύτερα εννοείται δημοτικού, αλλά ακόμη και σε μικρά παιδιά που νομίζετε ότι θέλετε να μάθουν σωστά ελληνικά μαζί με τις άλλες πολλές γλώσσες που θα μάθουν στη ζωή τους και πρέπει να μάθουν, αλλά πρωτίστως την ελληνική. Είναι ένα πολύ καλό εκπαιδευτήριο να ξεκινήσει και η κοινωνικοποίησή τους, αλλά και η ενασχόλησή τους με την ελληνική γλώσσα. Με την Ευγενία Μανολίδου, λοιπόν, ετοιμάσαμε αυτή τη σειρά που θα σας κρατήσει η συντροφιά τα Σάββατα του Αυγούστου, από την επόμενη εβδομάδα, πρώτη του μηνός, που είναι η μέρα Σάββατο. Και θα την ευχαριστήσω δημοσίως για ένα ακόμη λόγο, διότι μου έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω 5 εξαιρετικούς καθηγητές του ελληνικού δημόσιου κρατικού πανεπιστημίου. Αυτοί λοιπόν οι καθηγητές είναι η κυρία Σοφία Παπαϊωάννου, καθηγήτρια φιλόλογος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Βασίλειος Βερτουδάκης, επίσης φιλόλογος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είχα την δυνατότητα να γνωρίσω ακουστικά τον κύριο Σπύρο Σιρόπουλο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και να γνωρίσω από κοντά επίσης τον κύριο Χρήστο Τσαγκάλη, φιλόλογο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και την κυρία Άννα Λάμαρη, επίσης φιλόλογο του Ιδίου Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί συνέδραμαν σε αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα, το οποίο θα το ακούσετε και θα το απολαύσετε και θα περιμένω την κριτική σας. Εκεί που θα είμαι θα σας διαβάζω εγώ πάντα με τα μηνύματα που μου στέλνετε αυθημερών και αυτοστιγμή, πιο αυθημερών, αυτοστιγμή, μόλις τελειώνει η εκπομπή στις 10 η ώρα πέφτουν τα πρώτα μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτά θα συμβούν τα Σάββατα. Τι έχουμε για τις Κυριακές του Αυγούστου, παρακαλώ.
10: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα, ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Αυτό είναι το πρόγραμμα του Αυγούστου, φίλες και φίλοι. Μπορεί να μην είμαι εδώ, δηλαδή την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου θα έρθω, επιστρέψω πρώτο Θεός, 24 του μηνός θα είμαι πίσω τη Δευτέρα. Αλλά για να μην είσαστε μόνοι και τα Σάββατα και τις Κυριακές, το πρόγραμμα είναι αυτό. Είπαμε μύθοι, ελληνική μύθη και η ιστορία των μύθων και το περιεχόμενό τους και τα νοήματά τους τα Σάββατα του Αυγούστου, τις Κυριακές η Αθήνα και ο Πειραιάς, στην περιγραφή του Νίκου Βατόπουλου, του Μάνου Στεφανίδη. Λοιπόν, τώρα, τι έχουμε για τις Κυριακές του Σεπτεμβρίου, από τον Σεπτέμβριο. Κάποιος φίλος μου έγραψε τις προάλλες, μου λέει, έχεις καταλάβει ότι η ευρωπαϊκή ιστορία που κάνεις γλίστρησε μόνο στα ελληνικά? Και απάντησα τότε ότι κάνω μεγάλον αγώνα να βρω καθηγητές του ελληνικού πανεπιστημίου οι οποίοι να έχουν ως αντικείμενο ή ιστορικούς να έχουν ως αντικείμενο την ιστορία άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Από μια ενδελική έρευνα και με μια προσπάθεια βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, και οπότε από την πρώτη Κυριακή του μηνός Σεπτεμβρίου, φίλες και φίλοι, και για τους επόμενους προσεχείς μήνες του φθινοπόρου, στις Κυριακές, στην ιστορία του 19ου αιώνα, θα ακούσετε.
11: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, από την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
10: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Αυτό είναι το πρόγραμμα των προσεχών μηνών. Να είμαστε καλά, κυρίες και κύριοι. Γρεβενιώτες, συμπατριώτες, θα αναφερθώ σε λίγο σε εσάς. Σύνδεση τώρα κάνω με τη Θεσσαλονίκη μέσω του στάτους 107,7 στη σύνδεσή μας με τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Βιργινία Δημαρέση, καλημέρα Δημήτρη Βενιέρη, καλημέρα σας Θεσσαλονίκη.
12: Καλημέρα, καλημέρα από τη δροσερή Θεσσαλονίκη σήμερα.
2: Πολύ
13: καλημέρα, Άρη, από τα Γρεβενά, στα οποία βρίσκομαι εγώ, στα Μετέωρα.
2: Ω, καλά, αδελφέ, είσαι περίφημος. Μπράβο σου, πάρα πολύ. Τριπλή σύνδεση. Πήγες στο Μητσοτάκι, κάνεις τα εγγένεια του δρόμου. Μεγάλε.
13: Έστειλα στο Γιάννη, λέω, θα σου έχω μια έκπληξη. Ναι, ήμουν εχθές στα εγγένεια του F-65, των οποίων περιέγραφα νωρίτερα στον στάτους. Ήμουν στα εγγένεια ενός οδικού άξονα, ο οποίος αλλάζει πραγματικά πολλά από τα δεδομένα μιας περιοχής η οποία ήταν λίγο ξεχασμένη, μάλλον αρκετά ξεχασμένη.
2: Πολύ ξεχασμένη, πολύ.
13: Φέρνει πολύ κοντά στην Αθήνα, φέρνει και την Αθήνα πολύ κοντά στην Δυτική Μακεδονία, από τον κινητόδρομο στο Λίδι. Έκανα καμιά 50 χιλιόμετρα χθες, θα διανύσω περισσότερα σήμερα. Σε έναν τόπο μαγικό έλεγα χθες στον Ταχιάο, τον Νίκο, το εξής, ότι αυτός ο δρόμος έχει την εξής ιδιαιτερότητα, γιατί έχουμε και άλλους πολύ καλούς πλέον οδικούς άξονες. Για πολλά χιλιόμετρα η διαδρομή, εκτός από εύκολη προσβάσιμη, είναι και πανέμορφη, γιατί είναι πράσινο δεξιά και αριστερά. Δηλαδή οδηγείς σε έναν τόπο ο οποίος είναι καταπράσινος. Υπάρχουν άλλοι μεγάλοι δρόμοι που υπάρχει ξεραίλα και δεν σου κάνει κάτι. Δεν σου κάνει.
2: Μα πρώτα απ' όλα, μισό λεπτό Δημήτρη, για όσους φεύγαμε από Καλαμπάκα με προορισμό τα Γρεβενά για να περάσουμε από τη Δεσκάτη, ξέραμε ότι το τοπίο είναι υπέροχο. Είναι καταπράσινο. Ναι. Μιλάω για τον παλιό δρόμο πια που έμεινε πίσω, που δυστυχώς τώρα οι συμπατριώτες μου, εγώ είμαι Σόγαμπρος εκεί. Είμαι μέσω συζύγου, έχω συγγενέψει με τον νομό Γρεβενών.
13: Μου είπαν κάτι για πρίκα.
2: Καμία, γιατί δεν υπάρχουν τέτοια και ως αντίληψη, αδελφέ. Δεν υπάρχει και ως ύλη, και ως πρώτα η αντίληψη και η ύλη ταυτοχρόνως, έτσι. Λοιπόν, δεν πειράζει. Όχι. Καμία. Κυρία πολλών η σύζυγος, δεν το συζητώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Καρατίων. Λοιπόν, αξίας. Έλεγα λοιπόν ότι παραπονούνται τα Γρεβενά διότι δεν κατάφεραν να συνδεθούν με τον δρόμο, με τον Ε65. Αυτό είναι ένα μείον. Όμως ο δρόμος είναι υπέροχος, γιατί είναι πραγματικά ένας ευρωπαϊκού τύπου, ενώ αλπικού τοπίου δρόμος, όπως κανείς αν ταξιδεύει στα ορεινά από Βόρεια Ιταλία εσωτερικά προς την Ελβετία. Διότι περνάει μέσα από τον κατάφυτο νομό. Ο νομός αυτός θα αναβαθμιστεί. Δεν ξέρω αν οι Γρεβενιώτες, η αυτοδιοίκηση και οι πολίτες θα έχουν τον νιονιό να καταλάβουν τη σημασία που έχει ο δρόμος αυτός στη ζωή τους.
13: Για τη σημασία, Άρη, αυτού του δρόμου, η Βιργινία Δημαρέση, Κατερίνα Νικολάου, κάνανε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα πριν από κάποιους μήνες. Έκαναν όλα τα χιλιόμετρα.
12: Κάναμε ένα επεισόδιο.
2: Ορίστε, Βιργινία.
12: Ένα ειδικό επεισόδιο για την R3.
2: Ναι.
12: Ακριβώς για να δείξουμε την αναπτυξιακή προοπτική που φέρνει αυτό το οδικό δίκτυο μαζί του, διευκολύνοντας τις μεταφορές, συνδέοντας Ιγουμενίτσα με Βόλο, τα λιμάνια, περνώντας από περιοχές που έχουν τεράστια τουριστική αξία. Προχθές εδώ στον στάτους μας έλεγε ο Δήμαρχος Καλαμπάκας ότι περίπου 3 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο, επισκέπτες μάλλον, πηγαίνουν στα Μετέωρα για θρησκευτικό τουρισμό. Και ακριβώς λέγαμε αυτό. Πόσο μεγάλο boost θα δώσει στην περιοχή, πόσο μεγάλη όθηση, να το πω πιο σωστά, θα δώσει στην περιοχή ο δρόμος αυτός. Ο οποίος, να σημειώσουμε,
2: που θα πρέπει λογικά να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους, να αναβαθμίσουν τα ξενοδοχεία τους, να αναβαθμίσουν τα εστιατόρια τους, να αναβαθμίσουν τις ταβέρνες τους, να αναβαθμίσουν γενικώς.
12: Σωστό και αυτό. Να θυμίσουμε, Άρη και Δημήτρη, να μου επιτρέπετε, ότι δεν ήταν μια εύκολη διαδρομή το τέλος αυτού του δρόμου. Μιλάμε για μια διαδρομή περίπου 20 ετών, έτσι, μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο.
13: Το 2007 ξεκίνησε, αλλά είχε πολλά προβλήματα στην διάρκεια του. Πέσαμε στα μνημόνια, σταμάτησαν οι ξένες τράπεζες, οι οποίες θα το χρηματοδοτούσαν, σταμάτησαν τη χρηματοδότηση, γιατί δεν πιστευόταν τότε.
2: Και αν μου επιτρέπετε να ανάψουμε και ένα κεράκι στη μνήμη του Γιώργου Σουφλιά που έγινε προσφάτως, ο οποίος είχε την έμπνευση να φτιάξει αυτούς τους, να χαράξει, ενώ πρώτα απ' όλα στο μυαλό του και μετά να το κάνει πολιτική, να χαράξει αυτούς τους μεγάλους δρόμους. Το τι άκουσε Θεός χωρέστον, το τι άκουσε ότι από τους υπέρμαχους της Σοβιετίας, της Ελληνικής Σοβιετίας εδώ, του κρατισμού, και που είναι οι κρατικοί δρόμοι και θα μας κάνουν οι εργολάβοι και θα μας παίρνουν τα διόδια και διάφορα. Τις ανοησίες, τις οποίες ακόμη κάποιοι φουκαράδες εξακολουθούν να τις λένε, αλλά στον Γιώργο Σουφλιά οφείλονται αυτά τα έργα.
13: Να σου πω, Άρη, βεβαίως θα υπάρχουν.
2: Στην κυβέρνηση Καραμαλή τότε, Γιώργο Σουβλιά και Καραμαλή, έτσι, αν μην τους αδικούμε.
13: Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το ελληνικό δημόσιο, από τους ιδιώτες οι οποίοι βάζουν χρήματα και από τις τράπεζες οι οποίες δάνειζαν. Ναι. 1,6 δις συνολικού κόστους, 30 χρόνια η παραχώρηση. Δύσκολο έργο γιατί είχε πολλές δυσκολίες να αντιμετωπίσει. Φυσικά θα έχει διόδια τα οποία θα είναι, και πρέπει να τα λέμε όλα, θα πρέπει να είναι τα πιο, λίγο πιο ακριβά από τα υπόλοιπα, λόγω του ότι ο δρόμος έχει μικρή κίνηση και είχε πολλές δυσκολίες στην κατασκευή του. Αλλά ο παλιός ο δρόμος, γιατί χθες και εγώ σε μια-δυο αναρτήσεις που έκανα ρεπορταζιακά, από κάτω είχα σχόλια τα κλασικά του ανθρώπου, ο οποίος μονίμως έχει μάθει να διαμαρτύρει με τα διόδια. Ο δρόμος ο παλιός δεν ανατινάχθηκε, εκεί είναι. Όποιος δεν θέλει να πληρώσει για να πάει.
2: Μπορεί να πηγαίνει μέσα από το. Να πηγαίνει.
13: Εγώ προχθές ερχόμενος από τη Θεσσαλονίκη, επειδή είχα χρόνο, δεν ήρθα από την Παφέ. Μπήκα από τον παλιό δρόμο εκείνη την υπέροχη διαδρομή στην Γιλάνο των Τεμπών. Την απόλαυσα, γιατί είχα το χρόνο, γλίτωσα για 10 ευρώ από τα διχόσια. Δηλαδή αυτή είναι η μόνιμη γκρίνια μας. Αυτά έργα έχουν κόστος για να.
2: Όχι, δεν καταλαβαίνετε. Τι θέλουμε εμείς. Εμείς θέλουμε να πηγαίνουμε σε υπερσύγχρονο ασφαλή δρόμο τζάμπα. Δεν έχεις καταλάβει.
13: Δεν γίνονται αυτά.
2: Μα εδώ είναι η χώρα του τζάμπα, η χώρα του τζαμπατζή και ό,τι μπορώ να αρπάξω.
13: Συγγνώμη. Υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν έχουν διόδια, αλλά οι οικονομίες των χωρών εκείνων δεκαετίες ολόκληρες δεν ταλαιπωρήθηκαν και μπορούν και τα καταφέρουν. Εμείς δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε ακόμα.
12: Πάντως, Δημήτρη, μου επιτρέπετε, έκανες πολύ καλά που έβαλες την παράμετρο, γιατί είπαμε για τις δυσκολίες. Καμιά φορά πολλοί κόσμος, γιατί δεν πέρασαν πολλά χρόνια, αλλά πολλοί τα ξεχάσαν. Λέει, έλα μωρέ και τι έγινε. Λέει, η χώρα ήταν δύσκολα, σιγά ποιοι ήταν δύσκολα μέσα στα μνημόνια. Ήταν πολύ σοβαρά τα θέματα αυτά, ότι δεν μπορούσαν να προχωρήσουν μεγάλα έργα υποδομής λόγω τη σχεδόν χρεοκοπία τη χώρα, έτσι. Δεν κάνει να τα ξεχνάμε αυτά.
2: Γιατί λες σχεδόν, και όχι κανονική, απλώς δεν νιώσαμε τις συνέπειες της χρεοκοπίας την οποία υπέστημε. Αλλά χρεοκοπήσαμε.
12: Ναι.
13: Εντάξει, μωρέ, να σου πω, υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος δεν θέλει να το δεχθεί, όπως σέβομαι. Δηλαδή, απλά επηρεάζει και το δικό μου μέλλον. Δεν μπορώ να κάνω όμως κάτι άλλο. Ο άλλος νιώθει ότι ήταν καλά, ότι ήμασταν περήφανοι, ότι τα καταφέραμε μια χαρά τότε.
2: Φτάνει. Μην χάνουμε χρόνο. Εγώ θέλω να καταλάβουν οι γρεβενιώτες ότι έχουν ένα μοναδικό, έχουν τώρα δυνατότητες στα χέρια τους και ένα εργαλείο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Να περνάει τέτοιος δρόμος από το νομό σου, όταν ο νομός σου έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, ενώ όπου μπορεί να προσφέρει ορεινό τουρισμό, φαντάζομαι ότι θα το αξιοποιήσουν. Κάτι είπε χθες, να ετοιμάσουμε παρακαλώ κύριε Παπαγιαννάκο, το ηχητικό του Πρωθυπουργού για τη Βασιλίτσα. Παρακαλώ πολύ.
13: Για το χιονοδρομικό.
2: Για το χιονοδρομικό, ναι. Είναι μόλις 58 δευτερόλεπτα. Αυτό το ηχητικό να το βάλουμε, παρακαλώ, να ακούσουμε τώρα τι πώς το είπε ο Πρωθυπουργός.
14: Και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να πω και δύο λόγια ακόμα και για τα Γρεβενά, σεβασμιότατε, αλλά και για την Δυτική Μακεδονία συνολικά. Θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα στο χιονοδρομικό της Βασιλίτσας. Πριν από λίγες μέρες η Βουλή επικύρωσε τη σύμβαση παραχώρησης για 40 χρόνια. Τα έργα αυτά δίνουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα. Πιστεύουμε ως κυβέρνηση στον ορεινό τουρισμό, πιστεύουμε στον τουρισμό 365 μέρες το χρόνο. Πιστεύουμε ότι παρά το γεγονός ότι μας επισκέπτονται 45 εκατομμύρια τουρίστες από το εξωτερικό, ότι έχουμε ακόμα πολλούς νέους προορισμούς και πολλές ομορφιές που οι τουρίστες μπορούν να γνωρίσουν, και ο χειμερινός τουρισμός είναι μια τέτοια ευκαιρία. Η Δυτική Μακεδονία, τα Γρεβενά, η Κοζάνη, η Φλόρινα, η Καστοριά έχουν μοναδική δυνατότητα να μετατραπούν σε έναν τουριστικό προορισμό για όλες τις εποχές του χρόνου.
2: Αυτό μόνο να σκέφτονται, ότι σε 4 ώρες η Αθήνα θα μπορεί να είναι πάνω στα Γρεβενά. Και δεδομένου ότι.
13: Ένα χιονοδρομικό, επειδή το γνωρίζω το χιονοδρομικό, Άρη μου, ένα υπέροχο τοπίο, εκεί είναι το χιονοδρομικό της Βασιλίτσας. Αλλά όπως και σε άλλες περιοχές, έτσι και εδώ επί δεκαετίες, ταλαιπωρούσαμε την ίδια μας τη χώρα με αρνήσεις να δοθεί, να επενδύσουν ξένοι στον ορεινό τουρισμό. Έχουμε και άλλα χιονοδρομικά κέντρα τα οποία αρνηθήκαμε να δώσουμε για εκμετάλλευση σε μεγάλες κοινοπραξίες, πράγμα το οποίο έχουν κάνει οι Βούλγαροι, και τώρα πολλοί Βορειοελλαδίτες και όχι μόνο πηγαίνουν στη Βουλγαρία τα χιονοδρομικά σκι. Στα χιονοδρομικά κέντρα της Βουλγαρίας, τα οποία τα ανέπτυξαν Αυστριακοί, Ελβετοί, Καναδοί, που έδειξαν ενδιαφέρον και για τα δικά μας χιονοδρομικά κέντρα στο παρελθόν, Αλλά εμείς
2: πρωτού στραφούν στη Βουλγαρία, πρωτού στραφούν στο Μπάνσκο.
13: Ναι, μα καλά κάνει.
2: Καλά κάνει, σωστά, σωστά.
13: Βέβαια. Αλλά πρέπει να σου πω ότι είναι, έκανα και λίγο έτσι κουτσομπολιό πολιτικό για να ήταν ο Χατζηδάκης ο Κωστής εδώ στο ξενοδοχείο που διαμένουμε κάποια στιγμή. Πήγαμε εκεί να μάθουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές. Από ό,τι κατάλαβα, πλέον είναι γέρνη πλάστιγα προς την άνοιξη. Δηλαδή αυτό που λέει ο Μητσοτάκης δεν το λέει επειδή πρέπει να το πει, το λέει γιατί το πιστεύει ακραδάντως.
2: Ναι, βέβαια, όλοι διαφωνούν γύρω του, αλλά αποφασίζει ο Πρωθυπουργός. Εγώ ναι. Το δικό μου ρεπορτάζ είναι αυτό πάντως, αυτό που καταλαβαίνω. Δεν έχω εντοπίσει ακόμη υπουργό που να λέει συμφωνώ με τον. Ενδεχομένως να υπάρχει. Εγώ δεν έχω συναντήσει υπουργό που να λέει συμφωνώ με τον Πρωθυπουργό. Ναι.
12: Ούτε τον Υπουργό Οικονομίας, ας πούμε, για παράδειγμα, Άρη.
2: Τον Υπουργό Οικονομίας δεν τον έχω συναντήσει τελευταία, δεν το ξέρω.
12: Γιατί φαντάζομαι ότι όπως όλοι καταλαβαίνουμε, ναι. Όταν υποσχεθούν κάποια πράγματα, δεσμευτούν για κάποια μέτρα, θα πρέπει να αποδώσουν και αυτά τα μέτρα, να τα δει λίγο πολύ στην τσέπη ναι. του. Γιατί με το θα.
2: Ναι, ναι. Επειδή ακριβώς. Πολύ ωραίο αυτό, με συγχωρείς Δημήτρη, επειδή αυτό που λέει η Βιργινία μου αρέσει πολύ. Δεδομένου ότι εμείς συνηθίσαμε με πολιτικούς οι οποίοι έδιναν το μπιλετάκι και την άλλη Κυριακή έκαναν εκλογές και μετά τρώγανε το μαύρο, με αρχή από τον Γιώργιο Ράλι. Πάω τώρα πολύ βαθιά πίσω στα χρόνια της πρώτης νεότητας. Λοιπόν, έχεις δίκιο ότι αν θέλει ένας πρωθυπουργός σήμερα να πει ότι έχω αλλάξει με άλλη αντίληψη, βλέπω τα πράγματα, είναι αυτό που λες εσύ το σωστό, αγαπητή Βιργινία. Δηλαδή να κάνει την παροχή αυτή να λειτουργήσει και να δεχθεί την θετική γνώμη όσων θα θέλησουν να του δώσουν θετική γνώμη, ας πούμε, έτσι. Σωστά. Ναι, ορίστε Δημήτρη, συγγνώμη.
13: Νομίζω, Άρη Βιργινία, αυτό προβληματίζει εκείνους οι οποίοι τα λένε διαφορετικά, Άρη, είναι να μην έχουν περισσότερο πολιτικό χρόνο εκείνοι οι οποίοι εκλογικά, όχι πολιτικά, εκλογικά, αν και αυτά είναι συμφασμένα, δημιουργήσουν πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία και στο Μητσοτάκη. Εκείνο το 1,5% που θα χρειαστεί ενδεχομένως στον δεύτερο γύρο, στον πρώτο, για να πάρει αυτοδυναμία. Δηλαδή, κάποιοι λένε, γιατί να δώσουμε χρόνο στο Σαμαρά περίπου. Να οργανωθεί. Βλέπεις τώρα ότι κάποιοι δυσαρεστημένοι νεοδημοκράτες, γιατί δεν λένε κάτι διαφορετικό, απλά δεν βολεύτηκαν κάπου, δεν τους δόθηκε ένα υπουργείο, δεν τους δόθηκε ένα αξίωμα. Βγήκαν από το κέντρο του γηπέδου και αρχίζουν και ασκούν κριτική και ο καθένας λέει τα δικά του επιχειρήματα. Αυτό επικοινωνιακά αφήνει μια γκρίζα σκιά στη Νέα Δημοκρατία. Ενδεχομένως αυτοί να φοβούνται αυτό, μήπως αυτό το πράγμα πυκνώσει περαιτέρω. Δεν σου μιλάω για τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας θα πάρει αυτό το οποίο έτσι κι αλλιώς δικαιούται.
12: Ή μπορεί να ξεφουσκώσει κιόλας αν κάποιος εκτεθεί περισσότερο καιρό. Έχουμε τέτοιο παράδειγμα πρόσφατο.
13: Ναι, για την Καριστιανού λες.
12: Ναι.
13: Εντάξει, Καριστιανού από την αρχή φαίνεται όταν θα ξεφουσκώσει η Βιργινία. Δεν είχε να πει κάτι.
12: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με τα υπόλοιπα
2: πράγματα. Τι ωραία που τα λέτε οι δυο σας. Πολύ σας χαίρομαι που σας ακούω.
12: Χωρίς Άρη.
2: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Το λέω με χαρά δηλαδή. Λοιπόν, εγώ πρέπει να κλείσω δυστυχώς. Όχι, θα μπορούσα να σας αφήσω να τα λέτε. Μ' αρέσει να παρακολουθώ.
13: Κλείσε και άκου στάτους.
2: Μία πρόταση για τη Θεσσαλονίκη από σένα, Βιργινία, και μία από σένα, Δημήτρη. Μία κουβέντα, Βιργινία. Πρωτού κλείσουμε για τον Αύγουστο.
12: Καλημέρα μας από Θεσσαλονίκη. Εμείς έτσι κι αλλιώς τα τέλη του μήνα περιμένουμε και τα εγγένεια της γραμμής του μετρό Καλαμαριάς. Οπότε έχουμε χαρίσει.
2: Πότε επιστρέφετε στην εκπομπή?
13: Εγώ φεύγω τώρα. Η Βιργινία θα μείνει δύο εβδομάδες ακόμα.
12: Η εκπομπή δεν σταματάει ποτέ. Ένας φεύγει, άλλος μένει.
2: Μάλιστα, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, εγώ θα είμαι πίσω 24, οπότε δίνουμε ραντεβού, Δημήτρη.
12: Θα τα ξαναπούμε και πριν από την έκθεση, βεβαίως.
2: Βεβαίως, πολύ ωραία. Ναι. Και να υποδεχτούμε τη Βιργινία που θα επιστρέφει, βεβαίως. Να περάσετε καλά, καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Καλημέρα.
2: Βιργινία Δημαρέση, Δημήτρης Βενιέρης, στάτους 107,7 ραδιοφωνικός σταθμός Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Κιλ. Ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, 5 επιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, διερευνητικής εγκληματολογίας, αγγλικής φιλολογίας και 10 νέα προγράμματα σπουδών τα οποία έχουν κατατεθεί προς έγκριση στην Εθνική Αρχή Ενότητα της Εκπαίδευσης με έναρξη από τον προσεχή Οκτώβριο.
15: kirgreece.gr. Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, υποκράτους 33.
16: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
17: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99

0: στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Μήνυμα από την Ραφίνα. Καλημέρα, σήμερα πήγα την κόρη μου στη Ραφίνα να πάρει το πλοίο. Απίστευτη κινητοποίηση αστυνομίας και λιμενικού. Ευρυθμία, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Δούλεψε φαντάζομαι η παρέμβασή σου. Δεν ξέρω αγαπητέ μου Δημήτρη τι έγινε πραγματικά, αλλά χαίρομαι που εν πάση περιπτώσει αποκαθίσταται η τάξη μετά την η οποία τάξη ναι, ότι αντέδρασε το σύστημα στα παράπονα για την αταξία. Όμως έχω δύο επιστολές. Η μία είναι του φίλου Σάβα Ιωαννίδη και η άλλη είναι από τον γιατρό Ιωάννη Σοφιανό και οι δύο κάτοικοι Ραφίνας. Καταλαβαίνω, το ψαροχώρι κάποτε της Ραφίνας με ένα μικρό λιμάνι τώρα έχει γίνει λιμανάρα και αλλάζει χαρακτήρα.
0: Η ώρα είναι 9.
5: Ράδιο Μπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Κονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
10: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
9: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
10: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
11: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
12: Bella FM.
13: Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά και 20 δευτερόλεπτα.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως λεωφόρο Αθηνών λόγω τροχαίων νωρίτερα και στην άνοδο από Λεωνόραμα μέχρι Αχαρνών. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή μέχρι Καραμαγκά και στη Σχιστού προς Καραμαγκά. Στην παραλιακή προς Πειραιά από Καλυθέα ως και το λιμάνι του Πειραιά. Στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού, στη Βασιλής Σοφίας στο τμήμα Σύνταγμα Γιάλινος Δρομέας ανά τμήματα και στις δύο κατευθύνσεις στον άξονα Πειραιώς στα 2 και στον άξονα από Καλλιμάρμανο προς Μέγαρο Μουσικής. Σήμερα είναι και η τελευταία μέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Η επαναφορά του μέτρου αναμένεται το φθινόπωρο. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Χθες έγινε τελετή παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά. Σήμερα λήγει η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Κακοκαιρία προβλέπεται από το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Σήμερα σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών της Λάρισας και της Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Συνεχίζεται στην Ολομέλεια σήμερα τη Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε πλήρη εξέλιξη, έρευνες αστυνομία στην Σύρο για το θάνατο 40χρονης γυναίκας, εργαζόμενη στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Εχθές το απόγευμα, η 40χρονη μετέβη σε σπίτι ζευγαριού, λογομάχησαν και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υποδιερεύνηση, τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσεχθεί στην αστυνομία. Το σύστημα ασφαλείας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με όσα ανέφερε στην Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος Χρήστος Παλιός, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και απαντώντας στην Λένα Αποστολάκη, διευκρίνησε πως το σύστημα έχει εγκατασταθεί και είναι λειτουργικό ως προς την υποδομή του, ωστόσο δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στην χώρα, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Η Ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τα ξημερώματα κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα κοντά στην πρωτεύουσα, ώστε το κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές που μένονται στη χώρα. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη έως τώρα στρατιωτική επίθεση στην χώρα. Εχθές, για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπλεξαν Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την επιβολή από σήμερα νέων δασμών στις αγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. Οι νέες επιβαρύνσεις κυμαίνονται από 10% έως 12,5% και αφορούν σημαντικούς οικονομικούς εταίρους των ΗΠΑ όπως η Βρετανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ινδία. Σήμερα, συγγενείς και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη Μεριλίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο κλεισάκι του Αγίου Ανδρέα στο χώρο του Γυροκομείου Αθηνών στις 10 το πρωί και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξη στην Ουγγαρία, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνω το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν. Οι βοριάδες, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Για μένα είναι το δεύτερο μέρος, για σας το πρώτο. Εύχομαι τα καλύτερα. Με το πετρέλαιο στα 100 δολάρια, το αργό δηλαδή, τα 2 ευρώ με τη βενζίνη και το ντίζελ, προφανώς κάποια στιγμή δεν θα αργήσουν τα μέτρα που, τα οποία λογικά θα επαναφέρει η κυβέρνηση προκειμένου να μην αναζωπηρώσει περαιτέρω την ακρίβεια. Τουλάχιστον αυτό μπορεί κανείς να φανταστεί έχοντας τα προηγούμενα. Τώρα πώς θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια πάλι κανείς δεν γνωρίζει. Δύο πλευρές, αλλά κατά κύριο λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος συνεχίζουν αυτόν τον βομβαρδισμό εκεί των σημείων που είναι κοντά στα στενά του Ορμούς. Προφανώς γιατί από την άλλη πλευρά αυτό το συμφωνητικό των 60 ημερών δεν το έχει πάρει κανείς σοβαρά υπόψη. Αλλά έχουμε και άγνοια δεδομένων, να σας πω την αλήθεια. Πλήγα πράγματα βλέπω που μπορούν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πού μπορεί να σταματήσει αυτή η ιστορία, παρά μόνο να σκεφτούμε λογικά ότι βομβαρδίζοντάς τους προσπαθεί να τους φέρει στα νερά του. Μπορεί, τι να σας πω, μπορεί να κουμαντάρει τους κατσαπλιάδες. Ποια συνεννόηση μπορεί να γίνει, πραγματικά δεν ξέρω. Προφανώς δεν έχω και δεδομένα για να μπορώ να κρίνω. Ας μείνουμε στα δικά μας, εν πάση περιπτώσει εδώ στα της ζωής μας. Η Περιφέρεια Αττικής, διαβάζω, τοποθέτησε τις 388 κάμερες οι οποίες θα καταγράφουν παραβίαση κόκκινου σήματος σε κάποιους επιλεγμένους οδικούς κόμβους του λεκανοπεδίου. Για φανταστείτε τώρα, χρειαζόμαστε κάμερες για να πιστούμε ότι δεν πρέπει να περνούμε το κόκκινο, το οποίο είχαμε συνηθίσει να το περνούμε διότι υπήρχε μια αποχαλήνωση πολλών ετών. Συνεχίζεται η εκκρεμότητα για την εγκατάσταση 1000 καμερών, οι ονομαζόμενες έξυπνες κάμερες στο δικό δίκτυο, και ακόμη δεν λέει να προχωρήσει ο διαγωνισμός του Οργανισμού Συγκοινωνιών για την εγκατάσταση άλλων 250 καμερών σε επιλεγμένα αστικά λεωφορεία προκειμένου να καταγράφεται η παραβίαση στις λεωφοριολωρίδες. Τι να σας πω. Ένα θέμα είναι ένα κεντρικό θέμα είναι αυτοί οι διαγωνισμοί περίφημοι. Δεύτερον η καθυστέρηση. Τρίτον ότι συζητάμε τα ίδια πράγματα διαρκώς. Προσωπικά βαριέμαι τον εαυτό μου, δηλαδή τον συγχαίρω με τον εαυτό μου όσο επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα για αυτήν την ιστορία με τις κάμερες. Οι κάμερες οι οποίες στο μεταξύ υπάρχουν στα σπίτια μας, οι κάμερες αυτές που βάζουμε στα σπίτια μας, στις πολυκατοικίες στις οποίες ζούμε ή στα καταστήματα τα οποία κρατούμε ως ιδιοκτησία, είμαστε ένοικοι. Αυτές οι κάμερες είναι παράνομες μένα, αλλά δίνουν το υλικό στην ελληνική αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Μπορώ να υποθέσω ότι εκείνη η αντίληψη που έλεγε ότι παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών από τις κάμερες, μια αριστερούλικη κατά βάση αντίληψη, η οποία αυτοδιαψεύδεται υπό την έννοια ότι όλες οι υποθέσεις εγκλημάτων και βίας που εξιχνιάζονται ακριβώς αυτές τις κάμερες βασίζονται, όπως ακριβώς έχουν τοποθετηθεί και σε άλλες δημοκρατικές χώρες, δημοκρατικά κράτη με εκλεγμένες κυβερνήσεις, και έχουν αποδώσει. Σε εμάς μόνον υπήρχε μια προσήλωση σε αυτήν την αντίληψη των υποτιθέμενων προσωπικών δεδομένων, που μάλλον ήταν για να προφυλάσσουν τα δεδομένα των εγκληματιών και των παραβατών. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, όπως είχαμε υποσχεθεί, ο κύριος Δημήτρης Ανδριόπουλος της Demand επέστρεψε μετά από 15 μέρες. Ήταν εδώ, ήσασταν εδώ. Καλημέρα σας, κύριε Ανδριόπουλο, πριν από δύο Παρασκευές. Ποια είναι η Demand? Η Demand είναι μια εταιρεία ανάπλασης αστικού χώρου, αστικού περιβάλλοντος. Αναλαμβάνει παλιά κτηριακά συγκροτήματα τα οποία τα γκρεμίζει ή τα ξαναφτιάχνει προκειμένου να δοθούν σε άλλες χρήσεις.
1: Αυστηρά τα ξαναφτιάχνει. Δεν γκρεμίζει.
0: Κύριε Ανδριόπουλε, μαζεύουμε παλιά κτίρια, είμαστε ρακοσυλλέκτες παλιών κτιριών, ως αντίληψη, ως νοοτροπία και συμπεριφορά.
1: Αγαπητέ Άρη, ναι. Για να το κάνω πιο έτσι εύθυμο παρασκευιάτικα, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Δεν συλλέγουμε παλιά κτίρια, παρατήσαμε τα παλιά κτίρια,
0: ναι.
1: Είχαν ερημώσει πρώην βιομηχανίες που βρέθηκαν μέσα στον αστικό ιστό και τώρα αυτό που γίνεται είναι αγοράζουμε αυτά τα παλιά εγκαταλελειμμένα ακίνητα.
0: Εσείς ως demand.
1: Εμείς ως εταιρεία.
0: Εγώ δεν έφυγα από την εταιρεία τώρα. Είπα πώς συμπεριφέρουν, γιατί προχθές μπήκα, είχα πολύ καιρό. Πήρα την λεωφόρα Αθηνών, το λέω συνέχεια αυτές τις μέρες. Ανέβηκα την Αχιλλέως για να πάω προς την πλατεία Καραϊσκάκη και λίγο πριν να στύψω δεξιά, να πάρω την Πειραιώς να πάω Ομόνια. Λοιπόν, και την ώρα που είμαι πάνω στον ανισόπεδο κόμβο της Αχιλλέως, δεξιά και αριστερά είναι δύο τέρατα, δύο φρικιά κτίρια παρατημένα. Και πήγαινε μου φύγει το τιμόν, τρόμαξα που τα βλέπα. Τι άθλια εικόνα για είσοδο της πόλεως. Προφανώς, για μην να το ξεκαθαρίσω, λοιπόν, δεν αναφέρομαι στην demand. Έχουμε μια αντίληψη να παρατούμε τα κτίρια μας. Το λέω ως αντίληψη πολιτείας και ηθινόντων κτλ. Το δεξιά ήταν ένα παλιό τυπογραφείο, offset λέει απ' έξω, αλλά κακή εικόνα, την οποία τουλάχιστον δεν την καλύπτουμε με έναν τρόπο απ' έξω, με ένα πανί, ξέρω εγώ, με μια...
1: Ναι, τώρα κατάλαβα ποιο ζήτημα θίγεις. Ναι. Κοίταξε, πολλές υποδομές δημιουργούν κενά σε κτίρια όσον αφορά τη χρήση τους. Ναι. Αυτά τα εγκαταλείπουν οι ιδιοκτήτες ή δεν υπάρχει ο καινούριος χρήστης για να τα κρατήσει ζωντανά. Η κρίση, η δεκαετής, η ελληνική, αυτό το ανέδειξε πολλαπλασιαστικά το πρόβλημα. Τώρα έχει τα τελευταία 6-7 χρόνια και διορθώνεται, γιατί βλέπουμε πολλά κλειστά μαγαζιά ή εγκαταλελειμμένα κτίρια να έχουν πάλι ζωή, γιατί υπάρχει ζήτηση για καινούριους χώρους. Το συγκεκριμένο.
0: Υπάρχει δηλαδή. Το συγκεκριμένο, ναι,
1: το συγκεκριμένο που αναφέρεσαι, όταν έγινε αυτός ο ανισόπεδος κόμβος για να βελτιωθεί η κυκλοφορία, τι έγινε, πέρασε από τα παράθυρα και από τα μπαλκόνια αυτών των κτηρίων, όλη αυτή η κυκλοφορία. Ήταν ανυπόφορα να ζει κανείς εκεί μέσα και έτσι εγκαταλείφθηκαν. Θα μπορούσε μια ιδέα να είναι ένα πράσινο κρατικό ταμείο, όπως τα λέμε, να τα αγοράσει. Αυτά να τα γκρεμίσει και να δημιουργηθεί περισσότερος πράσινος χώρος. Ας πούμε μία ιδέα.
0: Ναι, ναι. Γενικώς έχει βγαίνουμε από αυτή τη στενοπό της διαχείρισης των κτηρίων. Δηλαδή υπάρχει ειδικότητα στην αγορά.
1: Βέβαια, πολύ μεγάλη. Υπάρχουν δρόμοι που το 50% των καταστημάτων ισόγεια ήσαν κλειστά επί μία δεκαετία και τώρα αν κανείς παρατηρήσει θα τα δει όλα πλέον ανοιχτά. Θα πω ένα πιο, έτσι, από τα πιο κεντρικά σημεία, η Πατριάρχο Ιωακήμ από την πλατεία Κολονακίου μέχρι τον Ευαγγελισμό, αν θυμάσαι το 2015-16-17, ήταν προβληματική. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανίκια στο ισόγειο.
0: Ναι. Τώρα βέβαια επιλέξαμε την Πατριάρχη εκεί. Υπάρχουν άλλα κομμάτια της πόλης τα οποία είναι βυθισμένα ακόμη, έτσι.
1: Ισχύει, ναι, σε λιγότερο βαθμό σε πάρα πολλές γειτονιές, ναι, της πόλης.
0: Για να μείνω σε αυτό το κομμάτι του κέντρου, η Σταδίου είναι ακόμη προβληματική. Δηλαδή το Αττικόν δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη η κατάσταση. Στην αρχή, στα Χαυτεία, υπάρχει πολύ μουντζούρα στους τοίχους.
1: Η Σταδίου, ναι, που αναφέρθηκε σε αυτή, ναι, τη στιγμή, όπως γράφτηκε ένα πρόσφατο άρθρο, υπάρχει μια έκρηξη επενδυτική και αλλάζει όψη. Θα τη δούμε ολοκληρωμένη σε 2 χρόνια από τώρα. Αλλά αν την περπατήσεις από την Ομόνια μέχρι το Σύνταγμα, θα δεις αυτή τη στιγμή ότι αναπαλαιώνονται και ξυγχρονίζονται πάνω από 10 κτίρια μεγάλα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς έχουμε μείνει στο ότι πρέπει να συζητήσουμε την κοινωνική κατοικία. Ποια είναι η αντίληψή σας ως demand τώρα στο σκέλος κοινωνική κατοικία?
1: Ναι. Να ξεχωρίσουμε την κοινωνική κατοικία από την προσιτή κατοικία. Αυτό που λένε οι ξένοι affordable housing και social housing. Η κοινωνική κατοικία είναι, ας το πούμε, οι κατοικίες και τα διαμερίσματα που κατά κάποιο τρόπο οφείλει το κοινωνικό κράτος να δίνει εύκολη πρόσβαση και σε πολύ καλή τιμή σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μέσα σε όλη την Ελλάδα υποχρεούνται μέσα από τις μεταθέσεις να δουλέψουν. Είναι οι στρατιωτικοί που μετακινούνται, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι πυροσβέστες,
0: οι γιατροί, οι δάσκαλοι
1: και ούτω καθεξής. Ναι. Εκεί λοιπόν υπάρχει υποχρέωση ενός κοινωνικού κράτους, το οποίο νομίζω το έχουμε και εμείς σε ένα βαθμό, να τους προσφέρει και πρόσβαση με την έννοια της διαθεσιμότητας, αλλά και μια προνομιούχα τιμή που να μπορούν από το μισθό τους να την πληρώνουν χωρίς να τρώνε όλα τα λεφτά στον νίκη. Η προσιτή κατοικία είναι ένας πιο γενικός όρος που απευθύνεται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και σε όλους τους ανθρώπους, που σημαίνει ότι το ενίκιο δεν πρέπει να σου τρώει σε εισαγωγικά πάνω από το 30% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός σου. Και αυτό είναι μια άλλη στρατηγική και πολιτική. Νομίζω λοιπόν τώρα ότι η κυβέρνηση, και θα πρέπει αυτό να το κάνουν όλες οι κυβερνήσεις, γιατί ίσως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα μαζί με τη γενική ακρίβεια, να εφαρμόσουν πολιτικές. Υπάρχουν ορισμένες, σχεδιάζονται κάποιες άλλες μέχρι το 2035, όπως διαβάζουμε και ξέρουμε, ώστε να έχουν οι άνθρωποι πρόσβαση, και εννοώ τα χαμηλά και μέσα κοινωνικά στρώματα, σε διαμερίσματα που δεν θα πληρώνουν ενίκιο πάνω από το 30% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός τους.
0: Και θα γίνει αυτό πώς?
1: Αυτό καταρχάς θα πάρει πάρα πολύ χρόνο και θα γίνει συνδυαστικά από το ίδιο το κράτος και τα προγράμματά του, αλλά κυρίως μετά θα γίνει από ιδιώτες, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Οι ιδιώτες μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά, όταν αποφασιστεί και υπάρχουν οι συνθήκες, πολύ πιο γρήγορα από το κράτος. Και για να το καταλάβει ο κόσμος, το κράτος για να οριμάσει τέτοιου είδους ακίνητα, να τα μετατρέψει σε κατοικίες και να βγουν στην αγορά με τις διαδικασίες του, θέλει 5 με 7 χρόνια. Η ορίμανση ακινήτων από τους ιδιώτες, που είναι δικά τους και που θα έχουν κίνητρα να τα κάνουν προσιτή κατοικία, αντί για 5 με 7 χρόνια κρατάει 2 έως 4. Και αυτό κάνει μεγάλη διαφορά. Πώς θεραπεύεται το πρόβλημα? Ένας τρόπος υπάρχει. Να διατεθούν με όλους αυτούς τους τρόπους μεγάλος αριθμός κατοικιών στην αγορά.
0: Ναι. Να δούμε πρακτικά, που σημαίνει ότι έχω ένα διαμέρισμα, το κρατώ κλειστό. Σε ποιο τύπου ιδιοκτήτη αναφέρεσαι?
1: Κοίταξε, για να μην περιοριστούμε στα κλειστά διαμερίσματα και αρχίσει μια κουβέντα πόσα είναι, πόσα ανοίγουν και τα λοιπά.
0: Ναι,
1: αυτό είναι ένα συγκεκριμένο θέμα, να το πιάσουμε ίσως αργότερα. Να πούμε το εξής.
0: Δηλαδή, αν σας ενδιαφέρει εσάς να κάνετε μια τέτοιου τύπου επένδυση, σε ποιους θα απευθυνόσασταν? Σε πολυκατοικία με πολλούς ιδιοκτήτες, δεν ξέρω, για αυτό εξής.
1: Αυτό λοιπόν. Ας πούμε λοιπόν ότι εμείς όλες οι ιδιωτικές εταιρείες αποφασίζουν να κάνουν προσιτή κατοικία. Τι σημαίνει αυτό? Έχεις ένα παλιό εργοστάσιο, ένα οικόπεδο, και σου βγαίνει βάσει της, ας το πούμε, των πολεοδομικών όρων, να κάνεις 300 διαμερίσματα. Αυτή τη στιγμή το κόστος γης, το κόστος κατασκευής, το χρηματοοικονομικό κόστος, το ύψος του φόρου προστιθέμενης αξίας που δεν συμψηφίζεται, οδηγούν ένα πραγματικό κόστος που πρώτον δεν είναι χρηματοδοτήσιμο για να το κάνεις προσιτή κατοικία και είναι αρνητικό. Η ακρίβεια δηλαδή όλων αυτών που σου είπα παράγει ένα ελάχιστο ενίκιο που είναι το 70% του εισοδήματος, ας το πούμε, των 1.000 ευρώ. Άρα καμιά ιδιωτική εταιρεία δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορείς να το κάνεις με ζημιά, δεν μπορείς να δανειστείς και ούτω καθεξής. Είναι απλό. Είναι τόσο απλό όσο σου το περιγράφω.
0: Προφανώς δεν μπορεί να το κάνει και το κράτος να μπει σε...
1: Όχι, φυσικά. Πώς να το κάνει?
0: Ακριβώς.
1: Άρα αυτό που βλέπουμε από το 2018 και μετά, που άρχισε η οικονομία να βελτιώνεται, είναι να γίνονται οι παλιές γνωστές πολυκατοικίες ή τα ακριβά ή πανάκριβα διαμερίσματα, γιατί η ζήτηση εκεί και το διαθέσιμο εισόδημα υπάρχει για να τα υποστηρίξει. Τι δεν γίνεται και υπάρχει?
0: Αυτό δηλαδή από την γνωστή εργολαβική αντίληψη.
1: Ακριβώς. Ναι. Οι εργολάβοι κάνουν πολυκατοικίες στο Μαρούσι, στην Πεύκη κτλ. Και πουλάνε 5, 6, 4,5 χιλιάρικα το μέτρο. Αυτά είναι ένα συγκεκρισμένο κόσμο που μπορεί να τα καλύψει. Ο κόσμο που έχει 2 χιλιάρικα διαθέσιμα ή που δεν έχει ούτε τα 2 χιλιάρικα διαθέσιμα το μέτρο εννοώ, αλλά έχει 500 ευρώ το μήνα να πληρώσει γιατί βγάζει 1200, δεν βρίσκει διαμέρισμα. Είναι τόσο απλό. Άρα θα πρέπει το κράτος, εκτός από τα μέτρα που παίρνει για την κοινωνική κατοικία, είδες τώρα υπάρχει ένα καταπληκτικό πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων για πρώτη φορά που φτιάχνουν μεγάλο αριθμό διαμερισμάτων για στρατιωτικούς
0: για να καλύψουν τις
1: μέσα στα στρατόπεδα. Ναι, αλλά αυτοί όλοι οι άνθρωποι έψαχναν έξω στις πόλεις που να μείνουν. Άρα εκεί θεραπεύεται μια μεγάλη ανάγκη. Ξέρω κι εγώ υπάρχει ένα κάπου επιδοτούμενο ενίκιο. Υπάρχουν άλλες δράσεις του Υπουργείου που είναι η κυρία Μιχαηλίδου ή της κεντρικής κυβέρνησης σαν σχεδιασμό. Αυτά όλα θεραπεύουν ή προσπαθούν να θεραπεύσουν τις ανάγκες της κοινωνικής κατοικίας. Θα πρέπει λοιπόν να θεσπιστούν και κίνητρα, όπως κάνουν όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για τους ιδιώτες, για τις ιδιωτικές εταιρείες, ώστε να μπορέσουν να χτίσουν φτηνότερα και να έχουν την υποχρέωση αυτά τα διαμερίσματα για τουλάχιστον 20 χρόνια, πρώτον να είναι ή να υπάρχει πλαφόν στην τιμή και δεύτερον να τα νοικιάζουν μόνο, να μην μπορούν να τα πουλήσουν.
0: Ωραία. Θα συνεχίσουμε στο ίδιο θέμα και με άλλες λεπτομέρειες αμέσως μετά την παράθεση των ειδήσεων σε τίτλους. Ο κύριος που ακούτε ονομάζεται Δημήτρης Ανδριόπουλος, είναι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας οικιστικής ανάπλασης Demand. Τα λέμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι, προηγείται το διάλειμμα.
2: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού στο Παλέφυτο είναι γεγονός. Με τα επιτελεία τους. Στο Λαϊκό ο Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Ποντιακό ο Γιώργος Ασκαλίδης. Και ο Αθανάσιος Σέρκος με τα χάλκινα της Γουμένισσα. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο γήπεδο Παλεφίτου, Σάββατο 25 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ από τις 9 το βράδυ.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα, δεν με... Προπόληση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
2: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
9: Το Sky 100,3.
10: Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τα ζητήματα που αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξη ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας το όπεν, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την ακρίβεια ως τη μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Δήλωσε πως θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που μπορούμε να διαθέσουμε, σημειώνοντας ότι προτιμά να στηριχθούν στοχευμένα αυτοί που έχουν περισσότερο ανάγκη. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Η επαναφορά του μέτρου αναμένεται το φθινόπωρο. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία αυτοκινητόδρομος Ε65. Χθες έγινε η τελετή παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά. Σήμερα λήγει και η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Κακοκαιρία προβλέπεται από το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες της αστυνομίας στη Σύρο για το θάνατο 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Χθες η γυναίκα μετέβησε σπίτι ζευγαριού. Λογομάχησε με το ζευγάρι και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στην αστυνομία. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου. Για να δούμε και πώς είναι η κατάσταση στους δρόμους. Κύριε Γιαννίρη, παρακαλώ.
11: Καλημέρα, Άρη, καλό πρωινό. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Δυραχή έως Αχαρνών, στην έξοδο του λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή μέχρι Καραμαγκά και στη Σχιστού προς Καραμαγκά. Επίσης στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά. Και να θυμίσουμε τέλος ότι σήμερα είναι και τελευταία μέρα εφαρμογής του μέτρου του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας.
12: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
13: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε.
14: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
15: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
16: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
17: Σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
9: Bella FM 103,3.
2: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. Bella FM 103,3.
1: Υλοποίησης κατοικιών, όχι μόνο το κατασκευαστικό, όλα αυτά που είπαμε. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? σε μεγάλα ακίνητα ή σε μεσαίου μεγέθους ακίνητα να δοθούν όλα αυτά τα κίνητρα που έχουν δοθεί και στις άλλες μεσογειακές χώρες και με τους περιορισμούς που είπαμε να παραχθούν φτηνότερα διαμερίσματα αποκλειστικά για ενοικίαση. Να φέρω ένα παράδειγμα, ένα διαμέρισμα 45 τετραγωνικά σε ένα νεόδμητο κτίριο αυτή τη στιγμή νοικιάζεται, όχι στις ακριβές γειτονιές, 700 περίπου ευρώ. Αυτό θα πρέπει να νοικιάζεται 400 με 450 ευρώ ώστε να αντιστοιχεί.
18: Καινούριο πια.
1: Καινούριο. Μιλάω για το νεόδμητο.
18: Ναι.
1: Γιατί όπως είπαμε.
18: Γιατί
1: χρειάζεται...
18: εδώ απλώς σε μια βαφή κάνω στον τοίχο κάνει ο
1: συμπαθής
18: πατριώτης και το πηγαίνει στα 8-9 κατοστάρικα.
1: Είπαμε, ναι. Αυτό είναι άλλη κατηγορία.
18: Μάλιστα.
1: Εδώ θέλουμε ένα σοκ προσφοράς νεόδμητων. Εκεί που επιτρέπεται, στον αστικό ιστό μέσα, στην περιφέρεια και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν για να πάει από τα 700 στα 450, ώστε να είναι το 30% ενός εισοδήματος καθαρού 1.300 ευρώ, ας το πούμε έτσι, 1.400, τι είναι αυτό? Είναι ένα ζευγάρι. Αυτό το ζευγάρι θα μπορεί να μείνει εκεί και να αποκτήσει και ένα παιδί. Γιατί θα είναι σωστά σχεδιασμένο το διαμέρισμα. Δεν θα είναι 45 τετραγωνικά του 1970 που όπως είπες το βάψανε, ήταν κακοσχεδιασμένο και ούτω καθεξής και δεν χωράει ούτε μισός άνθρωπος μέσα. Να θυμίσω ότι οι Έλληνες φοιτητές που πηγαίνουν στο εξωτερικό μένουν σε 16 τετραγωνικά στα πανεπιστήμια. Στην Ελλάδα όταν πηγαίνουν η μανούλα θέλει 55 τετραγωνικά για να πηγαίνει και η ίδια. Να μένει μαζί. Αυτά λοιπόν τώρα αλλάζουν γιατί εξυγχρονίζεται και ο τρόπος που ζούμε. Τι έχει γίνει λοιπόν στο εξωτερικό και μιλάω για Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία που συγκρινόμαστε άμεσα. Το κράτος είπε ότι όποιος ιδιώτης κατασκευάζει σπίτια, ξέρω κι εγώ σε αριθμό πάνω από 50, το ΦΠΑ από 23-24% για αυτά θα πηγαίνει στο 6% ή στο 4%. Ένα. Το δεύτερο είναι ότι ενώ τώρα εδώ στην Ελλάδα για κάθε διαμέρισμα υποχρεούσε μία υπόγεια θέση στάθμευσης, είπαν αυτοί δεν χρειάζονται τόσες πολλές ούτως ή άλλως, γιατί εντείνουμε και το κυκλοφοριακό και όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν και αυτοκίνητα. Μηχανάκια ή ποδήλατα έχουν οι περισσότεροι. Έδωσε παρέκκληση 50%. Άρα μειώθηκε η υποχρέωση ενός κόστους που δεν χρειάζεται. Επιδοτήθηκαν τα επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και από όλες αυτές τις τράπεζες που κάνουν αυτή τη δουλειά. Οι ιδιώτες μείωσαν το κέρδος τους. Αν πήγαινες για κέρδος 7-8% ας ζήσεις και με 4,5, γιατί αυτό χρειάζεται και αυτή την προθυμία την ιδιωτική, την οποία δέχτηκε
18: του επενδυτού,
1: βέβαια του επενδυτή,
18: ναι, ναι.
1: Οπότε όλος αυτός ο συνδυασμός κατέβασε το παράδειγμα του ενοικίου από τα 700 στα 425 και σε αυτό πρωτοστάτησαν και οι τράπεζες παντού, οι οποίες δέχθηκαν να χρηματοδοτήσουν αυτά τα ιδιωτικά έργα, τονίζω, με απόδοση 4,5% και όχι 7 που ήταν το όριο όταν κάνουμε ένα κτίριο γραφείων και ούτω καθεξής. Τα νούμερα είναι ενδεικτικά κοντά στις πραγματικότητες, αλλά όχι απόλυτα. Απλά τα χρησιμοποιώ για το παράδειγμα για να γίνει κατανοητό από όλους. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή.
18: Υπάρχουν, δηλαδή, υπάρχει αποτέλεσμα σε αυτές τις χώρες που μας είπες. Δηλαδή,
1: βέβαια.
18: Μπορεί να δείξεις ότι οι συγκροτήματα που έχουν κατασκευαστεί.
1: Βεβαίως. Εάν πάμε δηλαδή στη Λισαβόνα, στο Πόρτο, στη Μασσαλία, σε πολλές ιταλικές πόλεις, θα δούμε ότι έχουν ξεκινήσει οι ιδιωτικές εταιρείες και μπαίνουν σε αυτή τη δουλειά γιατί είναι πλέον βιώσιμο. Τι λέει όμως το κράτος εκεί? Πρώτον, απαγορεύεται να πουλήσεις αυτά τα διαμερίσματα για 20 χρόνια. Τα έχεις μόνο για ενοικίαση. Αυτό στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Ξέρεις εσύ πολυκατοικίες που τις φτιάχνει ένας εργολάβος και νοικιάζει μόνο?
18: Όχι.
1: Όλοι πουλάνε.
18: Ακριβώς.
1: Στο παντελόνι και όρθιοι.
18: Ναι.
1: Το ξέρεις, κατάλαβες τι υπονοώ. Άρα αυτό λέγεται ρέζι φορέντ, δηλαδή διαμερίσματα μόνο προς ενοικίαση. Έχεις την υποχρέωση
18: και
1: να...
18: Όχι Airbnb.
1: Απαγορεύεται το Airbnb.
18: Μάλιστα.
1: Δημιουργεί μια πλατφόρμα η ΑΔΕ, η κάθε ΑΔΕ αυτών των χωρών. Επιλέγει αυτούς τους ανθρώπους που τα εισοδήματά τους είναι τέτοιου είδους και τους δίνει πρόσβαση στον ιδιώτη σε αυτά τα διαμερίσματα. Υπάρχει ένας κανονισμός αυστηρός λειτουργίας.
18: Δηλαδή, δεν ξέρει τη φορολογική σου δήλωση.
1: Βέβαια.
18: Και άρα δεν κοροϊδεύεις.
1: Ακριβώς.
18: Δεν παρισφρείς εσύ στη θέση κάποιων άλλων ανθρώπων.
1: Ακριβώς. Οπότε το ευεργέτημα θα το πάρουν αυτοί που δηλώνουν όλο τους το εισόδημα, όπως συνέβη και με την πανδημία το 20 και το 21. Θυμάσαι τι συναντήσαμε τότε. Άρα θα λέει ένα ζευγάρι που βγάζει 1.600 ευρώ καθαρά ότι θέλω να νοικιάσω ένα τέτοιο είδους σπίτι, θα μπαίνει στην πλατφόρμα και μέσα από την πλατφόρμα ο ιδιώτης θα παίρνει τον άνθρωπο που θα νοικιάζει αυτό το σπίτι.
18: Διαχείριση θα γίνεται από την εταιρεία που τα κατασκεύασε.
1: Οι ιδιωτικές εταιρείες συγχρόνως θα υποχρεούνται από τον νόμο
18: να
1: τα διαχειρίζονται.
18: Μάλιστα.
1: Να τα καθαρίζουν, να τα σκουπίζουν, να λειτουργούν παντού τα φώτα, να λειτουργεί παντού η θέρμανση.
18: Δηλαδή, βέβαια, μέσα στο ενίκιο θα είναι και οι παροχές αυτές που λέγαμε κοινή ωφέλεια, φαντάζομαι.
1: Θα ξέρει ο άλλος πόσο είναι το ενίκιο και πόσο είναι ένα φτηνό κοινόχρηστο.
18: Μάλιστα.
1: Και θα ξέρει ότι σε αυτό το κοινόχρηστο υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες. Επίσης θα ξέρει ότι αν δεν πληρώνει το ενίκιο που το αναλογεί από το μισθό του με έναν μηχανισμό, ότι θα πρέπει να φεύγει και να αποβάλλεται για να μπαίνει ένας άλλος νοικοκύρης μέσα. Αυτό λοιπόν λειτουργεί.
18: Αυτό είναι ένα πλαίσιο νομοθετικό. Αυτό θέλει ένα νόμο που θα περιγράφει αυτά που μας είπες.
1: Ακριβώς. Αυτό θέλει ένα νομοθετικό πλαίσιο. Το έχουμε επικοινωνήσει και το λέω στον κύριο Πιερακάκη ως μια ιδέα για όλες τις ιδιωτικές εταιρείες που επιθυμούν αυτό. Βρίσκεται, υποθέτω, σε μια επεξεργασία ή θα επεξεργαστεί αυτό κατάλληλα, γιατί όλα όσα ξέρουμε και γίνονται από το Υπουργείο της κυρίας Μιχαηλίδου ή από την κεντρική κυβέρνηση αφορούν το άλλο κομμάτι κατοικίας που έχουμε πει. Ακριβώς.
18: Ναι, εδώ είμαστε η προσιτή κατοικία, το να έχει πρόσβαση ένα εισόδημα των 1.500-1.600 ευρώ ζεύγους, ενώ ζεύγους να έχουν πρόσβαση σε μια σοβαρή κατοικία καινούρια σε ένα πολύ λογικό ενίκιο.
1: Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς.
18: Δηλαδή, δεν θα ξεπερνά, είπε, το 30-35%.
1: Το 30%
18: το 30% είναι τόσο αυστηρά προσδιορισμένο.
1: Ακριβώς. Γιατί αν υπολογίσεις μετά το σούπερ μάρκετ, το καύσιμο που θέλεις, να πας διακοπές, να πιεις ένα ποτό κτλ., έχει υπολογιστεί ότι το ενίκιο σου δεν πρέπει να είναι πάνω από το 30%.
18: Και εννοείται ότι αυτό πρέπει να συνδυαστεί και με παροχή δημόσιας συγκοινωνίας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έχουν αυτοκίνητο, αλλά θα έχουν την πρόσβαση στη δημόσια συγκοινωνία. Για να αλλάξουμε και αντίληψη και οι υπόλοιποι.
1: Είπες τώρα και κάτι άλλο το οποίο εκτός από όλα όσα είπα χρειάζεται και μια εκπαίδευση στον κόσμο. Έλεγες, άκουγα την εκπομπή σου και έλεγες για τον Ε65 και τι επανάσταση θα φέρει από αύριο που θα λειτουργήσει σε όλες αυτές τις περιοχές του Βορρά και της Δύσης.
18: Ναι, ναι.
1: Είναι Μακεδονία και η Ήπειρος. Ένα άλλο μέτρο είναι με τους αυτοκινητόδρομους που έχουμε να εκπαιδευτεί ο κόσμος που δουλεύει στην Άρτα ή στα Γρεβενά ή στην Καστοριά ή στα Γιάννενα και δεν μπορεί να πληρώσει το ακριβό ενίκιο, με ένα τέτοιο δρόμο μπορεί να πάει να μείνει σε ένα χωριό, η απόσταση που ήταν μια ώρα είναι τώρα 15 λεπτά και να υπάρχει ένα σύστημα που του επιδοτεί το διόδιο. Αντί να επιδοτείς μόνο το ενίκιο, αυτά γίνονται πλέον με την τεχνολογία, με μεγάλη ασφάλεια. Να νοικιάσω ένα διαμέρισμα στην Καλάνιστρα έξω από την Άρτα σήμερα 45 λεπτά ή έξω από τα Γρεβενά, να χρησιμοποιώ τον Ε65 ή την Ιόνια Οδό, να πηγαίνω σε 15 λεπτά στη δουλειά μου και να μου επιδοτείτε με έναν τρόπο το διόδιο. Άρα αντί να πληρώνω 700 ευρώ ή 600 στην Άρτα μέσα που όλοι θέλουν να είναι στην πλατεία, να πληρώνω 250 σε ένα χωριό που τα μισά σπίτια είναι άδεια. Υπάρχει αυτό και έτσι λειτουργήσε και σε πολλές χώρες,
18: ναι,
1: της Βόρειας Ευρώπης.
18: Ναι, και απαντά στο μυρολατρικό το δικό μας, αδειάζουν τα χωριά, τι θα κάνουμε.
1: Έτσι ξαναγεμίζουν τα χωριά σιγά σιγά. Έτσι αποσυμφορίζουμε
18: με έναν τρόπο, της πόλης.
1: Βέβαια, είναι ένα κομμάτι μιας περιφερειακής πολιτικής, αλλά αυτό θέλει εκπαίδευση, επεξήγηση. Ναι. Και γίνεται σταδιακά. Είναι ένα άλλο μέτρο από το προηγούμενο που λέγαμε να χτίσεις πολλές κατοικίες.
18: Τώρα, δύο παρατηρήσεις έχεις εδώ αμέσως από κάποιον Ιωάννη, φαντάζομαι, ότι επειδή είπες δεν χρειάζονται χώρες στάθμευσης σε αυτή την ιδέα αυτών των κατοικιών. Που
1: δεν χρειάζονται τόσοι πολλοί.
18: Πολλοί χώρες στάθμευσης. Γιατί λέει εδώ κάθε μπαμπάς δορίζει αυτοκίνητο στο παιδί μόλις πετύχει στο πανεπιστήμιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα αυτά είναι παρεπόμενα μιας αντιλήψεως για έναν τρόπο ζωής ο οποίος δεν είναι για όλους εν πάση περιπτώσει.
1: Καταρχάς δεν είπα ότι πρέπει να καταργηθούν οι θέσεις. Με μία παρέκκληση αυτό θα το κρίνει η πολιτεία. 40-50%.
18: Εσύ προσπαθείς να μειώσεις το κόστος έτσι ώστε να κατασκευαστούν αυτές.
1: Ώστε να γίνει βιώσιμη η κατασκευή και η υλοποίηση.
18: Να δοθεί η προοπτική, να δοθεί η λύση.
1: Ακριβώς.
18: Σε ρωτάει ο Νίκος την άποψη του κυρίου Ανδριόπουλου για την ανάθεση στις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες κατασκευής φοιτητικών εστιών ώστε να πέσει το κόστος διαμονής κυρίως στην περιφέρεια. Γιατί πιστεύω ότι δεν γίνεται, διότι ο χώρος άπλετος υπάρχει και εύκολο είναι. Εγώ ακούω δε από άλλους ότι
1: γίνεται,
18: κατασκευάζονται. Τρέχει ένα πρόγραμμα φοιτητικών εστιών.
1: Ένα πρόγραμμα, έχουν κλείσει πολλοί διαγωνισμοί και έχουν αρχίσει και υλοποιούνται και στην Κρήτη και στην Μακεδονία και στη Θράκη, και είναι αυτό που ξεκίνησε εδώ και 2 χρόνια. Φυσικά και είναι, και αυτό είναι στην κοινωνική κατοικία που λέγαμε, ότι πρέπει το κράτος και διαμέσου των πανεπιστημίων να δημιουργήσει κάποιες χιλιάδες φοιτητικές εστίες.
18: Ή και αντιστοίχως να γίνει και μια ιδιωτική επένδυση και σε φοιτητικές εστίες που θα έρθουν να αντιπαραβάλλουν το μισθό μας σε σχέση με την κατοικία που νοικιάζει η οικογένεια για ένα παιδί εκτός φοιτητικής εστίας.
1: Ακριβώς. Κοίταξε, κάποτε κάναμε μια μελέτη, αν θυμάμαι καλά, κάθε χρόνο χρειάζονται 60.000 διαμερίσματα για φοιτητές. Αυτά όλα τα διαμερίσματα είναι μέσα στα αστικά κέντρα. Άρα οξύνουν το γενικότερο πρόβλημα που λέγαμε. Αν δημιουργηθούν λοιπόν 5, 10, 15, 20 χιλιάδες φοιτητικές εστίες και εκεί πηγαίνει ο φοιτητής, θα υπάρχουν πολύ περισσότερα διαθέσιμα διαμερίσματα μέσα στα αστικά κέντρα αυτομάτως για τους υπόλοιπους. Και θα αρχίσει έτσι από την προσφορά και τη ζήτηση να ισορροπεί η τιμή. Όλα αυτά που λέμε θα τα δούμε σαν αποτέλεσμα σε 3, 5, 7, 9, 10 χρόνια. Το πρόβλημα είναι καθολικό, οριζόντιο και σε όλο τον πλανήτη. Η Αμερική ψήφισε την προηγούμενη εβδομάδα, αν το παρακολούθησες, ένα καινούριο νόμο με κίνητρα, 60 διαφορετικά κίνητρα για αυτά που λέμε, για την προσιτή και κοινωνική κατοικία. Γιατί είναι τεράστιο πρόβλημα σε όλες τις αμερικανικές πόλεις. Είναι σε όλες τις ευρωπαϊκές, είναι σε όλο τον πλανήτη. Γιατί έχουμε μαζευτεί όλες τις πόλεις.
18: Ναι. Θα κάνουμε διάλειμμα. Μετά θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Είχα σε κάποια φάση της κυβέρνησης είχε υποθεί ένα σχέδιο με την εγκατάσταση πολλών υπουργείων στον χώρο της Πυρκάλ, ανάμεσα στον Ιμητό και τη Δάφνη.
1: Δήμος Δάφνης Ιμητού.
18: Ναι. Δεν ξέρω πού είναι αυτό το σχέδιο. Θα το μάθουμε σε λίγο. Διάλειμμα εδώ σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι.
19: Summer Sale. Bella FM 103,3.
20: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
21: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
22: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
23: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε

0: www.radiofm.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
4: Bella FM 103,3.
5: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. Bella FM 103,3.
6: Λίγο οι Γερμανοί στο Βερολίνο και ίσως και κάπου αλλού. Είναι τεράστια ευκαιρία όση κριτική και αν έχει δεχθεί και είναι από τα πιο μακρόπνοα σχέδια που έχουμε νομίζω δει. Το πρόγραμμα ΣΔΙΤ για τη μεταφορά 9 Υπουργείων είναι σε προχωρημένη διαδικασία. Τα κτίρια, γιατί τότε δεν υπήρχε το θέμα, είχαν χρησιμοποιήσει ευεργετήματα του ΝΟΚ και από ό,τι ξέρω πριν κλείσει ο
7: νέου οικοδομικού κανονισμού δηλαδή.
6: Ακριβώς. Και πριν κλείσει ο διαγωνισμός βγήκε αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, οπότε υπήρξε ανάγκη να ξανααλλάξουν οι μελέτες για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Αυτά είναι που γνωρίζω από τη δημόσια πληροφορία.
7: Πάντως ως σχέδιο το εγκρίνεις, δηλαδή είναι θετικό το να συγκεντρωθούν κάπου όλα τα υπουργεία, ας πούμε.
6: Κοίταξε, δεν θα συγκεντρωθούν όλα, θα συγκεντρωθούν 5, 7 ή 9, ό,τι λέει το πρόγραμμα, από τα 19 που έχουμε, σε ένα οικόπεδο κρατικό 160 στρεμμάτων που έχει ένα υφιστάμενο σταθμό μετρό δίπλα του και έναν που μπορεί να πάει στο μέλλον τη γραμμή 4. Άρα εξορισμού είναι ό,τι πιο υγιές μπορεί να γίνει για την πόλη. Γιατί θα δοθεί η ευκαιρία στο κέντρο της πόλης να γίνει μια τεράστια ανάπλαση, μια διαφορετική χρήση των όλων αυτών των κτηρίων που έχουν σήμερα τα Υπουργεία και είναι στην κατάσταση που ξέρουμε. Είναι, σου λέω, η ευκαιρία μιας πόλης προς τη θετική κατεύθυνση που τους παρουσιάζεται κάθε 50 χρόνια. Και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσους πίστεψαν αυτό το project και το προχώρησαν. Εννοώ στην κυβέρνηση ή στις διαφορετικές δύο κυβερνήσεις που υπήρχαν τον τελευταίο καιρό.
7: Η Νατάσα σε ρωτάει ποια είναι η γνώμη σου για το project στο ελληνικό.
6: Το project στο ελληνικό είναι η μεγαλύτερη ανάπλαση στην Ευρώπη. Είναι ένα project που ξεκίνησε το 2014 διαγωνιστικά και το 2019 κατασκευαστικά. Θέλει 20 με 30 χρόνια να ολοκληρωθεί, όπως συμβαίνει παντού στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή υλοποιείται η πρώτη φάση, είναι ένα τεράστιο εργοτάξιο αυτή τη στιγμή και χρειάζεται και υπομονή
7: από όλους μας, για να καταλάβουμε τι είναι αυτό,
6: για να καταλάβουμε τι γίνεται, και νομίζω ότι το έργο θα κριθεί όταν ολοκληρωθεί η πρώτη του φάση και όχι τα πρώτα του κτίρια που ακούω πολλές φορές να συζητιούνται. Η πρώτη του φάση που είναι ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε κατασκευή, που θα είναι γύρω στο 2029 με 2030, δηλαδή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το πάρκο που είναι μπρος στο Βαρές, όλα τα αθλητικά.
7: Ο δρόμος να έχει,
6: να έχουν γίνει όλες οι βαριές υποδομές και να έχουμε δει και τα πρώτα κτίρια. Αυτό λέγεται πρώτη φάση. Αυτό θα είναι το 2029-2030. Τότε δικαιούμαστε όλοι να κάνουμε την πρώτη κριτική. Μέχρι τότε χρειάζεται γαϊδουρινή υπομονή. Ναι. Γιατί δεν έχουμε μάθει στην υπομονή στην Ελλάδα, γι' αυτό τη λέω γαϊδουρινή. Αλλά είναι η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση που υπάρχει αυτή στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Είναι τεράστιο το ακίνητο, 6.300 στρέμματα, είναι ένα πρώην αεροδρόμιο, έχει 1.200 ζητήματα και για να λέμε την αλήθεια, η εταιρεία που το κάνει, η Λάμδα, είναι άτυχη υπό την έννοια ότι μετά το 2020 υπερδιπλασιάστηκαν όλα τις τα κόστη. Όπως και σε όλους τους υπόλοιπους. Σε ένα τόσο μεγάλο όμως έργο είναι εκθετικές αυτές οι προκλήσεις. Ναι μεν η πανδημία, ο πόλεμος έφεραν συγκυρίες όπου η ζήτηση για κατοικία είναι πάρα πολύ καλή και όπως ξέρουμε πουλιώνται τα σπίτια, τα διαμερίσματα, υπάρχει πολύ ενδιαφέρον κτλ. Αλλά συγχρόνως ήταν εκθετική η αύξηση του κόστους και των προκλήσεων. Άντε βρες εργολάβο για τόσα κτίρια, ποιοι εργολάβοι, ποια συνεργεία. Αυτά είναι τεράστιες προκλήσεις για την κατασκευή. Και αν τις έχει ένας που φτιάχνει μια πολυκατοικία ή εμείς που φτιάχνουμε ένα μεγάλο κτίριο γραφείων ή το Fix που ξεκινήσαμε τώρα, σου έχω ξαναπεί ότι δεν βρίσκαμε τούβουλα στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, δεν βρίσκαμε τούβουλα. Γιατί έχουν κλείσει τα καμίνια στην Ελλάδα με την κρίση. Και εξαφανίστηκαν και οι τεχνίτες, οι τουβλάδες. Εμείς τότε απέναντι από το Fix είχαμε ένα συνεργείο 20.
7: Το Fix το χτίσετε όπως ήταν παλιά δηλαδή.
6: Βέβαια. Με τα διατηρητέα, με το κόκκινο τούβλο.
7: Με το κόκκινο τούβλο, μάλιστα.
6: Αλλά απέναντι όταν φτιάχναμε τα γραφεία που είχαν όψεις από τούβλο, είχαμε ένα συνεργείο 20 Ελλήνων τουβλάδων, οι οποίοι μια μέρα φύγανε για να φτιάξουν μια εκκλησία στο Σαν Φρανσίσκο. Δηλαδή δεν υπήρχε άλλο συνεργείο, κατάλαβες. Και φέραμε Αιγύπτιους. Ήρθαν Αιγύπτιοι νόμιμα φυσικά με άδεια εργασίας, δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν οι Αιγύπτιοι που δεν μιλάγαν καμιά άλλη γλώσσα με τον Έλληνα που έπρεπε με το γερανό να τους πάει κάτι επάνω. Αυτά είναι τεράστιες προκλήσεις, πολλαπλασιαστικές, ένα ελληνικό. Ναι. Που ρωτάει η αγαπητή Νατάσα.
7: Η οποία θέλει και κάτι ακόμη. Πώς εξηγήσω ότι και στην Ευρώπη δεν βρίσκεις διαμέρισμα με ένα δωμάτιο κάτω από 1.000-1.500, ας πούμε.
6: Είπαμε ότι το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Δεν είναι ελληνικό. Απλά λέμε τώρα τι πρέπει να κάνει και η Ελλάδα. Η εξήγηση είναι σύνθετη. Οι παράγοντες είναι πάρα πολλοί. Δηλαδή είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας. Έγινε ο τουριστικός πράκτορας του καθένα που κλείνει ένα διαμέρισμα τύπου Airbnb ή οτιδήποτε άλλο, άρα αυξήθηκε η κινητικότητα των ανθρώπων. Το δεύτερο, άλλαξε η σύνθεση η κοινωνική, ενώ μειώνεται ο πληθυσμός, αυξάνονται αυτοί που ζητάνε σπίτια. Γιατί πόσοι ζουν τώρα πλέον μόνοι τους, πόσα ζευγάρια χωρίζουν και θέλουν δύο σπίτια και ούτω καθεξής. Παλιά τα παιδιά φεύγανε από τα σπίτια τους στα 30-35. Για κάποια στιγμή έρθαν να φεύγουν στα 20-25, ξαναφύγαν στα 35 για οικονομικούς λόγους, τώρα ξαναγυρίζει το 20-25. Όλες αυτές οι παράμετροι και πολλοί ακόμα που δεν έχουμε το χρόνο.
7: Αντανακλούν πάνω στο ακίνητο.
6: Αντανακλούν στο ακίνητο. Συν το γεγονός ότι μαζευτήκαμε όλοι στα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί θέλουμε όλη αυτή την υπερπροσφορά που υπάρχει. Στο θέαμα, στον πολιτισμό, στην εναλλαγή, στους φίλους. Δεν μείναμε να μείνουμε. Δεν μείναμε στις μικρότερες πόλεις ή στις κομοπόλεις. Οπότε αυτή η αστιφιλία τι οδήγησε, στην περιφερειακή ερήμωση, και όξινε το πρόβλημα αυτό όταν συνδυάστηκαν οι διαφορετικοί παράγοντες. Έχουμε την τέλεια καταιγίδα αυτή τη στιγμή.
7: Και με αυτήν θα κλείσουμε, με την περιγραφή της τέλειας καταιγίδας. Ραντεβού το φθινόπωρο. Να συζητήσουμε πάλι το ίδιο θέμα, το οποίο από ό,τι βλέπω προκαλεί ενδιαφέρον.
6: Σε βεβαίως, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά μπάνια σε όλους.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρης Ανδριόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Demand. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων και πάμε για το τρίτο μέρος στην συνάντηση.

0: χρόνο. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Τάπα τσούρο, κλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
10: Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού στο Παλέφυτο είναι γεγονός. Με τα επιτελεία τους. Στο Λαϊκό, ο Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Ποντιακό, ο Γιώργος Ασκαλίδης και ο Αθανάσιος Σέρκος με τα χάλκινα της Γουμένισσας. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο γήπεδο Παλεφίτου, Σάββατο 25 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ από τις 9 το βράδυ.
11: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.

0: Καφέ πιες
1: κόμμα. Τώρα το πίνω. Καλημέρα, λέει ο κόσμος πρώτα.
0: Καλημέρα, είπα.
1: Αλλά το χωριό σας τι περιμένεις να πείτε εσείς, φύγω από εκεί ήρθατε εδώ.
0: Από το Κούρπες, τέλος πάντων.
1: Άσε μας βέλη το βόηνα.
0: Λοιπόν, καλημέρα από τον δεύτερο καφέ.
1: Καλημέρα με το δεύτερο καφέ από τον Bell FM 103,3. Μας ακούσετε ζωντανά στα ραδιοφωνά σας, αλλά και από τα κινητά σας τηλέφωνα Android και iPhone, μέσω των εφαρμογών, μέσω των οποίων μπορείτε εκτός από να ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα, να ενημερωθείτε για διάφορα θέματα που ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν, αλλά κυρίως να επικοινωνείτε ζωντανά μαζί μας στο στούντιο μέσω μηνύματος από την επιλογή Contact, ανώνυμα ή επώνυμα όπως εσείς νομίζετε, και αν είστε πιο ομιλητικοί τύποι και θέλετε να σχολιάσετε κάτι ή να πούμε κάτι με τη φωνή σας, 2-3-82-0-29-3-3-3. Παρασκευή 24 Ιουλίου σήμερα, η ώρα είναι 10:03 πρώτα λεπτά και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να μάθουμε καμιά άχρηστη πληροφορία για τη μέρα.
0: Θα την πούμε.
1: Μπορώ να τα πω και εγώ αν
0: θέλεις. Λοιπόν, η Ανατολή του Ηλίου έγινε στις 6:14 πρώτα λεπτά και η Δύση θα γίνει στις 8:52 σήμερα.
1: Θα σε πάρουμε στο Κοπέρνικο γιατί τα έχεις μάθει απ' έξω τα λες.
0: Τέλος πάντων. Πριν να ξεκινήσουμε και παρουσιάσουμε τον καλεσμένο μας, να ακούσουμε κάτι.

0: κάτι και θα τα πούμε αμέσως μετά.
1: Συμπληρώσαμε φέτος την τρίτη χρονιά αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας. Και όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, κάνουμε έναν ετήσιο απολογισμό για να δούμε τι πετύχαμε τη χρονιά που μας πέρασε. Κάθε χρόνο βάζουμε το λιθαράκι για το επόμενο βήμα. Κοιτάζοντας πίσω, νιώθω ότι έχουμε κάνει αρκετά βήματα για το τέλος. Θα αναφερθώ όμως μόνο στα μεγάλα που πετύχαμε μέσα σε αυτή τη χρονιά. Έργα που περιμέναμε για χρόνια και γίνονται επιτέλους πραγματικότητα. Στην υγεία, ένας τομέας που πριν από 4 χρόνια βρίσκονταν πολύ πίσω, πλέον μπορούμε να πούμε ότι έχει φτάσει σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο, με σημαντικές παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα, από τις υποδομές έως το προσωπικό. Επίσης, υλοποιείται κέντρο ημέρας φροντίδας για άτομα με άνοια, αλσχάιμερ και συναφείς διαταραχές. Εγκρίθηκε το ΕΣΠΑ για την ίδρυση και λειτουργία κέντρου αντιμετώπισης εξαρτήσεων. Στις υποδομές προχώρησαν σημαντικά έργα που απασχολούν τον τόπο μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για τον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης Έδεσας περιμένουμε σύντομα προσωρινό ανάδοχο. Για τα δικαστικά μέγαρα έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες. Το δικαστικό μέγαρο Γιαννιτσών έχει πάρει χρηματοδότηση και βρίσκεται στο στάδιο πριν το διαγωνισμό, ενώ το μέγαρο της Έδεσας μέσως ΔΙΤ ετοιμάζονται οι μελέτες για τον ανταγωνιστικό διάλογο. Χρηματοδοτήθηκε το κολυμπητήριο Γιαννιτσών, το οποίο βρίσκεται πλέον στη φάση του διαγωνισμού. Υπεγράφει η σύμβαση και ξεκινάει η αντιπλημμυρική προστασία στην Τάφρο 66 και τον Λουδία ποταμό. Για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, στο ζήτημα της τουριστικής ανάπτυξης της Πέλλας πετύχαμε να ξεκινήσει η αναβάθμιση του υδροθεραπευτηρίου των Λουτρών Πόζαρ σε ένα σύγχρονο κέντρο ευεξίας. Εγκαινιάσαμε και λειτουργεί πλέον το κέντρο καινοτομίας στην Πέλλα που συνδέει την ιστορία του τόπου μας με τον πολιτισμό και τις νέες τεχνολογίες. Για τη βελτίωση της καθημερινότητας επανεκκινήσαμε τη σιδηροδρομική γραμμή Έδεσας Φλόρινας. Προχωρήσαμε σε ενέργειες για τη διασύνδεση της αλμοπίας με το φυσικό αέριο. Έχει εγκριθεί η άδεια και αναμένουμε την ένταξη στο ΕΣΠΑ ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες. Παράλληλα, προχωρήσαμε σε διεκδικήσεις για μέτρα που θα βοηθήσουν το δημογραφικό στην περιοχή μας. Μείωση 50% του τεκμαρτού εισοδήματος για επαγγελματίες σε χωριά οικισμούς. Μείωση κατά 50% και σταδιακή κατάργηση του ένφια σε τοπικές κοινότητες κάτω των 1.500 κατοίκων που ισχύουν κατ' εξαίρεση και για τους προμάχους. Ένταξη στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης με ενίσχυση 10.000 ευρώ και στην Πέλλα. Δόθηκε σε λειτουργία το νηπιαγωγείο προμάχων και μαζί με τα 6 σχολεία του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου που αφορούν.
0: Όπως καταλάβατε, στο στούντιο βρίσκεται ο βουλευτής Πέλλας, ο Βασίλειος Λάκης Βασιλιάδης.
2: Γίναμε πολύ.
0: Είστε συγγενείς μήπως?
2: Όχι, δεν είμαι συγγενείς.
0: Και μήπως ακούσουμε, μα τους συγγενείς τους φέρουν εδώ για συνεντεύξεις και τα λοιπά.
2: Από όποιον θέλουμε θα φέρουμε, αλλά λογαριασμένα δώσουμε σε κανένα.
3: Καλημέρα και από εμένα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
2: Το ευχαριστώ, θα το πει στο τέλος. Μπορεί να μην σ' αρέσει, δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Γιατί να
3: για να ήρθα μέχρι εδώ.
2: Εξαρτάται.
0: Γιατί
2: να...
0: δηλαδή, τι. Δηλαδή,
2: γιατί.
0: Γιατί κάνει
2: αυτό. Εγκάθετο δεν έλεγε ότι είμαι εγκάθετο, δεν έλεγε προχθέ.
0: Ναι, αλλά τώρα αυτό το επίθεση, ακόμα δεν ξεκινήσαμε τη συνέντευξη.
2: Ακόμα δεν την έκανε την επίθεση, περίμενε.
0: Εντάξει.
2: Απλά προαναγγέλω.
0: Κύριε Βασιλιάδη, ακούσαμε, φίλε Λάκη, το βιντεάκι αυτό το ηχητικό με τα έργα που γίνανε, που θα γίνουν αυτό το χρόνο. Λίγο μια ενημέρωση για όλη την κατάσταση γενικά στο Κοινοβούλιο, τις δραστηριότητες, τις δράσεις σαν βουλευτής Πέλλας.
3: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, αποφάσισα να κάνω έναν μίνι απολογισμό, κυρίως για τα μεγάλα τα οποία έχουν υλοποιηθεί, είναι στη φάση υλοποίησης ή αυτά τα οποία έχουν δρομολογηθεί, και αυτά δεν ήταν λίγα, όπως ακούσαμε έτσι περισσότερο επιγραμματικά. Και εννοώ κυρίως στον τομέα της υγείας που γίνεται πραγματικά μια κοσμογονία στις υποδομές με ανακαινήσεις στα ΤΕΠ του νοσοκομείου Γιαννιτσών, τα οποία εγκαινιάστηκαν κιόλας, στα χειρουργεία με νέα επέκταση 12 κλίνων πλέον της μονάδας εντατικής θεραπείας για νέο μεευτήριο και μιλάω για το νοσοκομείο των Γεννητσών, το νοσοκομείο της Έδεσας με νέα ΤΕΠ, με νέα χειρουργία, η ενεργειακή αναβάθμιση που βγαίνει τώρα σε διαγωνισμό για τα δύο νοσοκομεία και ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση σε όλα τα κέντρα υγείας της Άρνησας, της Κρυάς Βρύσης, της Αρδέας, της Κίδρας. Νομίζω είναι σημαντικό έτσι να αναβαθμίσουμε τις υποδομές. Βέβαια χρειαζόμαστε κι άλλα, όπως παράδειγμα η αναγκαία ανακαίνιση της παθολογικής κλινικής στα Γεννητσά, που δέχεται τη μεγαλύτερη έτσι, συμφόρηση από ασθενείς και η χρήση της είναι τεράστια.
0: Να φέρουμε και γιατρούς όμως.
3: Ναι, θα σας πω και γι' αυτό. Για παράδειγμα, από τη στιγμή που νομοθετήσαμε και βάλαμε την μπέλα στα άγωνα τύπου Α, οι γιατροί έχουν ένα έξτρα κίνητρο σε μια προκήρυξη, να το πω έτσι εκλαϊκευμένα. Όταν βγαίνει, καλή ώρα όπως βγήκε μια προκήρυξη για 18 γιατρούς, 9 στο νοσοκομείο του Γεννητσών και 9 στην Έδεσα πρώτη μήνου, πλέον δεν έχουμε αυτό που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια με 0 συμμετοχές. Είχαμε συμμετοχές στις 13 από τις 18 θέσεις ιατρών και τώρα θα πάμε να τις 5 τις οποίες υπολείπονται και βγήκαν κενές, να τις αλλάξουμε η ειδικότητα, να τις τροποποιήσουμε και να τις επαναπροκηρύξουμε. Γενικότερα θέλω να πω ότι και τα κίνητρα στους γιατρούς από το άγωνο τύπου Α, που είναι ένα κίνητρο χρηματικό και είναι σημαντικό, όπως και να έχει, δεν μπορούμε να το κρύψουμε, είναι πολύ σημαντικό να βγαίνει μια προκήρυξη και να έχει ταυτόχρονα νοσοκομεία στην Ιμαθία, νοσοκομεία στο Κιλκής. Προφανώς ένας γιατρός από τη Θεσσαλονίκη, που είναι και ο μεγάλος όγκος αυτών των ανθρώπων, να κάνει αίτηση για το νοσοκομείο των Γεννητσών ή της Έδεσας, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο το οικονομικό κίνητρο. Επίσης, η δυνατότητα που δώσαμε στους γιατρούς του ΕΣΥ να μπορούν να ιδιωτεύουν κιόλας έπαιξε σημαντικό ρόλο, να θέλουν να μείνουν ή να μπουν στο ΕΣΥ πολλοί γιατροί, όπως επίσης και η ξεχωριστή φορολόγηση των εφημεριών, και αυτό είναι ένα κίνητρο οικονομικό, να συμμετέχουν και να μπαίνουν στο ΕΣΥ. Προφανώς δεν γίναν όλα μέχρι τώρα τέλεια, αλλά σκεφτείτε που ήμασταν το 19 που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση στο θέμα της υγείας και που είμαστε σήμερα. Γίνονται βήματα τεράστια και αυτό νομίζω μπορεί να το δει ο καθένας πλέον που πηγαίνει σε ένα νοσοκομείο. Και ξαναλέω, ελλείψεις υπάρχουν ακόμη, ωστόσο βήμα-βήμα προσπαθούμε αυτές τις ελλείψεις να τις διορθώνουμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που απολαμβάνουν οι συμπολίτες μας. Αυτό όσον αφορά το θέμα της υγείας. Επίσης γίνεται δουλειά στο θέμα της παιδείας. Κάναμε το κέντρο καινοτομίας στην Πέλα, που δεν μπορώ να πω, η πρόταση του Δήμου Πέλας σε συνεργασία με την διεύθυνση της Κεντρικής Μακεδονίας της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποφάσισαν να επιλέξουν την Πέλα και πόσο μάλλον την αρχαία Πέλα, και αυτό είναι ιδιαίτερα συμβολικό όσον αφορά την παιδεία, τον πολιτισμό και τα γράμματα. Υλοποιήθηκε το κέντρο καινοτομίας της Πέλας και το επισκέπτονται πλέον μαθητές από όλα τα σχολεία, μπορούν να το επισκέπτουν μαθητές από όλα τα σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας, ξαναλέω. Στο Μαριέτα Γιαννάκου ανακαινίστηκαν μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου 6 σχολεία, άλλα 2 μπήκανε τώρα προδημήνου. Επίσης, ο εξοπλισμός από τις κτηριακές υποδομές συνεχώς γίνεται βάσει των ετοιμάτων που γίνονται από τα σχολεία, και αυτό είχε να γίνει, ξεκίνησε να γίνεται από το 2020, ενώ τα προηγούμενα χρόνια, και ήδη οι εκπαιδευτικοί το ομολογούν, είχε προμήθεια εξοπλισμού από τις κτηριακές υποδομές να συμβεί πάνω από μια 15ετία. Όπως επίσης στα αντιπλημμυρικά έργα υπογράφτηκε η σύμβαση και ξεκινάει ο εργολάβος της εργασίας για τον καθαρισμό και την εκβάνθηση της Τάφρου 66 και του ποταμού Λουδία, ένα τεράστιο έργο από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 40 εκατομμύρια ευρώ έργο, το οποίο πόσα χρόνια λέγαμε πρέπει να καθαριστεί και να γίνει εκβάθυνση και στην Τάφρου 66, που είναι επικίνδυνη. Θυμόμαστε, εσείς σίγουρα θα θυμάστε, εγώ τα βλέπω και μου τα έχουν εξιστορήσει το τι είχε συμβεί κάποτε στο Λιποχώρι και στην ευρύτερη περιοχή
0: της. Να βάλουμε και μια νοτελεία, κύριε Βασιλιάδη, εδώ.
3: Εγώ πήρα φόρα τώρα και λέω ένα-ένα αυτά τα οποία θυμάμαι.
0: Είπατε για το Λουδία και σε αυτό θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για το θέμα της, για τη γέφυρα, που είναι και επίκαιρο και κάτι πρέπει να γίνει.
3: Η γέφυρα προέκυψε ως θέμα μετά από τον απολογισμό που έκανα, οπότε είναι κάτι φρέσκο. Ναι, η γέφυρα του Λουδία λοιπόν είχε μπει στο πρόγραμμα έξυπνοι μετρητές γεφυρών του Ταμείου Ανάκαμψης σε συνεργασία με το ΤΕΕ, με αποτέλεσμα να βγουν αποτελέσματα τα οποία δεν ήταν καλά και έπρεπε να πάρθουν μέτρα, όπως και να έχει, πρέπει να κοιτάξουμε τη δημόσια ασφάλεια και να αποτρέψουμε τον οποιοδήποτε κίνδυνο. Η αλήθεια είναι ότι όντως δεν βγήκαν χθες, υπήρχε μια
0: γνώση. Για ποιο
3: γνώση.
0: Λόγο έγινε αυτή η αναστάτωση, δηλαδή, το τελευταίο διάστημα.
3: Να πούμε ότι τώρα κάνουμε προσπάθεια οι αρμοδιότητες τέτοιων δρόμων να φύγουν από το Δήμο, γιατί όπως και να έχει, όταν τα ποσά είναι μεγάλα, οι Δήμοι από ιδίους πόρους δεν μπορούν να τα καλύψουν.
0: Νομίζω πρέπει να είναι η μόνη γέφυρα που δεν ανήκει στην περιφέρεια.
3: Τουλάχιστον εδώ στην Κέντρο. Η γέφυρα δεν ανήκει στην περιφέρεια.
0: Η μόνη.
3: Η μόνη δεν θα έλεγα ότι είναι, αλλά αυτή τώρα δεν θα έπρεπε να είναι στο Δήμο. Θα έπρεπε να είναι ή απευθείας στο Υπουργείο Υποδομών ή στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που έχουν πολύ μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Τώρα λοιπόν μπήκαμε στη διαδικασία, μια αρχική μελέτη, να ενισχυθεί η γέφυρα για να αντέξει μεγαλύτερα βάρη. Ας αυτό πάνω να ευχαριστήσω εδώ και τον κύριο Λιβάνιο, τον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος αμέσως ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Δήμου και διασφάλισε τη χρηματοδότηση. Το έργο θα γίνει έτσι ως έκτακτο, για να μην χρονοτριβούμε, με τις γνωστές διαδικασίες δημοπρασιών και διαγωνισμών κτλ. Αλλά ξαναλέω, εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια πιο μόνιμη λύση, και εγώ θα έλεγα ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να μελετήσει το Υπουργείο ή η Περιφέρεια
0: να γίνει καινούρια
3: σε συνεργασία
0: γέφυρα
3: με το Δήμο, για να γίνει μια καινούρια σύγχρονη γέφυρα η οποία θα αντέχει το βάρος οποιοδήποτε φορτίου, γιατί αυτή η γέφυρα μας ενώνει και με την Εθνική Οδό και με τη Θεσσαλονίκη.
0: Η έξοδος μας προς το οδικό δίκτυο που δεν έχουμε.
3: Μεγάλη κομβική σημασία για την περιοχή των Γιαννιτσών και ευρύτερα της Πέλλας.
2: Να πω κάτι όσον αφορά το θέμα με την περιφέρεια. Μην ξεχνάμε ότι περιφερειακός είναι και ο δρόμος από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Έδεσα. Και εδώ και 20 χρόνια δεν έχει καταφέρει η περιφέρεια.
0: Και
2: να
0: παραπάνω,
2: δρόμο,
0: παραπάνω, όχι 20.
2: Μέχρι να αλλάξει το καθεστώς και να πει το κράτος, η κεντρική διοίκηση, ότι θα υποστηρίξει αυτή την ενέργεια για να γίνει αυτός ο δρόμος. Οι παρακάμψεις περίφημες. Δεν σημαίνει ότι αν θα πάει ένα έργο στην περιφέρεια, θα έχει περιφέρεια τα χρήματα να το κάνει. Αλλά βέβαια εννοείται ότι μια γέφυρα η οποία δεν είναι αφορά μόνο το Δήμο Πέλλας, αλλά είναι σε τέτοια κομβική θέση, θα έπρεπε να γίνει με συγχρηματοδότηση και με άλλους Δήμους όμορους ή, εν πάση περιπτώσει, με τις άλλες περιφερειακές ενότητες. Δηλαδή, πέρα
0: νομίζω
2: από την
0: κεντρική διοίκηση θα έπρεπε.
2: Όσον αφορά το θέμα αυτό για το έκτακτη, προφανώς είναι ένα θέμα το οποίο δεν προέκυψε σήμερα και θα έπρεπε να έχει διορθωθεί παλαιότερα, και καλό θα είναι. Δεν θα μπορούμε να περιμένουμε να παραμείνει η κατάσταση έτσι μέχρι να γίνει μια νέα γέφυρα. Αλλά η διαδικασία αυτού του εκτάκτου που είπατε, ότι χωρίς να προβούμε σε ενέργειες δημοπρασιών, ας πούμε, οι οποίες διαρκούν πάρα πολύ κτλ., δεν έχει κινδύνους.
3: Όχι, γιατί υπάρχει μελέτη. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο υπήρχε η γνώση του κινδύνου, οπότε είναι μελετημένο το έργο και θα δοθεί ως έκτακτο έργο για να αποφύγουμε χρονοτριβές. Γιατί ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να περιμένουμε. Σκεφτείτε ότι βρέθηκε μια λύση ειδικά για τα αγροτικά μηχανήματα και ανέβηκε το όριο στους 10 τόνους για να μπορούν να εξυπηρετούνται αυτή την περίοδο οι αγρότες με τις ενσυρώσεις και τα λοιπά που είναι στο φόρτε των εργασιών τους. Ωστόσο, μεγάλα φορτία όπως παλαιότερα, τα οποία δεν διακινούν μόνο τα φορτία, διακινούν και πλούτο, αυτή τη στιγμή αποτρέπεται να περάσουν. Και αυτό είναι σημαντικό να μπορέσουμε να το αλλάξουμε και να δώσουμε.
0: Ναι, είναι πρόβλημα για κάποιους επιχειρηματίες που πηγαίνουν από το Μελίσι και βγαίνουν λίγο πιο
3: τώρα κάτω. Τώρα, η πάσα που μου δώσατε για τον δρόμο, έτσι ως μια σπόντα, μια αιχμή, ότι και ο δρόμος, είπε ο Θόδωρος, είναι σε αρμοδιότητα της περιφέρειας. Όντως, όλοι συζητάμε για αυτόν τον δρόμο. Εγώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου και εσείς φαντάζομαι, συνεχώς με υποσχέσεις. Και η αλήθεια είναι πλέον ο κόσμος, όσα βήματα και αν έχουν γίνει, είναι δύσπιστος εάν δεν δει μπουλντόζες να δουλεύουν στον δρόμο. Και αυτό είναι μια αλήθεια. Εγώ απλά μπαίνω στη διαδικασία κάθε φορά από τη μέρα που εκλέχτηκα το 2019, ξεκινώντας με επίκαιρη ερώτηση στον τότε Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Καραμαλή, να καταλάβουμε και εγώ αλλά και όλες οι πολίτες μου με ειλικρίνεια πού ακριβώς βρισκόταν η περίπτωση του δρόμου, και δυστυχώς δεν είχε καν ούτε επικαιροποιημένες μελέτες. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι οι προηγούμενοι αυτά που λέγαν ήταν λίγο μόνο υποσχέσεις και δεν υπήρχε επί του πρακτέου τίποτα.
0: Ναι, γιατί τα χρήματα είχαν βγει πάρα πολλές φορές, το ακούσαμε αυτό το φήμα. Δηλαδή,
3: αυτό που έχει γίνει όμως τώρα πλέον, έχουν γίνει βήματα πολλά. Μπήκε το έργο στο ΣΔΙΤ, διασφαλίστηκε η χρηματοδότηση, έγινε ο διαγωνισμός, έγινε η πρώτη φάση. κατατέθηκαν προσφορές από 4 εταιρείες. Στη δεύτερη φάση μείναν 3 εταιρείες. Ολοκληρώθηκε και η αξιολόγηση, ολοκληρώνεται η αξιολόγηση των προσφορών και μπορώ να πω έτσι με αρκετή έτσι αρκετό πιστεύω ότι πλέον το Σεπτέμβρη ή τον Οκτώβρη θα έχουμε προσωρινό ανάδοχο.
0: Να μην ξεχνάμε, κύριε Βασιλιάδη,
3: μια προσφυγή η οποία είχε γίνει, έχει απορριφθεί. Οπότε είμαστε στην τελική φάση αξιολόγησης και ευτυχώς οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν σε αυτή την τελική φάση είναι μεγάλη κολοσσή της χώρας μας, οπότε δεν φοβόμαστε την υλοποίηση του έργου μετά.
0: Να θυμηθώ κάτι, τα λόγια του Πρωθυπουργού μάλλον στο πεζόδρομο του Γιαννιτζών, ότι η άμεση προτεραιότητα της κυβέρνησης τότε ήταν να γίνει αυτός ο δρόμος. Περάσαν όμως αρκετά χρόνια, κύριε Βασιλιάδη, έτσι.
3: Σας είπα ότι ξεκινήσαμε από το 20, φτάσαμε στο 2026 και αυτή τη χρονιά είναι η χρονιά που θα υπογραφτεί η σύμβαση προσωρινού αναδόχου. Και είπα εκ των προτέρων ότι ο κόσμος θα είναι δύσπιστος για ένα χιλιοϋπομένο
0: υποτίθεται έργο. Αυτό που είπε και ο Θόδωρος, τις μπουλντόζες πότε θα τις δούμε?
3: Εάν δεν δούμε τις μπουλντόζες. Εγώ θεωρώ, αν όλα πάνε καλά, να καταφέρουμε να τις δούμε και πριν τις εκλογές. Το λέω έτσι με πάρα πολύ.
2: Θα αργήσουν τόσο
0: αυτό
2: πολύ
0: τώρα με τις εκλογές, επειδή βάλαμε και ένα στοίχημα με τον Θόδωρο εδώ πέρα.
2: 26 είπε.
0: Όχι, 27. Εγώ είπα το 27.
2: 27 Σεπτεμβρίου.
0: Όχι, εγώ είπα το 2027. Ο Θόδωρος επιμένει στις 27 Σεπτεμβρίου. Έχουμε ένα προβληματάκι εδώ. Εγώ επιμένω το 2027.
2: Το 27 Σεπτεμβρίου το διαδίδουν άλλοι. Εγώ είπα ότι μέσα στο 26 θα γίνει.
3: Εγώ νομίζω ότι οι εκλογές.
0: Μη μας πει στην ώρα τους.
3: Όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, πραγματικά στην ώρα τους, και η ώρα τους ξεκινάει να μετράει αντίστροφα μετά τον Απρίλιο-Μάιο του 2027.
2: Αν όντως είναι έτσι, ενδεχομένως να δούμε το έργο να
0: προλάβουμε να δούμε και τις μπουλντόζες.
3: Και νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός αυτό το έχει αποδείξει και στην προηγούμενη κυβερνητική θητεία, όταν διάφορες ειρήνες του λέγανε να κάνει εκλογές. Επί COVID, άμα θυμάστε, υπήρχαν κάτι δημοσκοπήσεις με 50 και 55% να δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτός έμεινε σταθερός έτσι να δείξει μια συνταγματική πειθαρχία και νομοφροσύνη και να κάνει τις εκλογές στην ώρα. Νομίζω ότι αυτή η κουλτούρα πρέπει να δημιουργηθεί όχι μόνο για αυτή την κυβέρνηση τώρα που θεσμικά συμπεριφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά για οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει αύριο μεθαύριο.
2: Να μου επιτρέψει να πω ότι οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται προφανώς από αυτούς οι οποίοι τις λαμβάνουν, αλλά επίσης αποτελεί και ένα μέτρο χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Να μην κοροϊδευόμαστε, εμείς δεν ξέρουμε πραγματικά τι λέει η δημοσκόπηση. Μαθαίνουμε μονάχα τα στοιχεία τα οποία ανακοινώνονται. Ήδη υπήρξαν κατηγορίες και από την αντιπολίτευση προς εταιρείες δημοσκοπήσεων γιατί ανεβοκατεβαίνουν κάποιον τα ποσοστά, το οποίο μπορεί να αλλάξει η άποψη του καθενός για το ποιον θέλει να ψηφίσει, αλλά νομίζω ότι αυτό το ασανσέρ, ας πούμε, είναι λίγο περίεργο. Πιθανώς να μην το κάνουν επίτηδες, αλλά δεν ξέρω αν όλων η μεθοδολογία όλων των εταιρεών είναι αυτή που πρέπει να είναι. Ή το δείγμα τους είναι ικανά τέτοιο να αποτρέπονται τα στατιστικά λάθη.
3: Αν θέλουμε να διαβάζουμε δημοσκοπήσεις από εταιρείες οι οποίες είναι αδειοδοτημένες, εγώ δεν θα μείνω μόνο στα ποσοστά, να δούμε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κάθε δημοσκόπησης. Αυτό το οποίο όμως οποιαδήποτε δημοσκόπηση δεν μπορεί να αμφισβητήσει και κανένα κόμμα επί των δημοσκοπήσεων δεν μπορεί να αμφισβητήσει, είναι ότι μια κυβέρνηση η οποία είναι αυτή τη στιγμή στον 7ο και πάει στον 8ο και τελευταίο χρόνο της δεύτερης κυβερνητικής θητείας φαίνεται να είναι η μόνη πολιτική σταθερή δύναμη. Και αυτό μιλάω φυσικά για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και σαν παράταξη Νέα Δημοκρατία. Βλέπετε, όλοι οι άλλοι έχουν δώσει την αίσθηση ότι προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να ρίξουμε το Μητσοτάκη χωρίς να υπάρχει καμία πρόταση να φύγει ο Μητσοτάκης. Και τι θα γίνει τη Δευτέρα? Πώς θα κυβερνηθούμε, με τι πρόταση θα κυβερνηθεί? Εγώ δεν λέω η Νέα Δημοκρατία με τα όποια λάθη της, γιατί έχουμε κάνει και λάθη, αρκεί να έχεις μια αυτοκριτική και να μπορείς αυτά να τα βλέπεις και να τα διορθώνεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε επίσης πολλές ρυθμιστικές εκκρεμότητες και κατά τόπους. Καλή ώρα η αναδιάρθρωση ή και η αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, που εγώ με πάρα πολύ μεγάλη αυτοκριτική μπορώ να πω ότι έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω και θα πρέπει να επιταχύνουμε, και το είπα και στην κοινοβουλευτική ομάδα την πρόσφατη της τελευταίας εβδομάδας ενώπιον του Πρωθυπουργού. Γιατί όλοι οι υπουργοί που πέρασαν αυτά τα 7 χρόνια μιλούσαν για αναδιάρθρωση του ΕΛΓΑ, αλλά δυστυχώς μείναμε στα λόγια. Αυτή η μεταρρύθμιση είναι μια μεγάλη ρυθμιστική εκκρεμότητα, την οποία εγώ θεωρώ ότι πρέπει να την υλοποιήσουμε. Επίσης, είχαμε ψηφίσει ένα νόμο του 5024 του 2023 για τα ακίνητα τα διακατεχόμενα. Παράδειγμα, εδώ στα Γιάννητσά έχουμε τις περιπτώσεις στο Τσαλί και στο στρατόπεδο Καψάλη. Δώσαμε μία λύση η οποία είναι αρκετά ακριβή για αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτή την εκκρεμότητα πρέπει να αντιλήσουμε. Να βάλουμε στους ανθρώπους αυτούς που καθυπόδειξαν των δημοσίων αρχών.
0: Έχετε και μια εκκρεμότητα στο ελευθερό χώρο που δεν τη βάλατε σε αυτό το θέμα.
3: Ναι, δεν ήταν στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο και δεν είναι μόνο η εκκρεμότητα στο ελευθερό χώρο. Είναι
0: και σε άλλες περιοχές.
3: Σε πάρα πολλά χωριά με ανταλλάξιμα ακίνητα, με δημοτικές εκτάσεις να φαίνονται χαρακτηρισμένες. Αυτά όμως τα οποία έχουμε νομοθετήσει και μπορούμε απλά να διορθώσουμε ρυθμιστικά, θα πρέπει να το κάνουμε.
0: Αυτά δεν μπορούσαν να πάνε όλα μαζί να μπουν σε αυτό το ρυθμιστικό.
3: Δυστυχώς υπήρχε μια μεγάλη διαδικασία που απέρριπτε το ΣΤΕ, γιατί ξέρετε κάθε νομοσχέδιο που φέρνει αυτή η κυβέρνηση και εμπίπτει στο δημόσιο κόστος και στη δημόσια γη, πρώτα γίνεται ένας προέλεγχος συνταγματικός για να μην χάνετε χρόνος και θυμάστε σε άλλες κυβερνητικές θητείες να ψηφίζονται νόμοι και μετά από 1-2 χρόνια να βγαίνουν αντισυνταγματικοί. Αυτό δεν το έχουμε δει μέχρι τώρα σε νόμο τον οποίο ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και πάλι λέω, στην ατζέντα ένας βουλευτής πρέπει να έχει όλα τα θέματα να προσπαθεί να βρίσκει λύσεις. Ωστόσο, εγώ θέλω να είμαι ρεαλιστής και σε αυτό το τελευταίο 9 μήνες, 10 μήνες, 11 μήνες, πόσοι έχουν μείνει, θα πρέπει να επιλύσουμε εκκρεμότητες οι οποίες εν μέρη έχουν βρει ένα δρομολόγιο από τις επίλυσεις.
2: Προφανώς όλοι θέλουμε να λυθούν όλα τα προβλήματα, αλλά δεν προλαβαίνουν να λυθούν όλα την ίδια μέρα. Ανάγκη να το αφισβητεί αυτό. Απ' την άλλη, μπορεί να πει κάποιος ότι δεν είναι μία θητεία μόνο, έτσι οδεύει προς το τέλος στη δεύτερη θητεία αυτής της κυβέρνησης. Δηλαδή, εγώ έχω παρατηρήσει βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να ψέγουν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν έχει κάνει το Α ή το Β ή το Γ στη διάρκεια της θητείας της, που ήταν μια κυβερνητική θητεία, πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει ούτε σήμερα. Μετά από δύο σχεδόν θητείες της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν να κατηγορήσουμε τους άλλους ότι δεν κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν και θα έλεγα ότι δεν θα πω ότι είναι υποκριτικό, θα πω όμως ότι είναι ελλιπές το να λέμε ότι δεν μας έφτασε ο χρόνος, δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα. Αναγνωρίζω βέβαια ότι προφανώς όταν κάτι δεν έχει γίνει, μπορεί να πει ο κάθε κυβερνητικός βουλευτής ότι αυτό δεν καταφέραμε να το κάνουμε ή δεν προλάβαμε να το κάνουμε και ενδεχομένως θα το κάνουμε αργότερα. Εδώ, όσον αφορά την περιοχή μας, πέρα από το δρόμο, έτσι, την νοτική σύνδεση που χρονίζει, το χρονίζει είναι μάλλον λάθος έκφραση, γιατί έχει δεκάδες χρόνια που το περιμένουμε να γίνει. Ακόμα και αυτά που είπατε πριν, τα οικονομικά κίνητρα για τους γιατρούς, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μετακομίσει ένας γιατρός από τη Θεσσαλονίκη στην Έδεσα, όταν θα πρέπει να μείνει εκεί. Γιατί δεν μπορεί να πηγαίνει έρχεται όπως θα μπορούσε να κάνει ενδεχομένω στα Γιάννητσα. Είναι πάρα πολύ
3: μεγάλο. Βάσει πλέον στοιχείων, γιατί οι προκηρύξεις οι οποίες βγαίνουν δεν βγαίνουν άγονες πλέον.
2: Δεν βγαίνουν όλες. Πάντα υπάρχουν.
3: Αν δείτε τα νούμερα πλέον συγκριτικά, γιατί η πολιτική είναι και συγκριτική, το 2019 με σήμερα, πόσο έχει αυξηθεί και το νοσηλευτικό προσωπικό και το παραϊατρικό προσωπικό και το ιατρικό προσωπικό. Σε νούμερα συγκεκριμένα.
2: Εντάξει, είναι περισσότεροι. Το θέμα αν είναι αυτοί που χρειάζεται να είναι.
3: Όχι, προφανώς.
2: Προφανώς όχι.
3: Θα πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση. Σε αυτή την κατεύθυνση όμως πρέπει να κινούμαστε. Αν πω εγώ σήμερα ότι όλα είναι ιδανικά στον χώρο της υγείας, νομίζω ότι δεν θα αξιολογηθεί και πάρα πολύ καλά από τον κόσμο. Αυτό δεν είμαι ούτε αλαζόνας, ρεαλιστής είμαι. Θέλουμε να διορθώσουμε πάρα πολλά πράγματα, σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε.
2: Εγώ θα σας πω ακόμα ότι και αυτό το οποίο αναφέρατε για τους γιατρούς, τους ιδιώτες οι οποίοι επιτελούν έργο στα νοσοκομεία ή η δυνατότητα που δόθηκε σε γιατρούς του ΕΣΥ να επιτελέσουν ιδιωτικό έργο, δεν ξέρω κατά πόσο θα έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Ενδεχομένως να θεωρείται ότι είναι μια προστιστική κατεύθυνση. Έχω παρατηρήσει όμως ότι παραιτούνται οι γιατροί από τα δημόσια νοσοκομεία για να έχουν ιδιωτικά ιατρία και ενδεχομένως να συμβληθούν αργότερα να παράγουν έργο και στο δημόσιο νοσοκομείο με μεγαλύτερες αποδοχές αυτές που είχαν ως δημόσιοι υπάλληλοι. Θεωρείται ότι ένας γιατρός ο οποίος εργάζεται στο ΕΣΥ θα πρέπει να εξαναγκαστεί να φύγει για να πληρώνεται και να μπορεί να ζήσει.
3: Αυτό πλέον το έχουμε αλλάξει. Ένας γιατρός ο οποίος είναι στο ΕΣΥ μπορεί να ιδιωτεύει. Και εγώ αυτό ήμουν και υπέρμαχος αυτής της ρύθμισης, διότι γιατί το κάναμε τόσα χρόνια μόνο για τους καθηγητές οι οποίοι μπορούσαν να ιδιωτεύουν στα πανεπιστημιακά
2: νοσοκομεία. Για να ειλικρινής διαφωνώ ακόμα και με αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, εντάξει, είναι μια πολιτική επιλογή, το αντιλαμβάνομαι. Βλέπετε τους γιατρούς οι οποίοι φεύγουν με τα νοσοκομεία και ανοίγουν ιατρία. Είναι αρκετή.
3: Γιατί να φύγουν από τα νοσοκομεία? Δεν φύγαν από τα νοσοκομεία για να ανοίξουν ιατρία. Έχουν το δικαίωμα να ανοίξουν και ιατρία. Αυτό κάνουν.
2: Δηλαδή μεταβιβάζουμε την ευθύνη της αμοιβής των δημόσιων λειτουργών στον ιδιώτη?
3: Όχι, αλλά μπορούν να προσθέτουν.
2: Μπορούν οι υπόλοιποι δημόσιοι πάλι, οι αστυνομικοί μπορούν να ανοίγουν μαγαζιά και να κάνουν κάτι άλλο.
3: Οι αστυνομικοί είναι ένα σώμα ασφαλείας, υπηρετούν το εθνόσημο και με ειδικές άδειες που θα εγκρίνει το αρχηγείο, τότε μπορούν να κάνουν κάποιο επάγγελμα. Αλλά χρειάζονται ειδική άδεια που θα εγκριθεί από το αρχηγείο.
2: Τέλος πάντων, εγώ το λέω έτσι γενικότερα, ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν έχουν όλοι δικαίωμα να έχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις. Εδώ πρόκειται μάλλον για μια λύση ανάγκης, γιατί το κράτος δεν μπορεί ή δεν θέλει να δαπανίσει αυτά τα χρήματα.
3: Είναι μια διαφορετική προσέγγιση αυτή η οποία κάνετε εσείς. Το σέβομαι, ωστόσο τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτό έδειξε γιατροί να μένουν στο ΕΣΥ και να θέλουν να μπουν και στο ΕΣΥ. Οπότε αυτή η πολιτική επιλογή φαίνεται να κρίνεται σε στοιχεία να είναι θετική. Ωστόσο, θα κριθούμε από αυτές τις επιλογές μας στο τέλος της κυβερνητικής θητείας, προφανώς.
2: Προφανώς αυτό ισχύει για όλους και για όλα, για όλα τα επιχειρήματα. Όσον αφορά την
3: αλλά
2: περιοχή μας.
3: Θα αφήσω αναπάντητο πρώτα, Θόδωρε, αυτό το οποίο είπατε, ότι να μην έχουμε δικαιολογία, πέρασαν πολλά χρόνια. Προφανώς, ναι, πέρασαν 7 χρόνια. Πάμε στην 8η χρονιά κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε ακόμη για το τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, ξαναλέω, η πολιτική είναι συγκριτική και αυτή τη στιγμή θα πάμε στην κάλπη. Και δημοσκοπικά, από ό,τι φαίνεται, η δύναμη η οποία φαίνεται να είναι δεύτερη πίσω από τη Νέα Δημοκρατία είναι ξανά ένας παλιός γνώριμος, ο Αλέξης Τσίπρας. Και οι επιλογές οι οποίες κάνει να τον πλαισιώνουν, δείχνει στο βιβλίο του λοιπόν να κρίνει όλους τους υπουργούς του ως αποτυχημένους. Ωστόσο, πάλι βλέπουμε πρώην υπουργοί του να παρετιούνται με αυτή την καινούργια τάση παρέτησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ για όσους θέλουν να μπουν στον προθάλαμο του Ελλάς, και πάλι με το ίδιο υλικό θα προσπαθήσει ο ίδιος άνθρωπος, αμετανόητα, χωρίς κριτική καμία όσον αφορά τις πολιτικές του, να κυβερνήσει. Και εγώ θα πω στον Έλληνα, θέλει δηλαδή ξανά να κυβερνήσει ο Αλέξης ο Τσίπρας ή θέλει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία εν πάση περιπτώσει μπορεί και με τα λάθη της να εμφανίζει μια σταθερά μέσα σε ένα πεδίο γεωπολιτικών αναταραχών. Αυτά τα διλήμματα θα μπουν στις εκλογές όπως και να έχει, γιατί η κυβερνητική θητεία του Αλέξη Τσίπρα ως Πρωθυπουργού και του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούμε να την ξεχάσουμε. Θα αναδείξουμε κάποιες περιπτώσεις που διορθώσαμε. Γίναν πάνω από 80 φόρο ελαφρύνσεις και προφανώς θα έπρεπε και άλλοι να γίνουν, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια σταθερά στα δημοσιονομικά περιθώρια. Δεν μπορούμε να εκτροχιάσουμε την οικονομία, γιατί ο ελληνικός λαός έκανε πολλές θυσίες για να φτάσουμε τώρα μέχρι
2: εδώ. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές έχετε θέσει ως κόμμα το ζήτημα αυτό της, αν υπάρχει προϋπολογισμένο κόστος για κάθε πρόταση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ενώ συνηθίζετε να εξαγγέλλεται από τον Πρωθυπουργό, να εξαγγέλλονται παροχές για τις οποίες δεν ξέρουμε ούτε το κόστος, ούτε νομίζω ότι κανένας θέλει τέτοιο θέμα. Δηλαδή, οι προτάσεις των άλλων δεν μπορεί να τις αντέξει η οικονομία, ενώ μπορεί να αντέξει της κυβέρνησης. Προφανώς γνωρίζει η κυβέρνηση.
3: Είδατε στην τελευταία συζήτηση του Πρωθυπουργού, προτάθηκε από το ΠΑΣΟΚ και ήταν και ο κύριος Ανδρουλάκης ο ίδιος εκεί για την 13η σύνταξη. Και όταν του ρώτησε ποιο είναι το κόστος και αν έχει το κοστολογήσει, θυμάστε, η απάντηση ήταν τραγική για ένα κόμμα το οποίο αύριο θέλει να κυβερνήσει. Περιμένετε 10 λεπτά να σας πούμε. Δεν ήρθε καν προετοιμασμένος για να βγάλει τι. Το απλό, δηλαδή ένα κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόσα χρόνια. Δεν είχε την ευκαιρία να ρωτήσει έστω στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αυτή η πρότασή μας, αυτό το σχέδιό μας, πόσο κοστολογείται και αν η οικονομία μπορεί να το αντέξει. Γιατί εσείς λέτε ότι ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση, ακόμα και εγώ ως βουλευτής, δεν θέλω να δώσουμε και 13ο και 14ο μισθό και 13η και 14η σύνταξη. Μπορούμε να το κάνουμε? Αυτό είναι το ερώτημα. Είδατε ακόμα και τον ένφια που το μειώσαμε στα χωριά ή το τεκμήριο, ας πούμε, για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εγώ από την αρχή διαφοροποιήθηκα και στην ομιλία μου είπα ότι πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες θα, με το δίκαιό τους, θα βρεθούν απέναντί μας. Γιατί για μένα είναι ένας άδικος φόρος να φορολογείς οριζόντια τον οποιοδήποτε, και θα σου πω ένα χαρακτηριστικό
0: όχι μόνο
3: παράδειγμα.
0: Αυτό, όχι μόνο αυτό, κύριε Βασιλιάδη, και η προκαταβολή φόρου.
3: Μισό λεπτό, η προκαταβολή φόρου. Προφανώς και αυτή θα πρέπει, αν όχι να καταργηθεί, να μειωθεί.
0: Να
3: εγώ λέω ότι κάποια στιγμή πρέπει να φτάσουμε στο ιδεατό να καταργηθεί.
0: Φυσικά.
3: Αλλά τουλάχιστον να δείξουμε στον κόσμο ότι εντοπίζουμε τα προβλήματα και προσπαθούμε τα διορθώνουμε.
0: Να, αλλά να βάζουμε και ένα λιθαράκι να λύνεται κάτι, να προχωράμε.
3: Δεν ήταν η προκαταβολή φόρου μέτρο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τώρα δεν πάμε τώρα ποιος θέλει.
3: Εγώ όμως τι έκανα κριτική για ένα μέτρο που πήρε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για το τεκμαρτό φορολόγιο.
2: Όπως έτσι, κοίταξε να δεις. Έτσι είναι, η προκαταβολή φόρου είναι κάτι άλλο το οποίο υπήρχε.
0: Ναι, εγώ δεν λέω ότι φταίει η Νέα Δημοκρατία.
2: Αναφορικά όμως με το τεκμήριο.
0: Σε αυτά που συζητάμε ότι πρέπει να καταργηθεί, πρέπει να φύγει το ένα ή το άλλο, μέσα σε αυτό είναι και η προκαταβολή φόρου. Θεωρώ ότι είναι άδικο τώρα να.
3: Εγώ νομίζω ότι το οικονομικό επιτελείο και από αυτά που μαθαίνω και από τις συζητήσεις που κάνω με τους αρμόδιους υπουργούς, όπως ακόμα και με τον κύριο Πιερακάκη, νομίζω σε αυτή την κατεύθυνση θα πάμε.
0: Μην πάμε στα παλιά. Θα βάλουμε έναν έκτακτο φόρο για μια χρονιά. Και τον έχουμε 15 χρόνια, 20, δεν θυμάμαι.
2: Αυτό το βάλανε άλλοι παλαιότερα.
0: Όποιος και να το βάλει. Δεν είπα το έβαλε η Νέα Δημοκρατία, εσύ, Θοδωρή.
3: Εγώ είπα για το τεκμάτιο φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, το έβαλε η Νέα Δημοκρατία. Και θα πρέπει, εφόσον βρέθηκαν όλα τα τεχνολογικά εργαλεία για να μπορέσουμε να πιάσουμε τη φόρο διαφυγή, ναι, να καταργηθεί, γιατί δεν μπορούμε να παραδεχτούμε δηλαδή ότι το κράτος δεν έχει ελεγκτικό μηχανισμό. Αν θεωρήσει κάποιος ότι κάποιος φοροδιαφεύγει, ας τον ελέγξει και ας τιμωρηθεί.
2: Εδώ στην περιοχή μας θα αλλάξει κάτι. Θα υπάρξει κάποια εξωστρέφεια ώστε να μπορέσει να μείνει ο κόσμος στα χωριά του. Βλέπω, είπατε για τα. Έκανε το.
3: Νομίζω
2: η κυβέρνηση για την παιδεία, βάφτηκαν τα σχολεία κτλ. Έγινε το κέντρο καινοτομίας. Εδώ βλέπουμε σχολεία να κλείνουν.
3: Το μεγάλο
2: κλείνουν
3: στίχημα,
2: γιατί προφανώς δεν υπάρχουν παιδιά. Έτσι.
3: Για τους βουλευτές της επαρχίας, νομίζω θα πρέπει να είναι η περιφερειακή ανάπτυξη. Και αυτό δεν πρέπει να μείνει στα λόγια. Για παράδειγμα, τώρα μέσα στη βδομάδα ψηφίσαμε το πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Και μπήκε και η Πέλα μέσα σε αυτό το πρόγραμμα με 10.000 ευρώ κίνητρο για κάποιον ο οποίος θέλει να επαναπατριστεί. Φτάνει μόνο αυτό? Εγώ νομίζω αυτό είναι θα λύση. Δουλέψει για αυτούς οι οποίοι ήδη έχουν σκεφτεί να επαναπατριστούν περισσότερο. Αυτό λοιπόν πρέπει να το πάμε ένα βήμα παραπέρα και να το ντύσουμε. Τι εννοώ, προγράμματα της ΔΥΠΑ για ελεύθερους επαγγελματίες να γίνουν πιο στοχευμένα σε τέτοιες περιοχές που αιμορραγούν δημογραφικά. Το σπίτι μου 3 βλέπουμε πλέον να αυξάνει τις τιμές στα ακίνητα αλλά και. Σε αγορές κορεσμένες όπως τα Γιάννητσά, βρίσκεις εύκολα σπίτι να αγοράσεις. Να δώσουμε τη δυνατότητα σε χωριά που αιμορραγούν δημογραφικά να μπορεί ο άλλος στο οικόπεδό του, στο χωράφι του, να χτίσει με ένα δάνειο το σπίτι μου 3 για καλή ώρα να έχει τέτοια στόχευση. Να μπορέσουμε να δίνουμε παράλληλα για ίδρυση νέων επιχειρήσεων οι οποίες θα είναι συνυφασμένες στην τοπική οικονομία. Για παράδειγμα, της Πέλας πάνω στην αγροδιατροφή. Μεγαλύτερο. Ποσό, και ας είναι λιγότεροι ωφελούμενοι στα προγράμματα της ΔΥΠΑ, και ενώ το πρόγραμμα με 17.000 ευρώ θα μπορούσε να γίνει 50.000 ευρώ.
0: Και αυτά καθυστερούν.
3: Πιο στοχευμένα. Ναι, αλλά βλέπετε ότι και η κυβέρνηση έχει εντοπίσει ότι υπάρχει δημογραφική αιμορραγία στην επαρχία και προσπαθεί να κάνει βήματα εκεί που την παίρνει δημοσιονομικά ως προς τα περιθώρια της, γιατί είναι ένα εντοπισμένο πρόβλημα, όπως και να έχει. Και άντε η Πέλα έχει μία μείωση πληθυσμού στην τελευταία απογραφή κοντά στο 9-10%, το οποίο δεν λέω είναι μεγάλο. Υπάρχουν όμοροι νομοί πιο πάνω από εμάς στα σύνορά μας, τα οποία αιμορραγούν πραγματικά. Έχουν μείνει περιοχές κρανίου τόπου.
0: Το κακό είναι γενικό, δηλαδή, με την μείωση του πληθυσμού, γενικά σε όλη την περιφέρεια.
3: Για να αντιστραφεί αυτό ο δείκτης θέλει πάρα πολύ δουλειά.
0: Ναι, δυστυχώς, δηλαδή, είμαστε ένα κράτος που ο μισός πληθυσμός της χώρας είναι στην Αθήνα. Δυστυχώς.
3: Και δυστυχώς δεν αυξάνεται το πληθυσμό.
2: Αυτό πάντα έτσι ήταν. Μειώνεται. Δεν είναι τωρινό. Εγώ θα πω
0: πάντα
2: κάτι
0: ήταν
2: άλλο.
0: Στην Ελλάδα έτσι.
2: Να πω κάτι άλλο. Πιστεύετε ότι το πρόβλημα με το δημογραφικό είναι μονάχα οικονομικό? Δηλαδή, αν κάποιος πάρει 10.000 ή έστω και 50.000 για να κάνει μια επιχείρηση ή να ασχοληθεί με το αγροτικό τομέα,
3: όχι,
2: δεν
3: είναι
2: μόνο
3: το
2: περιοχή,
3: οικονομικό. Είναι γενικότερα μια ανθρωποκεντρική κουλτούρα, αλλά νομίζω ότι το οικονομικό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Σκεφτείτε τα νέα ζευγάρια, πόσο πολύ σκέφτονται να κάνουν οικογένεια και πόσο πολύ σκέφτονται να κάνουν παιδιά, και σε αυτό δώσαμε οικονομικά κίνητρα, όπως το επίδομα παιδιού που δεν υπήρχε πριν, όπως όλες οι γυναίκες μητέρες από διάφορους κλάδους επαγγελματικούς μπαίνουν στο επίδομα της μητρότητας που παλαιότερα δεν υπήρχε, ακόμα και οι αγρότησες μπαίνουν σε αυτό. Αυτά όλα είναι κίνητρα, γιατί είναι ένα budget. Για παράδειγμα, μια γυναίκα η οποία γεννάει και παίρνει συν 10.000 ευρώ από αυτά τα οποία δεν έπαιρνε πριν. Ούτε ένα ευρώ, και μιλάω για το επίδομα παιδιού, επίδομα μητρότητας κτλ. Είναι ένα σημαντικό κίνητρο να βοηθήσεις νέες οικογένειες να πιο ανάλαφρα να σκέφτονται να κάνουν ένα παιδί.
2: Εντάξει, οι οικογένειες θα κάνουν ενδεχομένως περισσότερα παιδιά, θα μείνουν και κάποιοι στην επαρχία, δεν θα φύγουν αυτοί που είναι όλοι εδώ, θα έρθουν και κάποιοι που θα αποδεχθούν τα οικονομικά κίνητρα τα οποία δίνονται από την κυβέρνηση. Τι θα γίνουν όμως εδώ που θα έρθουν? Εδώ βλέπουμε ότι. Προχθές συζητούσαμε για τα κεράσια στην Αλμοπία η παραγωγή τους παραμένει αδιάθετη. Πρόβλημα αντίστοιχο θα αντιμετωπίσουν και άλλοι παραγωγοί. Έτσι, τώρα εδώ γίνεται συγκομιδή στα Ροδάκινα κτλ. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Ήρθαν εδώ πέρα, δεν έχουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους.
3: Η αγροτική παραγωγή.
2: Μπορούμε να ζήσουμε μονάχα με ενέσεις.
3: Η αγροτική παραγωγή αυτή τη στιγμή βάλεται κυρίως από το ακριβό κόστος καλλιέργειας, από τις τιμές εκεί, οι οποίες έχουν πάει και στα φάρμακα και στα καύσιμα και σε όλα τα είδη τα οποία είναι αναγκαία για να παράξουν οι αγρότες μας. Ωστόσο, ο νομός Πέλλας είναι ένας παραγωγικός και πλουτοπαραγωγικός νομός, με πολλά προϊόντα να πηγαίνουν καλά τα τελευταία χρόνια, να γίνονται εξαγωγές. Και επίσης εδώ έχουμε μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Τα μεροκάματα δυστυχώς λόγω της έλλειψης εργατικού δυναμικού έχουν ανέβει πάρα πολύ, και αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα λάθος και κυβερνητικό. Γιατί το λέω αυτό? Θα μπορούσαν να βγουν προγράμματα για αυτούς οι οποίοι, παράδειγμα, παίρνουν κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης, το γνωστό ΚΕΑ, και είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι, όσοι δεν είναι ανήμποροι ή όσοι δεν είναι υπερήλικες και είναι παραγωγικοί άνθρωποι, να μπουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας για να συνεχίσουν να παίρνουν το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης, φτάνοντας σε έναν συγκεκριμένο αριθμό ενσήμων ή εργοσήμων, για να μπορέσουμε να στρέψουμε τον κόσμο, όσους από αυτούς είναι άνεργοι, να πάνε να δουλέψουν. Δεν είναι λίγο το μεροκάματο που παίρνουν σήμερα 50 και 60 ευρώ στα χωράφια και παρακαλάμε τρίτες χώρες να κάνουμε διακρατικές συμβάσεις για να έρθουν να δουλέψουμε στην Πέλλα. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος επιδοτείται. Και τι το λες σήμερα? Για να παίρνεις κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης δεν πρέπει να δουλεύεις. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι μια σωστή επιδοματική πολιτική. Εγώ θέλω να πω ότι, και ξαναλέω, εξαιρώντας τους ανήμπορους και τους υπερήλικες, θα το πεις, για να συνεχίσεις να παίρνεις επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης θα πρέπει να δουλεύεις τουλάχιστον τόσο.
2: Μην ξεχνάμε όμως ότι δεν μπορούν όλοι να μεταφερθούν σε αυτές τις περιοχές που υπάρχει ανάγκη από εργατικά χέρια στα χωράφια.
3: Σίγουρα όμως.
2: Ένας ο οποίος έχει οικογένεια και μένει στη Λάρισα δεν μπορεί να έρθει στα Γιάννη Τσάμα σε Βηροδάκινα.
3: Άμα δεν έχει
2: και αν το εξασφαλιστεί.
3: Γιατί δεν υπάρχουν στέγες, όλοι οι αγρότες έχουν στέγες. Αλλιώς δεν έρχονται καν να μείνουν.
2: Εντάξει, τώρα στέγη που δίδεται. Τώρα,
3: έχει βγάλει και πρόγραμμα δυστυχώς η ΔΥΠΑ και με στέγη και με πολύ μεγάλα μεροκάματα. Απέτυχε, δεν υπήρχε καμία συμμετοχή. Αν βάλουμε όμως κάτω τα χρήματα, είναι πάρα πολλά και δεν τα βγάζει καμία ελληνική οικογένεια σήμερα. Αυτά τα οποία θα βγάλει μια τετραμελής οικογένεια τρίτης χώρας.
2: Τέλος πάντων, είναι μια πολιτική η οποία μπορεί να αποδώσει αν κάποιοι άνθρωποι με το ζόρι.
3: Δεν θα λύσει το πρόβλημα.
2: Αλλά δεν θα λύσει το πρόβλημα.
3: Σίγουρα θα αποσυφορήσουμε.
2: Βλέπουμε ότι υπάρχουν. Εγώ άκουσα ότι οι αγρότες αναζητούν εργατικά χέρια και στα κάμψ των μεταναστών πια υπάρχουν πλέον.
3: Ναι, άμα γυρίσετε στα χωριά τώρα, αυτή την περίοδο που.
0: Οι περισσότεροι είναι από αυτά.
3: Έχει πάρα πολλούς ανθρώπους και μάλιστα μου λένε ότι είναι και εργατικοί.
0: Από Πολύκαστρο, από Αλεξάνδρεια.
2: Ο άνθρωπος ο οποίος πεινάει θα δουλέψει για να φάει τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά άνθρωποι που είναι τόσο καιρό μέσα κλεισμένοι.
3: Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο νομοθετήσαμε. Αυτός ο οποίος θα είναι 3 χρόνια με άδεια διαμονής εδώ δεν θα πρέπει να εμφανίζεται με πάνω από 3 μήνες ανεργίας. Αυτό δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Αλλά
2: δεν το έχουμε μάθει.
0: Δεν το μάθουμε.
3: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αναγκάζεις έτσι τον άλλο να δουλέψει και ούτε να παίρνει μόνο.
0: Θόδωρε, για να ολοκληρώσουμε στο επόμενο πεντάλεπτο,
2: και κάτι ακόμα θέλω.
0: Κάνε τις πιο κρίσιμες ερωτήσεις που έχεις, γιατί μέχρι τώρα δεν.
2: Πέρα από το αγροτικό, σε αυτή την περιοχή που ζούμε δεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος τουριστική δραστηριότητα, να το πω έτσι.
0: Έχουμε, αλλά δεν είναι τόσο οργανωμένη, εγώ θα θεωρούσα. Δεν είναι οργανωμένοι.
2: Τι θα πρέπει να κάνουμε εμείς για να γίνει μια αξιοποίηση? Δεν έχουμε στο Καϊμάξαλαν, υπάρχει ένα χιονοδρομικό κέντρο το οποίο άλλοτε δουλεύει και άλλοτε δουλεύει. Ξέρουμε ποια προβλήματα υπήρχαν τα τελευταία χρόνια. Περάσαμε μνημόνια, έγιναν πολλά, υπερταμεία, διάφορα τέλος πάντων. Ο δρόμος τη μία είναι κλειστός, την άλλη είναι ανοιχτός. Τις περισσότερες φορές είναι κλειστός, τουλάχιστον ο ένας από την αλμοπία. Ακόμα και ο άλλος δρόμος που είναι ανοιχτός είναι σε κακά χάλια. Τι θα κάνει το κράτος γι' αυτό? Θα δοθεί στα Γρεβενά, η Βασιλίτσα δόθηκε σε ιδιώτη μέσω ΣΔΙΤ, ο οποίος θα διαχειρίζεται εφ' εξής από φέτος, νομίζω, πρώτη χρονιά το χιονοδρομικό κέντρο. Εδώ τι θα γίνει? Θα αξιοποιηθεί ο ορεινός όγκος?
3: Αρχικά από αυτό το οποίο έχουμε και δυστυχώς δεν εκμεταλλευόμαστε, το πανίσχυρο brand name, το Πέλλα, και το brand name Μέγας Αλέξανδρος, το οποίο είναι πανίσχυρο γενικά ως μπραντ εγχώριο. Δυστυχώς δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα βήματα για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο πακέτο τουριστικό.
0: Δεν ευθύνεται η πολιτεία
3: πάνω στο brand name, και σε αυτό φταίμε και οι ίδιοι εμείς οι κάτοικοι εδώ, και η τοπική αυτοδιοίκηση και η ίδια η πολιτεία που δεν εκμεταλλεύεται, γιατί όπως και να έχει, η αύξηση εισοδήματος μέσω του τουρισμού αυξάνει και τον ΑΕΠ. Οπότε είναι ευθύνη και της πολιτείας. Μην πούμε στη λογική ποιος έκανε τα βοηθά.
0: Όμως φταίμε εμείς εδώ.
3: Αλλά κοιτάξτε τώρα. Όσον αφορά την Μπέλα, έχουν πέσει χρήματα και από το ΕΣΠΑ. Έγινε επέκταση, αναδείχθηκε το νέο ανάκτορο, έγινε τουριστικό περίπτερο. Βάλαμε δίπλα και το κέντρο κοινοτομίας. Νομίζω ότι αναβαθμίζεται. Φυσικά δεν είναι στο μέτρο του που θα έπρεπε να είναι η αναβάθμιση του. Όσον αφορά τα λουτρά του Πόζαρ, βγάλαμε και για αυτό την έγκριση μεγάλου ποσού κοντά στο εκατομμύριο για να γίνει αναβάθμιση του και να γίνει νέο υδροθεραπευτήριο, ένα σύγχρονο έτσι κέντρο ευεξίας. Και τα λουτρά του Πόζαρ, αν και δημοτική επιχείρηση, βλέπουμε αναπτύσσονται συνεχώς και υπάρχει και πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά το χιονοδρομικό, εκεί νομίζω ότι αυτό που λέτε, αν θα δοθεί σε ιδιώτη, ο τρόπος που λειτουργεί η ΕΤΑΔ, γιατί η ΕΤΑΔ διαχειρίζεται το χιονοδρομικό τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια, είναι ότι δεν λέει ποτέ όχι σε κάποιον ιδιώτη που θα δείξει ενδιαφέρον. Έτσι είναι ο τρόπος λειτουργίας, και μάλιστα στις τελευταίες κουβέντες που έκανα, γιατί δυστυχώς δεν καταφέραμε να βάλουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης την αναβάθμιση του χιονοδρομικού Βόρας, η πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλο της ΕΤΑΔ μου είπε προφανώς ότι αν ενδιαφέρεται κάποιος ιδιώτης για τη διαχείριση, εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα να συζητήσουμε και να μπορέσουμε να το δώσουμε σε λειτουργία, να το λειτουργεί κάποιος ιδιώτης.
0: Δεν είναι μόνο να το δώσουμε, να το πάρει κάποιος ιδιώτης.
3: Προφανώς αυτό θα έχει μεγάλες εγγυήσεις και ένα σχέδιο βιωσιμότητας πάνω σε αυτό.
0: Θα πρέπει να γίνει και κάτι άλλο ώστε για να εμπεδίσει κάποιος εκεί πάνω. Όχι μόνο να μείνουν τα υπάρχοντα κτηριακά και τα λοιπά, να το δοθεί και η δυνατότητα, τέλος πάντων.
3: Αν δώσει έναν ιδιώτη για 30-35 χρόνια ή ακόμα και περισσότερα τη διαχείρισή του, θα έχει ένα πλάνο, μεγάλο σχέδιο βιωσιμότητας της επιχείρησης, να επενδύσει για μακροπρόθεσμους στόχους, οπότε θα αναβαθμίσει και τις υποδομές. Εμείς θα πρέπει όμως να φτιάξουμε όλες γύρω υποδομές. Αυτό με την αρμοδιότητα του δρόμου, ο μισός της από την Αλμοπία, ο μισός της Έδεσας, ο λίγος από την περιφέρεια. Νομίζω διοικητικά ότι δεν ανταποκρίνεται στο 2026 σε ένα σύγχρονο κράτος, σε μια σύγχρονη πολιτεία. Σε αυτό ναι, πρέπει να στοχεύσουμε να πάρει την αρμοδιότητα ένας και να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε όλες τις απαραίτητες υποδομές, να φτάνει με ασφάλεια και γρήγορα, όσο πιο γρήγορα. Εκεί η περιφέρεια έχει εγκριθεί μια μεγάλη μελέτη, η οποία κάνει καινούριο δρόμο από την Αρδαία, Μεγαπλάτανο, Όρμα κτλ. Για να φτάνουμε πολύ πιο γρήγορα και πιο ασφαλές και να ενώσουμε περισσότερο και να φέρουμε πιο κοντά δύο μεγάλους τουριστικούς προορισμούς. Τα λουτρά του Πόζαρ με το χιονοδρομικό του Καϊμάξαλα. Αυτό έπρεπε να γίνει εδώ και χρόνια. Τουλάχιστον γίνεται.
2: Θα περιμένουμε να το δούμε πότε θα ολοκληρωθεί.
0: Εκεί μπουλντόζες πρέπει να
2: το δούμε. Εκεί μπουλντόζες έχει συνέχεια. Ανοίγουν το δρόμο, ο οποίος είναι κλειστός.
0: Εκεί να είναι για τα αγροτικά, να εξυπηρετεί δηλαδή τους αγρότες.
2: Εγώ όταν έθεσα το θέμα αυτό για τους τουριστικούς προορισμούς, εννοούσα τι θα κάνει, ποια θα είναι η πολιτική που θα ακολουθήσει κυβέρνηση, με ποια, εν πάση περιπτώσει, με ποιον τρόπο θέλουμε να αναπτύξουμε και το brand name του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την Μπέλα και τον Ορεινό Όγκο στο νομό. Όχι ότι αν θα αποκαλυφθούν νέα μνημεία ή θα θέσουμε καινούργια κτίρια.
0: Κατάλαβα ότι ο χρόνος δεν φτάνει και επειδή θέλει να αποδεσμευτεί και ο κύριος Βασιλιάδης.
2: Θα τον αφήσουμε να φύγει. Προφανώς.
3: Η αλήθεια είναι.
0: Θα δεσμευτεί όμως, θα τον έχουμε τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Μην θέλετε
2: δεσμευτείς. Αν δεν είναι δυσαρεστημένος, θα ξανάρθει.
3: Επειδή η κουβέντα ήταν ευχάριστη και θα πρέπει να γίνονται ερωτήσεις και εμείς να απαντάμε με ειλικρίνεια και αυτά που κάναμε και για αυτά τα οποία δεν κάναμε. Εγώ δεσμεύομαι πως σίγουρα θα πρέπει να ξανάρθω για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση όσον αφορά αυτά τα οποία συμβαίνουν ή δεν συμβαίνουν στην Περιφερειακή Ενότητα της Πέλας.
2: Εδώ το κρατάω το χαρτάκι, θα τα θέσω την άλλη φορά.
0: Οπότε χαιρετούμε και θα σας
3: ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
2: Θα τα πούμε σε λίγο εμείς.
4: Καλοκαίρι και καλές βουτιές. Πελεφέμ 103,3.
5: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
6: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
7: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
6: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύτρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
8: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
9: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.

0: 93,3.
1: Δεύτερος καφές στους 103,3 στον Bella FM.
2: Ελπίζω να ακούσατε τη συζήτηση που είχαμε με το βουλευτή Πέλλα, το Βασίλη το Βασιλιάδη.
1: Φυσικά θα έχουμε.
2: Ο χρόνος ήταν πολύ λίγος, οπότε είχε ανελημμένη υποχρέωση, οπότε πρέπει να τελειώσουμε άμεσα.
1: Θα έχουμε μέχρι τις εκλογές.
2: Θα κάνουμε και άλλες συζητήσεις, πιο ενδεχομένως πιο βαθιές.
1: Με όλους τους πολιτικούς.
2: Και με τους υπόλοιπους. Αρκεί να ξέρουμε κάποιους, γιατί πολλά ψηφοδέλτια δεν τα έχουμε δει ακόμα και δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι οι ψήφοι στις επερχόμενες εκλογές που θα γίνουν το
1: 2026,
2: ίσως και στις 27.
1: Καλημέρα, Πέτρο.
3: Ναι, καλημέρα. Αυτή την αγωνία έχουμε όλοι τώρα. Δεν κοιμόμαστε τα βράδια να δούμε τι θα γίνει.
1: Έχει, και 26, έχει, δροσιά, έχει δροσιά τώρα και δεν κοιμάσαι πάλι.
3: Ναι, λοιπόν. Καλημέρα καταρχάς. Άκουσα με ενδιαφέρον τον κύριο Βασιλιάδη. Δεν έχω τίποτα με τον κύριο Βασιλιάδη όπως με όλους τους βουλευτές, αλλά τόσα χρόνια έχω μάθει να πιστεύω μόνο την πραγματικότητα και όχι τους βουλευτές. Και το νιώθουν καλύτερα στο πετσί τους όσοι ζουν αυτή την πραγματικότητα. Λοιπόν, ουδέν σχόλιο δεν έχει να κάνει με κανέναν συγκεκριμένο βουλευτή, έτσι είναι η κατάσταση.
1: Δυστυχώς
3: κάποια πράγματα διαιωνίζονται. Εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται εδώ στην Αρμοπία.
1: Βγήκε τελικά ανακοίνωση από το Δήμο με την αδελφοποίηση, Πέτρο, έτσι.
3: Ναι, βγήκε.
1: Επιτέλους.
3: Δεν βλέπω όμως να αναφέρεται τίποτα για τα δύο ποτάμια. Διότι όπως είπαμε και σε προηγούμενες αυτές, και στον Δήμο Γιαγκώτινα έχουν ποτάμι με το όνομα Μπέλιτσα,
1: ναι.
3: Και έχουμε και εμείς εδώ το ποτάμι με το ίδιο όνομα.
2: Ασπροπόταμος, και εκεί και εδώ, έτσι.
3: Ναι, αδερφοποιήθηκαν τα δύο ποτάμια.
1: Προφανώς θα γίνουν και αυτά τα ποτάμια αδερφοποιήθηκαν.
3: Ναι, όλα. Καλά είναι όλα. Λοιπόν, σύμφωνα με όσα βέβαια καθυστέρησε λίγο η ανακοίνωση από τον Δήμο Αρμοπίας, διότι η συνάντηση είχε γίνει από τις αρχές του Ιουλίου, 6 Ιουλίου μέχρι και την Δευτέρα και μέχρι την Τετάρτη, 8 Ιουλίου. Τώρα δεν ξέρω αν ενισχύθηκαν οι σχέσεις μεταξύ των δύο περιοχών, αν δηλαδή πρόλαβαν μέσα σε δύο μέρες να τα κάνουν όλα αυτά. Εντάξει, κάθε συνάντηση δεν ήταν και άσχημη. Και βέβαια ο Δήμος κάνει λόγο αφορούσε την ανάπτυξη της τουριστικής και πολιτικής συνεργασίας και την πρόθεση της διαδικασίας αδερφοποίησης των δύο Δήμων. Την αποστολή ήταν ο Δήμαρχος, να μου πει ο Νίκος ο Παλούτογλου, αντιδήμαρχος διοικητικών υπηρεσιών θεμάτων υγείας και κοινωνικής πολιτικής Γιώργος Ερυνδιάδης και η Ολυμπία Χρυσόγλου, η οποία δεν αναφέρεται ποια ιδιότητα, ενώ στην στατικό δελτίο τύπου αναφερόταν ως ειδική συνεργάτη. Τέλος πάντων, η αντιπροσωπεία του Δήμου είναι δεκτή από τον Νταλίμπορ Μάρκοβιτς Πάλβα, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου αρμόδιο για τον προϋπολογισμό, την οικονομία και τις επενδύσεις, την Δήμαρχο της Γιαγκώτινα Γιασμίνα Σπαζόγεβιτς και τον Δήμαρχο της Περιφέρειας Πομόροβα Γκόραν Μιλοσάβιε.
1: Δεν τα πας καλά με τα ονόματα από τη...
3: Ναι, είναι πολύ, πολύ μεγάλα. Πλάχι να στο κόψω, να στο κάνω καλλιτεχνικό. Θα το προτείνουμε όταν έρθει η αντιπροσωπεία εδώ στην ΑΡΙΔΕΑ να κάνουν καλλιτεχνικά ονόματα, να μπορούμε να τα διαβάζουμε και να θυμόμαστε. Τώρα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, έγινε υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αρμοπίας και του Δήμου Γιαγκώτινα, επισφραγίζοντας τη βούληση των δύο πλευρών να αναπτύξουν μια μακροχρόνια και ουσιαστική συνεργασία με στόχο την κοινή πρόοδο και εξέλιξη. Η συμφωνία θέτει βάσεις για την ανάπτυξη κοινών δράσεων στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικότητας, ενώ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων προς αμοιβαίο όφελος. Στο πλαίσιο τώρα της επίσκεψης, η αντιπροσωπεία του Δήμου Αρμοπίας ξεναγήθηκε σε σημαντικές τουριστικές και πολιτιστικές υποδομές της Γιαγκώτινα, όπως το τουριστικό μνημιακό συγκρότημα Dragan Markovits Palma, το Μουσείο Κέντρων Ομοιωμάτων, το πρώτο υδάτινο πάρκο της Σερβίας, τον χώρο αναψυχής Πότο και τον ζωολογικό κήπο Τίγρης, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών. Πάντα σε αυτές τις αποφάσεις γίνονται βέβαια τέτοιες επισκέψεις και είναι λογικό, Τώρα να δούμε στην συνέχεια πρακτικά όλα αυτά τι μπορούν να αποδώσουν. Η πλευρά του Δήμαρχου, ο οποίος εμφανίστηκε βέβαια αισιόδοξη, εντάξει, δεν κακό να υπάρχει αισιοδοξία, αρκεί στην πορεία αυτή η αισιοδοξία να αρχίσει να πραγματοποιείται και να υλοποιείται. Τώρα, να πάμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Λέγαμε ότι και καλοκαίρι και χαλάρωση στο Δήμο Αλμοπίας, αλλά φαίνεται ότι δεν θα μας αφήσουν έτσι άπρακτος.
2: Ανέβηκαν οι τόνοι. Και...
3: Ναι, ναι.
2: Ανέβηκαν οι τόνοι.
3: Ναι, ανεβαίνουν οι τόνοι και θα λέει κανείς εκεί που δεν τους περιμένει κανείς. Γι' αυτό λέω, ήμασταν μαθημένοι αλλιώς, βλέπουμε να εξελίσσονται αλλιώς. Και βλέπουμε όμως, ο παλαιότερο δήμαρχος είχε πει, ενώ αρχικά υπήρχε ενδιαφέρον και από τον κόσμο παρακολουθούσε τις συνεδριάσεις και κάτι πρέπει να γίνει για αυτό να αποκτήσει το κόσμο το ενδιαφέρον. Αλλά βλέπουμε όχι μόνο ο κόσμος δεν πηγαίνει, αλλά και οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν πηγαίνουν ή κάποιοι αργούν να πάνε. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, το είπε και ο ίδιος ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Μάλιστα είπε ότι είναι ντροπή αυτό το πράγμα που γίνεται, να καθυστερούν οι δημοτικοί σύμβουλοι και να μην πηγαίνουν συνεδριάσεις, ενώ είπε ότι θα αρχίσει να εφαρμόζει και τον κανονισμό. Τώρα, στην συνεδρίαση είπαμε ότι εκκρεμούσε η ιστορία αυτή του Γιώργου του Σαββή, Δημοτικού Συμβούλου της παράταξης του Δημάρχου, τον οποίο είχε διαγράψει ο Δήμαρχος, είχε προσφύγει, είναι γνωστό, ο Σαββίδης στην αποκεντρωμένη, διότι δεν είχαν τηρηθεί οι διαδικασίες, δικαιώθηκε από εκεί, επανήλθε και έκανε ένα αίτημα να ακυρωθούν οι σχετικές αποφάσεις και ο Δήμαρχος όμως το προχώρησε, περιμένει. Εγώ προσωπικά περίμενα αυτή την αντίδραση και ήταν και λογικό κατά κάποιο τρόπο. Εδώ πλέον έχει αρχίσει μια μάχη χαρακομμάτων. Ο Δήμαρχος είπε ότι δεν μπορώ να γυρίσω πίσω τώρα και να κάνω σωστά τη διαγραφή που όπως έπρεπε να γίνει και ήταν θέμα τυπικών διαδικασιών, αλλά θα τον καλέσω, θα τον ξαναδιαγράψω και θα τον καλέσω να απολογηθεί. Αρχικά είπε τα κάνει όλα αυτά, θέλει να επανέλθει μόνο και μόνο για να παίρνει τα λεφτά από το αξίωμα του αντιπρόεδρου, στο οποίο ήταν στην ΔΕΙΑ, και του είπε είναι προτιμότερο να γίνει ανεξάρτητος ή για να μην υποστεί αυτό το μαρτύριο της απολογίας, διότι έχει πολλά να του πει, και του πρότεινε μάλιστα, του προχώρησε αρκετά και του είπε καλύτερα να παραιτηθεί και από δημοτικό σύμβουλος για να απαλλάξει το δημοτικό συμβούλιο από την παρουσία του. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε και προχώρησε.
1: Πέτρο, ο χρόνος μας πιέζει, για να το κλείσουμε αυτό.
3: Ναι.
1: Πέτρο, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, υπάρχει τόσο τον είπε ότι θα ξαναφέρει το θέμα, θα τον διαγράψει ξανά και δεν θα τον βάλει στη θέση του αντιπρόεδρου της ΔΕΙΑ.
1: Μάλιστα.
3: Ο Γιώργος Σαββίδης είπε ότι δεν είναι θέμα δικό του, ότι δεν είναι θέμα ούτε χρημάτων, του είπαν από την αποκεντρωμένη ότι αυτή είναι η διαδικασία. Αυτή η διαδικασία ακολουθεί, γι' αυτό υπέβαλε το αίτημα, διότι δεν μπορεί να γίνει ανεξάρτητος αν δεν προηγηθούν όλα αυτά, δεν ακυρωθούν οι αποφάσεις. Αυτά ισχυρίστηκε και πάει προστάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, ήταν αρκετά έντονη η όλη η ιστορία. Τώρα, έγινε όμως, υπήρχε και κάτι άλλο, και δεν ξέρω γιατί το συνδύασε έτσι ο Δήμαρχος. Πριν κάνει την αναφορά προς τον Γιώργο Σαββίδη, ο Δήμαρχος έκανε γνωστό, απαντώντας ταυτόχρονα και σε συμβούλους που ανησυχούν και ρωτά διαρκώς σχετικά με αναφορά που έκανε ο Παράσχος Τσάνταλης για τον ίδιο και τον πρόεδρο προς αποκεντρωμένη, επειδή δεν το απάντησε εδώ και ένα μισό χρόνο σε ερώτημα που είχε θέσει, και είπε ότι

0: ανοιχθεί εδώ και πολύ καιρό, ενώ αυτή την ώρα συνεδριάζει η διοίκηση της επιχείρησης των Λουτρών. Μεταξύ των θεμάτων είναι και η ανάθεση για γνωμοδότηση, μια τρίτη γνωμοδότηση, αν μπορεί ένα κατάστημα να η μίσθωσή του παραταθεί για 25 χρόνια, όπως ζητάει σύζυγος αντιδημάρχου, ένα θέμα που και αυτό έχει προκαλέσει πολλά παρατράγωδα.
1: Πέτρο, ευχαριστούμε. Θα τα πούμε αναλυτικά από Δευτέρα.
0: Μια χαρά.
2: Θοδωρή, τίποτα, ο χρόνος τελείωσε. Θέλω να πω κάποια πράγματα, αλλά
1: θα τα κρατήσεις.
2: Ας τα αναμονή, παιδιά, το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα στις 10 η ώρα.
1: Πάλι
2: να
1: εδώ.
2: Να είμαστε εδώ.
1: Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
6: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
6: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
7: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
8: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
9: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
10: Πειραιάς, το ύψος της Γλυφάδας λόγω τροχαίου ατυχήματος, ενώ μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους για Λαμία. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθούμε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε με συνέντευξή του σήμερα ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας στο Open, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η οικονομία φαίνεται να δείχνει σημάδια ανθεκτικότητας, σημειώνοντας ότι είναι προτεραιότητα οι παραγωγικές επενδύσεις. Χαρακτήρισε την ακρίβεια ως την μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Όπως είπε, θα μοιράζουμε και το τελευταίο ευρώ που μπορούμε να διαθέσουμε. Ο Πρωθυπουργός απέκλεισε για άλλη μια φορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας. Κακοκαιρία προβλέπεται από το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Σήμερα σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές.

0: και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα αλλά και το βράδυ. Συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζει η αστυνομία σε σχέση με το θάνατο γυναίκα 41 ετών στην Σύρο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το θύμα μετέβη σε οικία ζευγαριού, ενώ είχε μαζί τη μαχαίρι. Λόγω μάχης αρχικά με την γυναίκα και συνέχεια με τον άνδρα. Ο διαπληκτισμός εξελίχθηκε σε συμπλοκή με αποτέλεσμα υποσυνθήκες που διερευνώνται, ο άνδρας να την τραυματίσει με μαχαίρι στην πλάτη. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τη Σύρο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ο άνδρας που κρατείται από την αστυνομία υποστήριξε ότι μαχαίρωσε την γυναίκα ενώ βρισκόταν σε άμυνα. Η σύζυγός θα βρέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στο θανάσιμο τραυματισμό. Την ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αιτήθηκε η κυβέρνηση της Γαλλίας με σκοπό να σταλούν άμεσα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στην χώρα. Την είδηση γνωστοποίησε τα ξημερώματα ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Στην Ισπανία, η κυβέρνηση κήρυξε τα ξημερώματα κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα, ώστε το κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές. Παράλληλα, ανέθεσε τη διαχείριση της κρίσης στη στρατιωτική μονάδα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει την μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Εχθές για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Από την πλευρά του, ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε με ντρόουν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τον Αμερικανικό στρατό στο Μπαχρέιν και στην Ιορδανία σε ανταπόδοση για τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στην επικράτειά του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακοίνωσαν την επιβολή από σήμερα νέων δασμών στις αγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. Οι νέες επιβαρύνσεις κυμαίνονται από το 10% έως 12,5% και αφορούν σημαντικούς οικονομικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτείων, όπως η Βρετανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ινδία. Σήμερα λήγει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Επίσης, είναι και η τελευταία μέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας και επαναφορά του μέτρου αναμένεται το φθινόπωρο. Το μεσημέρι αναμένεται να παραδοθούν στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου Ε65. Το τελευταίο αντίο λένε αυτήν την ώρα συγγενείς και φίλοι στην σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Σε εξέλιξη είναι η εξόδιος ακολουθίας στο κλεισάκι του Αγίου Ανδρέα στον χώρο του γυροκομείου Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο κημητήριο. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμιβόροι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσει. Οι βοριάδες, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μωρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, φτάσαμε ήδη στην Παρασκευή. Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026. Είναι η ώρα που ακούτε το Δημήτρη Στουμπό.
1: Μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη και χώρια από την επόμενη εβδομάδα.
0: Εγώ θα κάνω χρήση.
1: Γιατί θέλει να μας φορτώσει την εκπομπή, λοιπόν. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να κάνει και διακοπές.
0: Θα είναι ο Δημήτρης Στουμπός.
1: Ο συνεργάτης, ο εκλεκτός.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Θα το παλέψουμε.
0: Ούτε διαφωνίες, ούτε αντιρρήσεις. Οπότε θα μπορείς να έχεις.
1: Χωρίς διαφωνίες δεν έχει καλό περιεχόμενο η προσπάθεια. Οι διαφωνίες αρκεί να είναι ουσιαστικές και νομίζω όποτε είναι ουσιαστικές.
0: Συμφωνούμε. Εναλλάξα κάνουμε τις διακοπές μας. Οπότε θα είμαστε τις επόμενες 4 εβδομάδες. Τις 2 θα είναι μόνος του ο Δημήτρης Στουμπός. Τις άλλες 2 μόνος μου εγώ. Από 24 του μηνός θα είμαστε και πάλι και οι 2 στο μικρόφωνο. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι δεν θα σας αφήσουμε χωρίς εκπροσώπηση τουλάχιστον της ομάδας και θα σας ικανοποιήσει το αποτέλεσμα της
1: εκπομπής. Το βασικό είναι ότι δεν θα μας αφήσει χωρίς εκπλήξεις ο υπερατλαντικός πρόεδρος,
0: ο οποίος
1: γκαζώνει για όλα.
0: Πιστεύεις και μέσα στο
1: Δεν υδρώνει.
0: Να πούμε ότι στη δημοσιογραφική επιμέλεια πάντα είναι ο Δημήτρης Γιαννήρης, στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη, ενώ στη ρύθμιση του ήχου απέναντί μας ο κύριος Γιώργος Βραχνός. 210-4800-170 έως 174 τα τηλέφωνα που μπορείτε να μας αναζητήσετε και να μας πείτε ό,τι σας απασχολεί. Επίσης μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr αναζητώντας και πατώντας το ειδικό εικονίδιο. Λες για τον πρόεδρο Τραμπ. Πριν πεις για τον πρόεδρο Τραμπ,
1: εγώ να πω για τα βενζινάδικα.
0: Εγώ θα σου πω σήμερα ότι είναι μια σημαντική ημέρα. Για ποιον λόγο?
1: Εδώ και 52 χρόνια.
0: Εσύ θα έλεγες επειδή επέστρεψε στην Δημοκρατία ότι επέστρεψε ο Καραμαλής στην Ελλάδα. Εγώ θα σου έλεγα.
1: Ήταν η αρχή της μεταπολίτευσης.
0: Τι θεωρείς για τους Έλληνες πιο σημαντικό γεγονός?
1: Αυτό θεωρώ εγώ.
0: Η μεταπολίτευση ή την κατάργηση της Μοιχείας το 1982 από την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου?
1: Κοίταξε τώρα, μου θυμίζεις διάφορους και στην πολιτική και στη δημοσιογραφία. Που είναι αυτό που λέμε, μπερδεύουν και τα πεπόνια και τα μήλα.
0: Αλήθεια, είναι, θέλω
1: και
0: να
1: τα αχλάδια. Να με πειράξει. Δεν λέω ότι ήταν μικρό πράγμα.
0: Μεγάλο πράγμα ήταν.
1: Λέω ότι είναι μικρό πράγμα.
0: Ήταν μια μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου.
1: Που... Αλλά το οικογενειακό δίκαιο, τι να κάνουμε, έχει μεγάλη σημασία και σε πολλά γίναν βήματα στη συνέχεια, αλλά αυτό ήταν πολύ βασικό.
0: Εξυγχρονισμός ήταν.
1: Αλλά η μεταπολίτευση ήταν βασική για όλη την ιστορία και τα δεδομένα της χώρας, άρα είναι βαρύτερο, πιο θεσμικό.
0: Προφανέστατα.
1: Πιο δημιουργικό για όλους μας, γιατί άλλαξε μια ολόκληρη φάση από τη μαυρίλα της 7 ετούς δικτατορίας. Πήγαμε στη δημοκρατία που είπαμε ότι παρά τα προβλήματα, τα διέξοδα πολλές φορές, τις υπερβολές
0: και τις σταθερότητες
1: και τις πολεμικές.
0: Είναι το πιο σταθερό πολίτευμα τα τελευταία 52 χρόνια που έχει περάσει ποτέ η χώρα, εννοώ σε συνέχεια. Δεν νομίζω ότι είχε περάσει αντίστοιχη περίοδο σταθερότητας μετά την απελευθέρωση.
1: Μερικοί τα ξεχνάνε αυτά και πολιτικοί εκφραστές και ηγεσίες πολλές φορές. Υπερβολικά επίθετα χρησιμοποιούνται. Εκνευρίζομαι αφάνταστα όταν ακούω τα περιχούντας.
0: Έχεις δίκιο.
1: Εκνευρίζομαι αφάνταστα, επειδή είμαι λίγο μικρός και θυμάμαι τι σημαίνει χούντα και για τους μαθητές τότε που ήμουν μαθητής και για τους δασκάλους και για τους καθηγητές, πέρα από τις γειτονιές και άλλα πολλά, ή και για γενικότερα ζητήματα και το κυριότερο με την ολοσχερή προδοσία και καταστροφή της Κύπρου που τα ξανασχολιάσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Αυτά λέω να μην τα ξεχνάνε.
0: Με εθνικό ακροτηριασμό.
1: Τι να πω, ένα απλό παράδειγμα, ότι ξαφνικά μια μέρα δώσαν εντολή και μας κουρέψανε όλους γουλή σαν τα γίδια σε όλα τα σχολεία. Το λέω με το συμπάθειο για τα γίδια.
0: Με ποια αφορμή?
1: Για λόγους υγιεινής και καθαριότητας, υποτίθεται. Εντάξει, μετά από αυτό λυθήκαν τα ζητήματα υγιεινής και καθαριότητας. Τι από τώρα.
0: Σωστή.
1: Το θυμάμαι και αυτό, γιατί, ή τέλος πάντων, να δείξω κάτι άλλο, που το θέμα του θρησκεύματος και της πίστης ήταν και παραμένει σοβαρή υπόθεση και για τη χώρα, αλλά και για άλλες χώρες.
0: Ναι, αλλά αυτό
1: πρέπει να
0: ασκείτε
1: ελεύθερα. Ελεύθερα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και όχι με επιβολή. Θυμάμαι λοιπόν κάτι υποχρεωτικούς εκκλησιασμούς, κάθε τόσο και λιγάκι, τα οποία το μόνο που κάνανε ήταν να οδηγούν πολλά παιδιά στο άλλο άκρο. Το
0: βέβαια θα σου πω ότι αυτό δεν ήταν μόνο συνήθεις που εφαρμόζονταν επί Χούντας και μετά. Εγώ θυμάμαι στο σχολείο ότι υπήρχαν υποχρεωτικοί εκκλησιασμοί. Εντάξει, βέβαια οι κοινωνίες αλλάζουν, κοιτάνε μπροστά, νομίζω και τα πράγματα αλλάζουν και έτσι άλλαξαν και το 82 με τη Μυχεία. Τώρα πέραν της πλάκας είναι μια σημαντική
1: σοβαρή υπόθεση.
0: Υπόθεση. Και μου θυμίζει και γι' αυτό το αναφέρω.
1: Βασανιστήρια οικογενειών.
0: Έτσι είναι.
1: Βασανιστήρια οικογενειών και προσώπων.
0: Θυμάσαι μια ταινία με τον Κωνσταντάρα που τον συνέλαβαν για Μυχεία και τον οδήγησαν στο τμήμα με το Σεντόνι.
1: Ανεπανάληπτες σκηνές αυτές.
0: Ανεπανάληπτες, αλλά είναι αποτύπωση του κλίματος εκείνης της περίοδου το Σεντόνι και η εικόνα αυτή. Δηλαδή, αν κάποιος έπιανε τη γυναίκα του ή κάποια γυναίκα το σύζυγό της και έκανε μήνυση και φώναζε την αστυνομία, κάτι τέτοιες καταστάσεις αντιμετώπιζαν στα αστυνομικά τμήματα της εποχής. Να πούμε, βέβαια, εγώ το ανέφερα ως θέμα που θυμόμαστε, να πούμε ότι είχε πολιτικά κοινά χαρακτηριστικά με το γάμο των ομόφυλων. Γιατί και τότε η Εκκλησία είχε αντιδράσει, είχε πει ότι ξεχαρβαλώνεται ο θεσμός της οικογένειας. Και επίσης το Συντηρητικό Κόμμα, τότε η Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα, το είχε καταψηφίσει. Άρα θέλω να πω ότι τώρα κάτι που μας φαντάζει αυτονόητο και μια κοινωνική ή πολιτική αντίδραση της εποχής, ότι μας φαντάζει πολύ έντονη και εκτός κλίματος, νομίζω ότι μπορεί και σήμερα ή μπορεί και σε μερικά χρόνια να βλέπουμε και τις όποιες αντιδράσεις υπάρχουν για το γάμο των ομόφυλων που υπήρξαν την προηγούμενη περίοδο να φαντάζουν και αυτές πολύ οπισθοδρομικές ορισμένα χρόνια.
1: Για να μην νομίζουμε πάντως ότι μόνο στη χώρα μας είχαμε καθυστερήσει και ζητήματα, θα θυμίσω ότι στη γειτονική Ιταλία, που ήταν και παραμένει η πιο καθολική χώρα του κόσμου, με την έννοια ότι είναι η έδρα όχι απλά του Βατικανού αλλά του παπισμού και γενικότερα της καθολικής εκκλησίας, μόλις το 1974 έγινε μια ανελαίτη κοινωνική και πολιτική αναμέτρηση που οδήγησε σε ένα δημοψήφισμα για να καθιερωθεί το διαζύγιο, όπου κερδίθηκε, νίκησε με μεγάλη διαφορά η επιλογή του να νομιμοποιηθεί η διαδικασία του διαζυγίου, και νομίζω ότι αυτό σημάδεψε τότε πάρα πολύ και τα κοινωνικά πολιτικά ζητήματα στην γειτονική χώρα, όπως και το θέμα τώρα που ανέφερες, το επαιτειακό. Αλλά λέω τώρα να πω και κάτι άλλο για να μην παρεξηγηθώ για όσους μας ακούνε. Παρότι είχαμε τα υποχρεωτικά, είπαμε εκεί, τα εκκλησιάσματα και τα ρέστα, εγώ θέλω να πω και το ανάποδο. Μας οδήγησαν επίσης υποχρεωτικά σε κατηχητικά, αλλά μέσα από αυτό το κατηχητικό, για λίγο διάστημα τουλάχιστον, είχα γνωρίσει, από ό,τι γνωρίζω τώρα, είναι μακαρίτης, έναν ιερωμένο, έναν σοβαρό άνθρωπο, ο οποίος έδινε πράγματι αξία σε αυτό που έκανε. Και παρότι ήταν υποχρεωτικό, τελικά, επειδή στην αρχή την κοπανάκανε πολύ, τελικά δεν την κοπανάκαμε, γιατί κάτι μαθαίναμε. Κάτι παίρναμε.
0: Πάντως, αυτά που πήρες δεν ήταν πολύ, δεν ήταν πολύ αποδοτικός ο ιερωμένος, γιατί αυτά που πήρες τελικά σε οδήγησαν σε λανθασμένους ιδεολογικούς δρόμους και αναζητήσεις. Οπότε δεν έκανε σωστά τη δουλειά του ο ιερωμένος.
1: Δεν μπορείς να πεις κάτι εδώ και να μην βρεις το ανάποδο.
0: Πειράζω,
1: αλλά μέσα σε αυτή τη διαδικασία, εντάξει, εγώ απλά να αναφέρω. Αεράκης λεγόταν, νομίζω ότι.
0: Ναι, ήταν σπουδαία προσωπικότητα και έχουν γραφτεί
1: από νεαρός, εντάξει. Σε πολλά ήταν ίσως λίγο πιο σκληρός από ό,τι θα έπρεπε, αλλά δεν πειράζει. Εγώ θυμάμαι με αγάπη ακόμα αυτό που έζησα.
0: Νομίζω
1: και άλλοι νεαροί. Και άλλοι νεαροί. Λοιπόν, και τέλος πάντων, θέλω να πω ότι μέσα από τα προβλήματα ή από αυτά που φαίνονται ανάποδα για μικρότερους και μεγαλύτερους, πολλές φορές βρίσκεις κάτι καλύτερο. Κάτι λέγανε οι αρχαίοι μου πρόγονοι, ουδέν. Καλό να μην γες κακού και τα λοιπά. Λοιπόν, άρα να έχουμε ψυχραιμία, ξαναλέω, γιατί είναι και μέρες που μεγαλώνουν οι εντάσεις και διεθνώς και εσωτερικώς, και να βλέπουμε την ουσία των πραγμάτων όσο μπορούμε και με την ανταλλαγή των διαφωνιών και των επιχειρημάτων.
0: Να πω άλλο ένα χαρακτηριστικό της ημέρας που θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό, μάλλον, που έχει γίνει σαν σήμερα στο παρελθόν, η πιο σημαντική εξέλιξη, είδηση, γέννηση μάλλον.
1: Σας ακούμε.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε η Τζένιφερ Λόπες. Αυτό είναι. Συμφωνεί μαζί μου και ο Γιώργος Μπραχνός που είναι απέναντί μας. Επιδραστικότατη Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια που είναι ήδη 54 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, 56 ετών. 56 ετών.
1: Πλήρης νεότητας.
0: Ακριβώς, είναι η πλήρης νεότητά της. Από την άλλη, είναι όντως πάρα πολύ ενεργητική σε αυτή την ηλικία και όντως πολύ επιδραστική. αστευόμενος.
1: Και ας μας βάλει εδώ ο συνεργάτης μας ένα καλό κομμάτι της Τζένιφερ Λόπες να την τιμήσετε, αφού τι θυμάστε και οι δυο σας, εγώ μαζί σας, έστω και ως μικρή μειοψηφία.
0: Θα γίνει και αυτό.
1: Εντυπωσιακή.
0: Λοιπόν, πάμε στα μεγάλα. Σαν σήμερα επίσης πολύ σημαντικό, και υπάρχει μια εξέλιξη εκδοτική σε αυτό. Σαν σήμερα υπογράφηκε η συνθήκη της Λοζάνης. Η συνθήκη της Λοζάνης ήταν για μας αυτή τη στιγμή είναι ευαγγέλιο στις διεθνείς σχέσεις, γιατί καθόρισε τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Είναι ευαγγέλιο διότι την επικαλούνται οι Τούρκοι για την ίδρυση του τουρκικού κράτους επί της ουσίας, και είναι ευαγγέλιο και για μας γιατί καθορίζει πλήρως τα σύνορα τα οποία σήμερα αναθεωρητικά η Τουρκία επιδιώκει να τα αμφισβητήσει.
1: Εντάξει, το ευαγγέλιο της Τουρκίας του Ερντογάν, για να το κρατήσω και λίγο σε μικρή διαφοροποίηση, του νεοσουλτάνου όπως λέω από χρόνια, είναι η επιβολή της ισχύως και του εγώ θέλω, έτσι καταλαβαίνω και αυτό θέλω να κάνω και στην ευρύτερη περιοχή. Και νομίζω βρήκε γι' αυτό μεγάλη φιλία και σύμπραξη εν πολλής με τον νέο κάτοικο του Λευκού Οίκου, που φαίνεται και στη συνέχεια ότι θα δούμε διάφορα. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε και την ιστορία του κυρίου Πούτιν, και από ό,τι βλέπω πάει από κοντά και ο φίλος μας ο αρχιμανδαρίδων του Πεκίνου, αλλά τώρα μην τα πάρω όλα.
0: Πάντως εγώ, επειδή αναφέρθηκα στην εκδοτική διάσταση της συνθήκης της Λοζάνης, για πρώτη φορά μεταφράζεται στα ελληνικά ως αυτόνομη έκδοση με μια πολύ καλή μετάφραση, και ξέρω ότι ήδη έχει εκδοθεί και κυκλοφορεί η συνθήκη της Λοζάνης σε πολύ καλή μετάφραση, και νομίζω ότι όσοι έχετε δυνατότητα να ζητήσετε το, δεν μπορώ να βοηθήσω, δεν θυμάμαι ποιος εκδοτικός οίκος το έχει εκδώσει, ούτε ποιος το έχει μεταφράσει, αλλά ξέρω ότι είναι πολύ καλή δουλειά, και όσοι ενδιαφέρεστε να έχετε άποψη και γνώση, καλό είναι να την αναζητήσετε την έκδοση αυτή. Πάντως έχουν γραφτεί εκατοντάδες επιστημονικά και ιστορικά συγγράμματα για τη συνθήκη της Λοζάνης. Όντως είναι η βάση και του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Βεβαίως εμείς είχαμε και
1: του τουρκικού κράτους,
0: και του τουρκικού πρωτίστως, αλλά και του ελληνικού. Εγώ απλώς επαναλαμβάνω ότι τα δωδεκάνησα και τα επτάνησα.
1: Καλά, ήρθαν μετά λόγω της ιστορίας της Ιταλικής κατοχής.
0: Βεβαίως.
1: Που απελευθερώθηκαν το 48, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Εκεί γύρω, ναι. Καλά, μετά το τέλος του πολέμου.
0: Ναι, να μην πούμε κάτι που είναι λανθασμένο. Νομίζω και εγώ το 48, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως η συνθήκη της Λοζάνης είναι η συνθήκη η οποία καθόρισε το τουρκικό κράτος. Άρα ως εκ τούτου, σήμερα που ο Ερντογάν βάζει στο τραπέζι αναθεωρητικές απόψεις και προσεγγίσεις για τη συνθήκη, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να τις βάλει και να ουσιαστικά αμφισβητήσει ο ίδιος εμέσως την ίδια την υπόσταση του νεοτουρκικού κράτους. Πάμε στα
1: Ο καθένας διαλέγει τις σελίδες που τον ενδιαφέρουν, τα αποσπάσματα που τον ενδιαφέρουν. Ο καθένας το λέω για τους γείτονες.
0: Δεν μπορείς να το δεις.
1: Δεν γίνεται όμως έτσι. Δεν γίνεται. Αλλά τέλος πάντων η πραγματικότητα είναι πολυσύνθετη και παραμένει εκρηκτική. Και νομίζω θα προστεθούν πολλές κινήσεις παραπάνω, γιατί βλέπουμε τις απειλητικές συνεχώς δηλώσεις του κυρίου Τραμπ, που δεν ξέρω πού θα οδηγήσουν το επόμενο διάστημα. Νομίζω κανείς δεν ξέρει, ίσως ούτε και ο ίδιος ακριβώς, και παρότι προσπάθησε να μας σερβίρει και αυτή τη νέα συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, το μόνο θετικό που είδαμε είναι ότι τέλος πάντων ζητάει στο όνομα της συνεργασίας της Πυρηνικής να ενισχύσει και να διατηρήσει τους δεσμούς συνεργασίας με το Ισραήλ στα πλαίσια των συμφωνιών του Αβραάμ, όπως είχαν υποθεί. Αλλά τέλος πάντων το πιο επικίνδυνο είναι ότι εδώ πολλές παράμετροι και αυτής της συμφωνίας δεν είναι γνωστές, παρά μόνο τα τεράστια δισεκατομμύρια που θα πάρουν οι φίλοι μας οι Αμερικανοί, και καλά θα κάνουν να τα πάρουν. Το θέμα είναι πού θα οδηγηθεί αυτό το πυρηνικό πρόγραμμα, γιατί εδώ πάμε σε μια ζυγοστάθμιση σε εισαγωγικά ή χωρίς με την κατάσταση στο καθεστώς των Μουλάδων στην Τεχεράνη και στα πυρηνικά. Και ενδεχομένως, παρότι μπορεί να φαίνεται ότι σε πρώτη φάση ικανοποιείται το Ισραήλ σε σχέση με τις συμφωνίες του Αβραάμ, στην πραγματικότητα η ανησυχία είναι μεγαλύτερη, και θα δούμε πώς θα πάει. Άλλωστε τελικά το ταξίδι του κ. Νετανιάχου ανεβλήθη μέχρι νεοτέρας, όπως είπαμε, από τις προηγούμενες ημέρες.
0: Να πούμε επίσης ότι, να επιβεβαιώσω ότι το 48 όντως έγινε η ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων. 7 Μαρτίου του 48 υψώθηκε η ελληνική σημαία στην Ρόδο. Επειδή το είχαμε σε κρεμότητα αυτό το λέω, το αναφέρω.
1: Μας ξεφεύγουν καμιά φορά για λάθη, ναι. Τι να κάνουμε,
0: όχι, είπαμε. Καλό είναι να μην πούμε κάτι που θα...
1: Προσπαθούμε.
0: Λάθος. Ευχαριστούμε την κυρία Μέρη για την βοήθειά της στην ηλικία της Τζένιφερ Λόπες. Είναι όμως 56 και όχι 57 που μας γράφεται. Είναι νομίζω το 1970 γεννηθήσα.
1: Δεν ξέρω αν ήξερα το τραγούδι της Ζαφέλα, κυρία Λόπες.
0: Αμφισβητεί το κούρεμα στα σχολεία. Αμφισβητεί ο κύριος Μιχάλης το κούρεμα στα σχολεία. Λέει, από ποια πόλη έρχεστε? Εγώ, λέει, που έδισα στη δικτατορία, δεν με πήγε κανένας να κουρευτώ.
1: Θα το θυμίσω ότι σε όλες τις καταστάσεις, ακόμα και επί δικτατορίας, οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές δεν σημαίνει ότι είχαν και υλοποίηση και εφαρμογή πάρα αυτά και 100%. Έχουμε ένα χούι τέλος πάντων στην Ελλάδα.
0: Κάποιοι ξεφύγατε.
1: Εν περιστερίω, επειδή θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένος, θα μας μείνει αξέχαστο όσοι το περάσαμε.
0: Ο κύριος Μιχάλης τη γλίτωσε. Τη γλίτωσε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο κύριος Δημήτρης θεωρεί ότι η κατάργηση της Μοιχείας δεν βελτίωσε τα πράγματα κοινωνικά. Είχε ηθικό υπόβαθρο ο νόμος ο οποίος καταργήθηκε σύμφωνα με τον κύριο Δημήτρη. Είναι η άποψή του, σεβαστή. Εντάξει, διαφωνούμε και διαφωνεί νομίζω και η μεγαλύτερη πλειοψηφία της κοινωνίας. Οι κοινωνίες, ειδικά οι φιλελεύθερες δημοκρατίες, τραβάνε μπροστά και ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της επιλογής του.
1: Άλλα τα προσωπικά δικαιώματα.
0: Την ηθική δεν την καθορίζεις με νόμους. Είναι προσωπική, έτσι, αξία. Είναι στον αξιακό κώδικα του κάθε ανθρώπου.
1: Το ξέρουμε αυτό από τις αντιφάσεις σε όλες τις θρησκείες. Άλλη είναι η στάση αυτών που εννοούν αυτά που πιστεύουν και τα εκπέμπουν αυτά. Και εγώ το λέω για όλα τα θρησκεύματα. Και είναι άλλη στάση και των πολιτών που λένε ότι είναι οι πιο πιστοί διαφόρων θρησκευμάτων επίσης και στη ζωή τους συνήθως κάνουν τα ανάποδα ή πολύ διαφορετικά. Αλλά τέλος πάντων η μετάνοια πάντα υπάρχει. Άλλωστε και ο Μέγας Κωνσταντίνος που έγινε Άγιος στο τέλος.
0: Σε έχουν πιάσει τα θρησκευτικά
1: σου. Και τι να κάνουμε, έστειλε τα διάφορα θεσμικό κοινωνικό προσωπικά. Λοιπόν, έχει παίξει τεράστιο ρόλο η Εκκλησία γι' αυτά. Και στις αξίες της ανθρωπότητας.
0: Και συνεχίζει να παίζει. Και μετά την πανδημία που πολλοί κόσμος αναθεώρησε την οπτική του για τα πράγματα, αναζήτησε πάλι αρχές και αξίες στη θρησκεία γενικότερα, στις θρησκείες γενικότερα.
1: Ας βοηθάνε όλοι από κάθε πιστεύω στο να είναι πράγματι οι αξίες μπροστά στους ανθρώπους και όχι απλά ο χρηματισμός και η συγκυριακή επίδειξη του ετσιθελισμού, να μην πω τις άλλες φράσεις.
0: Μετά την πολυλογία μας, να πάμε σε ειδήσεις. Θα συνεχίσουμε με θέματα συνεντεύξεις.
1: Έχουμε και καλές ειδήσεις.
0: Διευρυμένη ατζέντα στο επόμενο μισάωρο.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Κανελόνια με γέννηση κοιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πολυσυνικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Κυπριακό άκρος απορριτών. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο, το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος της Γλυφάδας λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους για Λαμία. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθούμε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός. Ανέφερε ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι οι παραγωγικές επενδύσεις, ενώ χαρακτήρισε την ακρίβεια ως μια μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Όπως είπε στη συνέντευξή του στο Open, θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που μπορούμε να διαθέσουμε. Απέκλεισε για μία ακόμη φορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας. Συνεχίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, ενώ θα τοποθετηθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζει η αστυνομία σε σχέση με το θάνατο γυναίκα 41 ετών Σισίρο. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το θύμα μετέβη σε οικία ζευγαριού ενώ είχε μαζί της μαχαίρι. Λογομάχησε αρχικά με τη γυναίκα και στη συνέχεια με τον άντρα. Ακολούθησε συμπλοκή με τον άντρα να τραυματίζει με μαχαίρι τη γυναίκα στην πλάτη. Ο άντρας υποστήριξε ότι τη μαχαίρωσε ενώ βρισκόταν σε άμυνα. Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε με ντρόουν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τον Αμερικανικό στρατό στο Μπαχρέιν και στην Ιορδανία ως ανταπόδοση για τους βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών στην επικράτειά του. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας και ο καιρός νεφώσει στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε με Τζένιφερ Λόπες.
1: Μα την κόψατε, κύριε Γιώργο.
0: Είναι παραγγελία του Δημήτρη Στούμπου λόγω των γενεθλίων του.
1: Αφήστε μας κάτι.
0: Το γενεθλίων της, όχι του γενεθλίων του, το γενεθλίων της. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και ένα από αυτά θα σταθώ. Όντως έχει μεταφραστεί πολλές φορές προφανώς στη συνθήκη της Λοζάνης. Αυτό που κυκλοφορεί και είναι πολύ σημαντική έκθεση είναι τα πρακτικά των εργασιών από την Βουλή των Ελλήνων και είναι με πρωτοβουλία των Κωνσταντινοπολιτών. Είναι πολύ σημαντικό έργο και όντως νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να το αναζητήσετε. Όμως μια που μιλάμε για τα ελληνοτουρκικά, να πούμε ότι τα εθνικά θέματα πάντα θα είναι στο επίκεντρο και ένα εκ των εθνικών θεμάτων, Δημήτρη, κατά την άποψή μου, είναι και ο εφοπλισμός. Ο εφοπλισμός, δηλαδή η συνεισφορά των εφοπλιστών στην ελληνική οικονομία, που το τελευταίο διάστημα έχει αμφισβητηθεί ως προς τη δυνατότητα να μεταφέρουν πετρέλαιο από την Κασπία, τη Μαύρη Θάλασσα κτλ. Σου θυμίζω ότι είχαν μπει κυρώσεις από την Ευρώπη και προσπαθούσε η Ελλάδα να εξαιρεθεί από τις κυρώσεις αυτές για τη μεταφορά του νομίμου πετρελαίου. Έχουμε στη γραμμή.
1: Είναι πιο σύνθετο.
0: Αλλά έχουμε στη γραμμή τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, τον Ευρωβουλευτή, για να μας τα εξηγήσει ακριβώς τι συνέβη στην Ευρώπη, τι συνέβη με τις κυρώσεις στην Ρωσία και πόσο αφορά και τα ελληνικά συμφέροντα αυτή η απόφαση. Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη.
2: Καλημέρα από το αεροδρόμιο Ζάβεντεμ των Βρυξελών. Επιστρέφω τελευταίο στορμό ικανών στην πατρίδα.
0: Με το καλό σας βάλαμε, σας υποδεχθήκαμε με Τζένιφερ Λόπες. Δεν είναι τυχαία εισαγωγή.
2: Και καλά που κάνατε, διότι μου αρέσουν τα ενθουσιώδη άσματα και θέλω την ευκαιρία να ευχηθώ στον κύριο Στούμπο. Αϊσαλής,
0: όχι, δεν είναι τα γενέθλια του, λάθος. Δεν μας παρακολουθείς, δεν είναι τα γενέθλια της Τζένιφερ Λόπες.
2: Άκουσα γενέθλια του γενέθλια, όχι, όχι. Την ώρα που συνδέθηκα.
1: Αυτά κάνουμε σε αυτή την εκπομπή και μπερδεύουμε τον κόσμο, κύριε Φαραντούρη.
2: Δεν πειράζει, οι ευχές μου πάντως είναι διαχρονικές.
1: Εντάξει. Δεχτές.
0: Οι ευχές πάντα.
1: Να είμαστε καλά όλοι. Και η κυρία Λόπες.
2: Λοιπόν, πράγματι είχαμε ένα διπλωματικό θρίλερ τις τελευταίες 48 ώρες εδώ στις Βρυξέλλες. Mm-hmm. Εξού και εγώ παρέμεινα πίσω και ως μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Αμερικανικών Σχέσεων, διότι αυτό που εν τέλει ήταν το κρίσιμο ήταν το τελευταίο πακέτο κυρώσεων προς τη Ρωσία να μην συμπεριλάβει
1: το περιβόητο 21ο.
2: Ακριβώς, όπως ζητούσε η ελληνική πλευρά και ορθώς, κυρώσεις σε σχέση με εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου. Και δεν έχει να κάνει τόσο με τον εφοπλισμό ή τα ναυτιλιακά συμφέροντα, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η χώρα μας δυστυχώς είναι και παραμένει, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση γιατί έγινε, κακώς κατά τη γνώμη μου, εξαρτημένη από το υγροποιημένο φυσικό αέριο τόσο στην ηλεκτροπαραγωγή όσο και γενικότερα στις ενεργειακές τις ανάγκες. Και σε μια δύσκολη συγκυρία, όπου έχουμε κλειστά τα στενά του Ορμούς, όπου το Κατάρ, που είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου, έχει κάνει παύση εργασιών. Έχει κλείσει μετά τους βομβαρδισμούς στη Μέση Ανατολή από το Ιράν και ούτω καθεξής. Όπου επανεργοποιούνται οι Χούθοι στην Ερυθρά Θάλασσα και κινδυνεύουν να κλείσουν ακόμα και τα στενά του Σουέζ. Όπου η παγκόσμια κοινότητα αναζητεί εναλλακτικές πηγές προμήθειας. Θα ήταν λάθος η Ελλάδα να υποχωρήσει στις πιέσεις των Γερμανών και άλλων παραγόντων, όπως έγινε με την Αυστρία, η οποία μέχρι πριν από μερικές ώρες ήταν σύμμαχός μας, αλλά επαναχώρησε τελευταία στιγμή υπό το βάρος γερμανικών πιέσεων, και να αποδεχθεί ένα πακέτο κυρώσεων που θα έπληται κυρίως την ενεργειακή μας ασφάλεια και την επάρκεια ενεργειακού εφοδιασμού. Περί αυτού πρόκειται, γι' αυτό και εγώ στήριξα αυτή την προσπάθεια και νομίζω καλώς υπήρξε αυτή η εξαίρεση. Εξαιρέθηκαν δηλαδή οι εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, δηλαδή φυσικό αέριο που υγροποιείται και έρχεται με καράβια στη χώρα μας, την νήσο Ρεβιθούσα έξω από την Πάχη, στο τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου. Από εκεί και πέρα αεριοποιείται, μπαίνει στο σύστημα. Το ενεργειακό μας μείγμα, το φυσικό αέριο, έχει τεράστια φέτα στην πίτα της ηλεκτροπαραγωγής. Έτσι, με φυσικό αέριο παράγουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Κακώς κατά τη γνώμη μου, τα τελευταία χρόνια δεθήκαμε τόσο πολύ στο άρμα του φυσικού αερίου, διότι είναι και εισαγόμενο και ορυκτό. Κακώς κατά τη γνώμη μου, δεν διαφοροποιήσαμε περισσότερο τις πηγές ενέργειας, τα μέσα προμήθειας και κυρίως το ενεργειακό μας μείγμα. Σήμερα όμως, όταν έχουμε να διαπραγματευτούμε πέντε πράγματα που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στο σήμερα, πρέπει να είμαστε σοβαροί, πρέπει να είμαστε ενωμένοι και πρέπει να είμαστε συμπεταγμένοι σε αυτά που ζητάμε.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει ολοκληρώσει τις εργασίες του εν ώψη καλοκαιρινής περίοδου.
2: Ναι, κύριε Μουρούτη, έχει ολοκληρώσει τις εργασίες του, τουλάχιστον οι επιτροπές στις οποίες συμμετέχουμε, δηλαδή το αμυγός κοινοβουλευτικό έργο με την κατάθεση τροπολογιών, προτάσεων, εκθέσεων, ψηφισμάτων και ούτω καθεξής. Όμως, ο καθένας από εμάς, ανάλογα με την εμπλοκή του σε θέματα που τρέχουν, έχει αρκετή δουλειά.
0: Έχει δουλειά και τις δραστηριότητες.
2: Οι εξελίξεις συνεχίζονται. Δηλαδή,
0: εγώ σας ρωτάω για τον εξής λόγο, διότι εδώ έχουμε μία κλιμακούμενη ένταση στην Μέση Ανατολή. Εδώ και 13 μέρες έχει επιστρέψει ο πόλεμος επί της ουσίας. Βομβαρδίζεται το Ιράν. Υπάρχει μία ένταση στις διμερείς σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και η Ευρώπη, παρά το γεγονός, όλοι τις ασκούμε κριτική της Ευρώπης, παρά το γεγονός λοιπόν ότι κάνει παράλληλες κινήσεις όσον αφορά την αμυντική της θωράκιση, την εξωτερική της πολιτική, επί της ουσίας δεν έχει ένα αποτύπωμα ηγετικό ή συμβιβαστικό σε αυτή τη μεγάλη κρίση που αφορά και την ίδια την οικονομία της Ευρώπης. Και μου κάνει εντύπωση το ότι συνεχίζεται μια κρίση και την ίδια στιγμή η Ευρώπη σιγά σιγά μπαίνει σε καλοκαιρινές διακοπές.
2: Όπως θα λέτε είναι, παρόλα αυτά, ορισμένοι από εμάς είμαστε παρόντες, ανάλογα με το.
0: Δεν είναι θέμα προσώπων και προσωπικών.
2: Θα σας πω. Εξαρτάται λοιπόν πού βρίσκεται ο καθένας και τι κάνει ο καθένας. Για παράδειγμα, μόλις χθες καταθέσαμε με τον συνάδελφό μου, τον ευρωβουλευτή του Πασόκ, τον Γιάννη Ντομανιάτη, ερώτηση στην ύπατη εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική σε σχέση με μονομερείς ενέργειες της Λιβύης αναφορικά με την ΑΟΣ. Αφορούσε την ΑΟΣ της Ιταλίας. Παντρεύουμε όμως τις αντιδράσεις τις ελληνικές για το παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο με όσα απεργάζεται η λιβική κυβέρνηση για άλλες χώρες. Θα μου είτε Έλληνες ευρωβουλευτές, δεν είστε, μάλιστα. Αλλά οι συμμαχίες χτίζονται και οι αντιδράσεις είναι πιο αποτελεσματικές και το αποτέλεσμα πιο καλό και στιβαρό όταν λειτουργείς ως Ευρωπαίος παράγοντας και όχι αμυγός εκπροσωπώντας τα στενά εθνικά σου σύνορα. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ γι' αυτό ακριβώς το λόγο που περιγράψατε πριν. Διότι μέσα στη θερινή ραστόνη και διότι μέσα γενικότερα στον αναχωρητισμό της Ευρώπης υπάρχουν και κάποιες ευκαιρίες για την πατρίδα μας. Ας σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω ότι πρέπει να γίνει προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Το λέμε στο Πασόκ, το έχουμε αναδείξει πάρα πολύ. Το άρθρο 42, παράγραφος 7 της Συνθήκης. Η ρήτρα αμοιβαία αμυντικής συνδρομής. Το άρθρο 42, παράγραφος 7 της Συνθήκης είναι ένα εργαλείο που παρά τον ύπνο στον οποίο καθεύδουν τα ευρωπαϊκά όργανα, οι ευρωπαϊκές ελίτ ή τα ετερόκλητα συμφέροντα που υπάρχουν μέσα στην Ευρώπη, εξασφαλίζει αυτό που ονομάζουμε θωράκιση της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας κάθε κράτους μέλους. Τι λέει το άρθρο 42, παράγραφος 7, ότι αν οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεχθεί απειλή ή επίθεση, όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη υποχρεούνται να συνδράμουν με κάθε πρόσφορο μέσο. Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ? Το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να υπάρχει μια ρήτρα τέτοια, ξεκάθαρη, κρυστάλλινη. Δεν υπάρχει όμως ένα επιχειρησιακό σχέδιο για να υλοποιηθεί, αν μακριά από εδώ έρθει εκείνη η ώρα να το ενεργοποιήσει κάποιος. Γι' αυτό λοιπόν και ζητούμε να υπάρξει μία επιχειρησιακή δομή, ένα επιχειρησιακό σχέδιο, ένα blueprint, ένας οδηγός για τα βήματα σε περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος θελήσει να ενεργοποιήσει και πρέπει να ενεργοποιήσει αυτή τη ρήτρα. Είχαμε μια ευκαιρία να το ζητήσουμε δυνατά στο άτυπο Συμβούλιο Κορυφής που έγινε στην Κύπρο, θυμάστε, τον Απρίλιο, μετά τα γεγονότα με τον drone από το Ιράν. Τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αναγνωρίσει ότι χρειάζεται να καταστρωθεί ένα τέτοιο σχέδιο. Είχαμε πει ότι, παιδιά, βάλτε μπροστά να βγει η Ελλάδα και η Κύπρος να το ζητήσουν. Στο Συμβούλιο Κορυφής που έγινε πριν από δύο εβδομάδες στις Βρυξέλλες, το τελευταίο για την Κυπριακή Προεδρία, δεν το ζητήσαμε. Εγώ λοιπόν καλώ και από τη φιλόξενη και δραστήρια και επιδραστική εκπομπή σας και την Αθήνα και το Υπουργείο Εξωτερικών και την κυβέρνηση να ενώσουμε δυνάμεις έτσι ώστε μια ρήτρα που προστατεύει την πατρίδα μας, που συνιστά έναν παράγοντα συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εν πάση περιπτώσει διαμορφώνει ένα πλαίσιο θωράκισης της εδαφικής μας ακεραιότητας και της ψυχικής κυριαρχίας σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, ανακατατάξεων, να γίνει προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής.
1: Κύριε Φαραντούρη, ας επανέλθουμε λίγο στο θέμα του 21ου πακέτου, γιατί υπάρχει ένας φοδρός αντίλογος από ό,τι βλέπω και σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, όχι για τα επιμέρους, τι είπε η Ελλάδα, τι είπαν οι άλλοι κτλ. Το ότι έχουμε φτάσει ακριβώς σε αυτόν τον αριθμό πολλών πακέτων κυρώσεων, χωρίς να έχουμε ουσιαστική, πώς να το πούμε, αποτελεσματική, ασφιχτική πίεση από την πλευρά του Πούτιν κτλ. Ποιος είναι ο προβληματισμός που υπάρχει στην Ευρωβουλή, από ό,τι καταλαβαίνετε, είστε τώρα εκεί 2,5 χρόνια σχεδόν. Πόσο, δύο χρόνια.
2: Δύο χρόνια. Είναι διχασμένο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταρχάς, η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνεχίζει να υποστηρίζει και ορθώς το γεγονός ότι πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι σε οποιονδήποτε δέχεται παράνομη επίθεση. Του τέστην η Ουκρανία και κυρίως ο Ουκρανικός λαός. Από την άλλη, όλες αυτές οι κυρώσεις, οι οποίες οι περισσότερες από αυτές έχουν γίνει χωρίς έναν προγραμματισμό και χωρίς μία διάθεση λύσης και μία διάθεση ειρηνευτικής επίλυσης, όλα αυτό το διάστημα, έχουν σε μεγάλο βαθμό αποτύχει. Και αυτό δυσκολεύει όχι μόνο όσους αποφασίζουν για αυτές τις κυρώσεις, αλλά κυρίως τον κόσμο που εκπροσωπούμε εμείς που αποφασίζουμε. Και ένα τέτοιο παράδειγμα είναι οι κυρώσεις στα ενεργειακά προϊόντα. Δηλαδή, δεν έχει κανένα νόημα να πυροβολείς τα πόδια σου προκειμένου να πιέσεις με κάποιο τρόπο τη Ρωσία να αποσυρθεί από τα ουκρανικά εδάφη. Και αυτό νομίζω αντανακλάται και στις συζητήσεις και στο διπλωματικό θρίλερ των τελευταίων 48 ώρων. Καλή ώρα στη χώρα μας. Εδώ θέλω να κάνω και μια μικρή κριτική και μεγάλη κριτική και διαχρονική κριτική, ότι δείτε, η Ελλάδα έβαλε βέτο. Mm-hmm. Δεν χρειάστηκε να βάλει βέτο, ενώ εξέφρασε τις επιφυλάξεις, οι οποίες τελικά έγιναν αποδεκτές και ορθώς. Σε αντίστοιχα όμως σημαντικά ζητήματα δεν το έκανε στο παρελθόν, όπως για παράδειγμα τα προϊόντα τα οπωροκυβευτικά που εξάγουμε. Γιατί δηλαδή δεν μπορούμε να εξάγουμε εμείς κεράσια στη Ρωσία ή ροδάκινα από την Ιμαθία και από την Έδεσα στη Ρωσία, και μπορούν οι Γερμανοί, διότι το αξίωσαν όταν συζητούνταν αντίστοιχες κυρώσεις, να εισάγουν αλλιεύματα.
0: Ρωσικό βακαλάο για την ακρίβεια. Σωστά δεν το λέω.
1: Σωστά, σωστά.
2: Άριστα τα λέτε. Βλέπετε λοιπόν ότι κάθε χώρα.
1: Άρα ένας Ευρωπαίος, ακούστε με κύριε Φαραντούρη.
0: Για μας όμως το LNG, συγγνώμη Δημήτρη, είναι πιο σημαντικό από τον βακαλάο, γιατί έχει πολύ και μεγαλύτερη οικονομική αξία. Συγγνώμη Δημήτρη.
2: Μα δεν το συζητάω, ξέρετε κάτι.
0: Άρα ένα-ένα τη φορά.
2: Κοιτάξτε, ναι, για παράδειγμα, στα προϊόντα αυτά της φυτικής παραγωγής, τα αγροτικά ελληνικά προϊόντα, θα έπρεπε να είμαστε αποφασιστικοί και δεν θα έπρεπε να σιωπήσουμε όταν ήρθε η ώρα. Διότι στις περιοδίες μου και στις συζητήσεις που έχω σε όλη την Ελλάδα, βλέπω περιοχές όπως η Βέρεια, η Μαθία, η Έδεσα και άλλες περιοχές να έχουν πληγεί, η Καστοριά, μην πάτε μακριά, να έχουν πληγεί βάναυσα, μεταξύ άλλων, και από τις κυρώσεις τις οποίες έχουμε.
0: Υπουργούν όμως στην Καστοριά δεν αποκαθίσταται με directiva της Ευρώπης και μόνο, δηλαδή δεν θα αποκατασταθεί η οικονομία και η σχέση εμπιστοσύνης των αγορών με μια directiva. Όμως είναι σημαντικό να υπάρξει μια ελάφρυνση τουλάχιστον
2: πολιτική. Όπως επισημάνατε πολύ σωστά, οι Γερμανοί για ίσονο σημασία ζήτημα κατέβασαν τα στυλό στο Συμβούλιο.
0: Να πούμε επίσης.
2: Κατέβασαν τα στυλό για να εισάγουν μπακαλιάρο. Κατέβασαν τα στυλό οι Γερμανοί. Και προχθές συμπαρέσυραν τους Αυστριακούς, οι οποίοι και αυτοί πλήττονται από το ενδεχόμενο κυρώσεων, περαιτέρω κυρώσεων στο ενδεδομένο φυσικό
0: αέριο. Σε μια συγκεκριμένη τράπεζα επίσης είχαν ένα ζήτημα οι Αυστριακοί, στις επιπτώσεις δραστηριοτήτων μιας Αυστριακής τράπεζας στη Ρωσία. Θέλαν την εξαίρεση, νομίζω το πέτυχαν, αλλά έχετε δίκιο και ως προς το φυσικό αέριο επίσης.
2: Και στο φυσικό αέριο, μην ξεχνάτε ότι η Αυστρία ήταν και είναι, παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα hubs, ένας από τους μεγαλύτερους κόμβους φυσικού αερίου. Ήταν σταθμός διαμετακομιστικός, τουλάχιστον του φυσικού αερίου αγωγού, και είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται στο ενδιάμεσο της Δυτικής Ευρώπης και της Ρωσίας, από την οποία προμηθευόταν για πάρα πολλά χρόνια φυσικό αέριο, όπως και οι περισσότερες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Επαναλαμβάνω, οι κυρώσεις πρέπει να έχουν μια αρχή, μέση και τέλος, πρέπει να στοχεύουν κάπου. Και για να ξαναθυμηθούμε λιγάκι και τις απαρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αρχές μας, αγαπητοί μου οικοδεσπότες, πρέπει να κατατείνουν σε αυτό που όλοι επιθυμούμε, την ειρήνη. Mm-hmm. Όχι η ειρήνη ανεφόρων, όχι η ειρήνη με κατεβασμένα τα βρακιά, όχι η ειρήνη εις βάρος του διεθνούς δικαίου, αλλά πάντως οτιδήποτε γίνεται στην εξωτερική μας πολιτική σε σχέση με τρίτες χώρες πρέπει να έχει και μια διάσταση ειρήνης. Διαφορετικά θα ξεχάσουμε και από πού προήλθαμε και από πού ξεκίνησε το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας σήμερα.
1: Θα επανέλθουμε.
0: Απλώς εγώ να προσθέσω ότι αυτό που κατάφερε η Βουλγαρία ήταν η αφαίρεση του Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλου από τον κατάλογο των κυρώσεων. Σωστά δεν τα λέω, κύριε Φαραντούρη.
2: Όπου
0: και αυτό έχει μεγάλη αξία ως προς την επιρροή και τον ανταγωνισμό της Ρωσικής Εκκλησίας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και εκεί έχουμε ενδιαφέρον μεγάλο.
2: Τεράστια ζητήματα. Αξίζει τον κόπο να αφιερώσουμε μια ολόκληρη συζήτηση για την εκκλησιαστική διπλωματία και για το πώς η ήπια ισχύ της πατρίδας μας με τα τέσσερα πατριαρχεία και την υπερχιλιετή μακραίωνη παρουσία των ελληνοορθόδοξων κοινοτήτων σε όλο το τόξο της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής, της Συρίας και των Βαλκανίων μπορεί να είναι καταλύτης θωράκισης της εθνικής μας κυριαρχίας και της εδαφικής μας ακεραιότητας.
0: Και γιατί επίσης η σχέση εκκλησίας και κράτους δεν είναι κάτι πάρα πολύ απλό, αλλά κάτι πολύ πιο σύνθετο, όπως πολύ σωστά βάλατε κι εσείς στην συζήτηση, και γι' αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό που δεν θα πρέπει να γίνεται προϊόν μόνο εσωτερικής αντιπαράθεσης και εύκολου διαλόγου. Ήταν ωραία η συζήτηση μαζί σας, κύριε Φαραντούρη. Καλές διακοπές σας ευχόμαστε και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.
2: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό μεσημέρι.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
7: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά? Όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
10: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφουν ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
11: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Επιστρέψαμε και επιστρέψαμε με μία είδηση η οποία θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί η Ευρώπη δείχνει ότι έχει αντανακλαστικά, ειδικά σε εταιρείες κολοσσούς που πλέον είναι και οικονομικά ισχυρές αλλά και πολιτικά και κοινωνικά ισχυρές. Σε τι αναφέρομαι? Πρόστιμο 890 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google. Γιατί? Γιατί επί της ουσίας είναι ο νέος κανονισμός για τις ψηφιακές αγορές, γιατί επί της ουσίας έκρινε ότι ο αμερικανικός κολοσσός παραβίασε δύο από τις βασικές υποχρεώσεις που επιβάλλει η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία, η λεγόμενη AI Act που ψήφισε η Ευρώπη, και είναι πολύ και αυστηρή αλλά και σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών. Είναι ουσιαστικά η νομοθεσία που αφορά τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες. Θέλω να πω ότι το πρόστιμο αυτό είναι το δεύτερο πρόστιμο που έρχεται αντίστοιχα σε ψηφιακή πλατφόρμα. Είχε προηγηθεί το πρόστιμο που είχε βάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Meta, στην Facebook ας πούμε, και νομίζω ότι θα είναι και προϊόν πολιτικής διαπραγμάτευσης από την πλευρά των Αμερικανών οι ακυρώσεις που μπαίνουν στις μεγάλες πλατφόρμες. Η άποψή μου είναι ότι πολιτικά αυτά τα ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με αντίστοιχες καταστάσεις, με αντίστοιχα πρόστιμα, διότι δεν μπορεί να είναι ανεξέλεκτη μία πλατφόρμα. Θυμίζω ότι μέσω των πλατφορμών μπορεί κάποιος να δημιουργήσει ένα μέσο ενημέρωσης και αν προβληθεί από τον αλγόριθμο των πλατφορμών να κυριαρχήσει, να έχει έσοδα περισσότερα από τον ανταγωνισμό του, να δημιουργήσει μία τάση και στις πολιτικές ειδήσεις και στα πολιτικά ζητήματα, να έχει μία ισχυρή κοινωνική επιρροή και να πουλάει, να είναι ένας τόπος πώλησης προϊόντων που είναι πολύ ισχυρός. Άρα λοιπόν με μία πλατφόρμα μπορεί να ελέγχει και την πολιτική και την ενημέρωση, την ειδησιογραφία και το εμπόριο, κάτι το οποίο στο παρελθόν δεν υπήρχε τέτοια συγκέντρωση ισχύως. Επίσης με τις νέες τεχνολογικές, αν θέλετε, εξελίξεις, δηλαδή την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης, πλέον οι πλατφόρμες αυτές χρησιμοποιούν δεδομένα που αφορούν, που προέρχονται από όλους τους πολίτες, χωρίς να αποδίδουν και κανένα δικαίωμα πίσω στους πολίτες. Η Γαλλία επίσης, να σας ενημερώσω, είχε επιβάλει και ένα τέλος δικαιωμάτων στις πλατφόρμες, ειδικά στην Google, δικαιώματα για τα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή, ένα μέσο ενημέρωσης όταν προέβαλε κάποιες ειδήσεις, αποδίδονταν δικαιώματα σε αυτά. Πλέον νομίζω δεν έχει υιοθετηθεί αυτό το μέτρο από άλλες χώρες και έχω την εντύπωση ότι πρέπει να υπάρξει μία πίεση στις μεγάλες πλατφόρμες προκειμένου να μην είναι ανεξέλεκτες και προκειμένου ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνονται στην κοινωνία να είναι ο ενδεδειγμένος. Δημήτρη, με άφησες να μονολογήσω για την Google.
1: Αλλά είπα να φύγω, αλλά
0: η ώρα είναι και 57, πρέπει να διακόψουμε για διαφημίσεις και ειδήσεις, να επιστρέψουμε μετά με σημαντικότερα θέματα.
2: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμα.

0: Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού στο Παλέφυτο είναι γεγονός. Με τα επιτελεία τους. Στο Λαϊκό ο Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Ποντιακό ο Γιώργος Ασκαλίδης και ο Αθανάσιος Σέρκος με τα χάλκινα της Γουμένισσας. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο γήπεδο Παλεφύτου Σάββατο 25 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ από τις 9 το βράδυ.
4: Πέλα FM.
5: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος. Και δεν μπορώ να ξεκολλήσω με τίποτα.

0: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: FM.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
7: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
6: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
7: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
8: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
10: Πέλα FM.
11: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
2: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύτρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Πέλα FM

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού στο Παλέφυτο είναι γεγονός. Με τα επιτελεία τους. Στο Λαϊκό ο Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Ποντιακό ο Γιώργος Ασκαλίδης και ο Αθανάσιος Σέρκος με τα χάλκινα της Γουμένισσας. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο γήπεδο Παλεφίτου, Σάββατο 25 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ από τις 9 το βράδυ.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Πέλα FM.
5: Ο βραχνός είναι ο άνθρωπος που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρσυνταξία. Πέρσα Μπολιά στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Δέσποινα Χριστοπούλου έχει την καλοσύνη, τώρα που δεν έχουμε το Δημήτρη Κολιομιχάλη, να μας δίνει μια εικόνα από την κίνηση της πόλης και ειδικά Παρασκευή, Παρασκευή Ιουλίου, φαντάζομαι φεύγει κόσμος.
6: Φεύγει κόσμος. Η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών έχει αρκετή κίνηση από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και η Λεωφόρος Χιστού προς Καραμαγκά. Η άνοδος του Κηφισού έχει κίνηση ανατμήματα, στο τμήμα κυρίως από Λεωφόρο Αθηνών έως Επόλια και στα Νοπατήσια. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση όλη μέρα σήμερα στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Στο κέντρο της Αθήνας, προβλήματα αυτή την ώρα παρατηρούνται στη Σταδίου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή από το ύψος του Πολεμικού Μουσείου, αλλά και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από το κόμβο Πελοκήπων προς την Πανόρμου και στην είσοδο του λιμανιού του Πειραιά από Μικράς Ασίας και Αλυπέδου.
5: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Δέσποινα Χριστοπούλου. Ήταν αυτή η εικόνα που παρουσιάζουν οι δρόμοι της πόλης αυτή τη στιγμή και έχω την εντύπωση, κυρίες και κύριοι, ότι θα ήταν ακόμη περισσότερο φορτωμένη η έξοδος των εθνικών οδών, η έξοδη γενικά της πόλης, εάν κάποιοι δεν είχαν φρενάρει, δεν είχαν κάποια διστακτικότητα, ίσως το αναβάλουν για αύριο, επειδή ακούν ότι τις επόμενες ώρες θα υπάρχουν πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Με αυτό λοιπόν θα αρχίσουμε. Υπάρχουν προειδοποιήσεις της πολιτικής προστασίας και παρότι το 112 έχουμε συνηθίσει να ηχεί τέτοια περίοδο για πυρκαγιές, άρχισε να ηχεί για κεραυνούς και βροχές. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
7: Να είστε καλά. Όλη σχεδόν η κεντρική Ελλάδα και η Εύβοια είναι σε κλιοκακοκαιρία, δηλαδή θα είναι τις επόμενες ώρες. Και έτσι λοιπόν το 112 έχει χτυπήσει σε Φθιώτιδα, Μαγνησία, Σποράδες, Λάρισα, Εύβοια, στην Εύβοια κυρίως κεντρική και βόρεια, και στη Σχήρο. Και στη Σκύρο. Άρα λοιπόν εκεί προβλέπονται.
5: Πιάνει κέντρο από ό,τι κατάλαβα.
7: Κέντρο, κέντρο. Λοιπόν, άρα λοιπόν εκεί προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και ισχυροί άνεμοι. Άρα λοιπόν το 112 εστάλει προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες, άρα λοιπόν και οι τουρίστες εκεί οφείλουν να ενημερωθούν.
5: Τους λέει, φαντάζομαι ότι μη αποφύγετε μετακινήσεις.
7: Ναι, ναι, είναι κυρίως αποφυγή μετακινήσεων μόνο από τις απαραίτητες και επίσης προστασία από τις καταιγίδες, ναι, και τις βροχές. Δηλαδή,
5: είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όχι πως δεν είναι και το χειμώνα, ναι, αλλά τώρα το καλοκαίρι, επειδή μπορεί να βρεθούν κάποιοι στη θάλασσα.
7: Και όχι μόνο στη θάλασσα.
5: Στη θάλασσα δεν...
7: Τώρα το καλοκαίρι περπατάμε περισσότερο, τώρα το καλοκαίρι οδηγούμε και περισσότερο προς, προς τις καλοκαιρινές, ναι, ναι, ναι, και στα μπάνια. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή. Υπάρχουν και οδηγίες παράλληλα με το μήνυμα.

0: το 112, δηλαδή δεν περνάμε από σημεία που έχουν πλημμυρίσει, δεν περνάμε από ρέματα τα οποία έχει ανυψωθεί η στάθμη του νερού. Έτσι λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σήμερα. Μιλάμε για αυτές τις περιοχές που αναφέραμε, 12 ώρες κακοκαιρία. Αυτό αναφέρει και το μήνυμα του 112, γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Τώρα, έχουμε και κατηγορία 4 αύριο Σάββατο, 25 Ιουλίου, σε Ρόδο. Μόνο σε Ρόδο, κατηγορία 3 σε Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα.
1: Κάτι μισό λεπτό.
0: Κέρκυρα, Χίο, Σάμο, Ικαρία.
1: Έχεις περάσει τώρα σε φωτιές.
0: Σε φωτιές, ναι.
1: Δηλαδή ζούμε ένα 24ωρο που έχουμε 112 για βροχοπτώσεις και καταιγίδες.
0: Και κίνδυνο για πυρκαγιές σε άλλες περιοχές, εκεί που δεν θα βρέξει. Δηλαδή εκεί που δεν θα βρέξει και προβλέπεται.
1: Υπάρχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.
0: Υπάρχει υψηλό κίνδυνο, δηλαδή η Ρόδος.
1: Τέλεια.
0: Τεσάρι, η Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κέρκυρα, Χίος, Σάμος, Ικαρία έχουν κατηγορία 3. Όλη η υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή εκεί κυρίως που θα βρέξει, είναι κατηγορία 2. Αυτή είναι λοιπόν και μια μικρή φωτιά που είχαμε σήμερα στο Κοροπή, σβήστηκε μέσα σε 20 λεπτά εκεί, σε ένα οικόπεδο εντός οικισμού. Εκεί λοιπόν μέσα σε 20 λεπτά κατάφεραν οι πυροσβέστες να τη θέσουν υπό έλεγχο. Και ένα τελευταίο σημαντικό στα πλαίσια της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Ειδοποιηθήκαμε την πολιτική προστασία ότι η Ελλάδα στέλνει 2 CL415. 5-2 Καναντέρ και προς την Ισπανία, ούτως ώστε να επιχειρούν τα ελληνικά Καναντέρ στις μεγάλες περιοχές που υπάρχουν. Που
1: Γαλλία
0: έχουμε
1: και Ισπανία δοκιμάζονται από μεγάλες
0: περιοχές. Δηλαδή τα δύο ελληνικά Καναντέρ θα επιχειρούν στις πυρκαγιές στο Τολέδο.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Κεραμτζόγλου, χωρίς να το πω, το γνωρίζει εκείνος πάρα πολύ καλά, ότι οτιδήποτε προκύψει μπαίνει στο στούντιο, μας ενημερώνει real time, που λέγαμε και στο χωριό, για οτιδήποτε συμβαίνει. Οπότε τον Γιώργο θα τον ξαναβρούμε σε λίγο κοντά μας. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπίος είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος. Ήταν στο Action 24 και μίλησε για αυτό που σας λέγαμε. Ξέρετε, αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα μας βρίσκουν λίγο σε διακοπές, μας βρίσκουν λίγο πιο χαλαρούς, μας βρίσκουν στη θάλασσα. Και αυτό εγκυμώνω κινδύνους.
2: Όσοι λοιπόν σήμερα βρίσκονται στα παράλληλα μέρη αυτών των περιοχών που θα δεχτούν πολύ μεγάλες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, βουρίνια όπως θα είπε η Επιτροπή Κινδύνου, καθώς επίσης και κεραμνική δραστηριότητα θα έχουμε, καλό θα είναι να αποφύγουν να κάνουν θαλάσσιες δραστηριότητες σήμερα, διότι ο κεραυνός όταν είμαστε στη θάλασσα μπορεί να μας πλήξει. Όταν βρισκόμαστε σε παραρεμάτιες περιοχές, φοβόμαστε ιδιαίτερα και ανησυχούμε να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα.
1: Συνεπώς το παρακολουθούμε. Στη Βουλή τώρα πριν από λίγο είχαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έστρεψε τα βέλη του Κυριάκος Μητσοτάκης προς Ανδρουλάκη, προς Τσίπρα, προς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από την άλλη πρόβαλε το χαρακτήρα της θεσμικότητας σε ό,τι αφορά τις κινήσεις του κυβερνώντος κόμματος. Η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια η Άντζη Κούκη, χωρίς να την καθυστερούμε γιατί συνεχίζονται οι ομιλίες, νομίζω έχει ανέβει τώρα και ο κύριος Ανδρουλάκης. Γεια σου Άντζη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Κόκκινο που πάει σήμερα το κοντέλι της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ολομέλεια. Πριν από λίγο κατέβηκε από το Βήμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Προέταξε την ανάγκη εξυγχρονισμού του καταστατικού χάρτη της χώρας, ενώ απάντησε και στις αιτιάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης περί υπονόμωσης των θεσμών. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρά πειρά κατά το ΠΑΣΟΚ και τη στάση που έχει τηρήσει μέχρι και αυτή τη στιγμή στην διαδικασία. Μάλιστα μίλησε για ένα αμήχανο παρόν που ισοδυναμεί με αυτόν, ενώ στο βήμα αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναμένεται να αποκρούσει τα βέλη του Πρωθυπουργού. Τη μία ήταν και η κριτική που άφησαν οι εκπρόσωποι των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί μέσα και αυτή τη στιγμή κάνουν λόγω της υπονόμευσης των θεσμών και της διαδικασίας, ενώ νωρίτερα στο βήμα της Βουλής είχε ανέβει και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος καταλόγησε στα κόμματα της αντιπολίτευσης συνταγματικό μηδενισμό.
1: Θα σε καθυστερήσω λίγο ακόμη, γιατί ξέρω ότι πρέπει να παρακολουθήσεις τις ομιλίες, ενημερώνεις και εμάς, αλλά οι βασικοί άξονες, σύμφωνα με αυτά που προτείνει τουλάχιστον το κυβερνών κόμμα, είναι οι ευθύνες υπουργών, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, έτσι δεν είναι, η μονιμότητα στο δημόσιο με την αξιολόγησή της, η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, αν και νομίζω κάποια πήγαν πίσω, δεν ξέρω αν επιμείνει το κυβερνών κόμμα μετά και από τοποθετήσεις βουλευτών του, για παράδειγμα στο ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού ή ακόμα και στη θητεία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αυτό μένει να το δούμε.
3: Ακριβώς. Χθες είδαμε και τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στυλιανίδη, να καταθέτει την πρόταση απόσυρσης σχετικά με το συμβίβαστο
1: βουλευτή-υπουργού,
3: μετά από την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπου είχαν ακουστεί κάποιες αντιρρήσεις από βουλευτές. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κλίμα συνεννόησης μεταξύ της κοινοβουλευτικής ομάδας των μελών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και να σε ρωτήσω, Άντζη, τη Δευτέρα η ψηφοφορία είναι η πρώτη ψηφοφορία επί των προτάσεων.
3: Ακριβώς. Τη Δευτέρα αναμένεται να κορυφωθεί η ένταση. Θα έχουμε την ψηφοφορία και θα δούμε τελικά πώς θα τοποθετηθούν τα κόμματα. Είναι η πρώτη ψηφοφορία. Αναμένεται και μία δεύτερη, η οποία θα πρέπει να απέχει από την πρώτη τουλάχιστον ένα μήνα.
1: Άρα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Δηλαδή τέλη Αυγούστου είναι το λιγότερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλή δουλειά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό κουράγιο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο δημοσιογράφος, ο οποίος βρίσκεται στη Βουλή και πρέπει να παρακολουθεί όσα λέγονται και με ένταση και με ταχύτητα και να ενημερώνει, εντάξει, είναι λίγο ζόρι που λέμε. Αποσπάσματα από ομιλία πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κ. Ανδρουλάκη.
4: Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση ώστε να υπάρξουν συνθέσεις. Και δεν μπορώ ωστόσο να ισχυριστώ δυστυχώς το ίδιο για την αντιπολίτευση, η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο Πασόκ, κύριε Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν.
5: Ποιος είναι ο θεσμικός, κύριε Μητσοτάκη, εμείς ή εσείς? Θα μας κάνετε μαθήματα σήμερα θεσμικότητας? Ποιος, το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα? Σας κολακεύουν, κύριε Πρωθυπουργέ, αυτές οι περιγραφές που θυμίζουν τα πλοκάμια της μαφίας?
1: Τώρα, ήταν η δεύτερη φορά που ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, αυτή τη φορά από το Βήμα της Βουλής. Είχε προηγηθεί η συνέντευξή του στο Open, όπου ο Πρωθυπουργός έστρεψε την πηξίδα του στις επόμενες κινήσεις που προτίθεται να κάνει, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το πεδίο της οικονομίας και όχι μόνο, αλλά ας ξεκινήσουμε από εκεί και τα μέτρα που προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Και αυτή η πηξίδα είναι φανερό ότι δείχνει η αιχμή της μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες.
6: Όπως πέρσι, στρέψαμε πρωτίστως τις πρωτοβουλίες μας στους μισθωτούς, ειδικά σε αυτούς που έχουν παιδιά. Νομίζω ότι τώρα έχει έρθει η ώρα να ασχοληθούμε περισσότερο με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Γνωρίζουμε ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους μπορούμε να παρέμβουμε.
1: Βεβαίως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του αυτή τοποθετήθηκε για σχεδόν όλα τα θέματα που είναι στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης και όχι μόνο, από Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Σαμαρά μέχρι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εθνικά θέματα όλα. Τη συνέντευξη την έδωσε απαντώντας στις πολύ εύστοχες ερωτήσεις των εξαιρετικών μας συναδέλφων, τον Γιάννη Κολοκυθά και τον Μάνο Νυφλή. Μάλιστα, ο Γιάννης Κολοκυθάς μπορείτε να τον βομβαρδίσετε με μηνύματα σε λίγο στην εκπομπή του να σας πει και παρασκήνιο, αλλά εμείς θα πάμε στον Γιώργο Παπακουσταντίνου, που δεν ξέρω πόσο τώρα στους χρόνους ενός μαγκαζίνου θα μπορέσουμε να συνοψίσουμε όλα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γεια σου, Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
7: Όλα μπορούμε να τα κάνουμε.
1: Ωραία, ωραία. Πάμε. Εγώ έκανα ένα απόσπασμα, δηλαδή επέλεξα αυτό που περιμένουν πάρα πολύ, ένα μεγάλο κομμάτι τουλάχιστον.
7: Αν θέλεις, πολύ μία από τις ειδήσεις αυτής της συνέντευξης, υπό την έννοια ότι για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός βεβαιώνει και επιβεβαιώνει τα σενάρια που λένε ότι αυτές οι δύο κατηγορίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι, είναι οι ομάδες στόχοι της επικειμενής διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διέψευσε κατηγορηματικά ότι θα παίξει το χαρτί του εφνιδιασμού, στέλνοντας νωρίτερα κάλπες. Επιπλέον, έκλεισε τις χαραμάδες επαναπροσέγγισης με τον Αντώνη Σαμαρά, χαραμάδες που είχαν δημιουργήσει διαδοχικές δηλώσεις χαλάζιων στελεχών, και με εμφανώς ειρωνική διάθεση πήρε και θέση για τα μετεωρολογικά σενάρια περί μιας κυβέρνησης ειδικού σκοπού χωρίς τον ίδιο, με την χαρακτηριστική αποστροφή «καλή τύχη». Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη και στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τα οικονομικά προγράμματα και τις οικονομικές προτάσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να μπει στον πειρασμό να ανοίξει το πουγγί και να υλοποιήσει πράγματα, να υποσχεθεί πράγματα τα οποία δεν μπορεί να υλοποιήσει. Και κρατάμε για το τέλος, Σπύρο, και τις θέσεις που πήρε και έλαβε για τα ελληνοτουρκικά σε ό,τι αφορά στις συζητήσεις για ΑΟΣ. Είπε ότι δεν είναι διατεθειμένος να διαπραγματεύεται από θέση αδυναμίας, δείχνοντας και την ισχυροποίηση που έχει επιτευχθεί το τελευταίο διάστημα στην αποτρεπτική ισχύ των ενόπλων δυνάμεων. Ενώ σε ό,τι αφορά στα F-35, ο ίδιος υπογράμμισε αυτή τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο 2019, ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, δηλαδή ότι η Ελλάδα είναι στα F-35 και η Τουρκία παλεύει να επιστρέψει.
1: Καταρχάς ευχαριστώ, γιατί έδωσες στους ακροατές μας με πολύ έτσι λιτό τρόπο τα βασικά σημεία της συνέντευξης. Αλλά θα ήθελα εγώ να επιμείνω λιγάκι. Αυτά είπε ο Μητσοτάκης, αλλά θέλω το δικό σου ρεπορτάζ, Γιώργο, να σταθούμε λιγάκι σε μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες.
7: Τώρα με βάζει στα χωράφια του Φιλιππίδη, βέβαια. Γιατί αυτό θα γράφει τα σβήματα.
1: Θα σε βάλω στα χωράφια του να μου πεις τι προκύπτει από το δικό σου ρεπορταζάν, και νομίζω ότι είναι ακόμα. Φτιάχνεται το πακέτο.
7: Νομίζω ότι εκείνο το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή είναι γράφεται και σβήνεται η παρέμβαση στα τεκμήρια. Είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία ούτως ή άλλως όλες αυτές τις ημέρες συζητούμε, όπως και στο σκέλος της προκαταβολής φόρου, είναι δύο από τα πεδία στα οποία είναι δεδομένο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δείξει την κατεύθυνση για τους επόμενους μήνες αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, Σπύρο, ότι η ΔΕΘ αντιμετωπίζεται από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση όχι ως απλώς ένα βήμα για την οικονομική πολιτική του 2027, αλλά ως το πρώτο βήμα, ως ο βατήρας για το πρόγραμμα της τετραετίας, της τρίτης θητείας, εν πάση περιπτώσει, την οποία διεκδικεί.
1: Σωστό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου ήταν. Και εμείς σας πάρουμε λίγο μία γεύση από αυτή τη συνέντευξη μέσα από σπάσματα για τον κύριο Ανδρουλάκη και την 13η σύνταξη.
8: Είναι και αστείο, ξέρετε, να τσακωνόμαστε για το πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη, όταν ξέρουμε πολύ καλά πόσο ακριβώς στοιχίζει. Και θα ζητούσα από τον κύριο Ανδουλάκη να κάνει το προφανές, να ρωτήσει το Γενικό Λογιστήριο. Είναι πολύ εύκολο στην παρούσα συγκυρία να υπόσχεσαι μέτρα τα οποία ξέρεις πολύ καλά ότι δεν θα κληθείς να υλοποιήσεις.
1: Για τον κύριο Τσίπρα και για όσα έχουν δηλώσει στελέχη του και σε τηλεοπτικά πάνελ περί φόρων.
8: Περιμένω από την αντιπολίτευση είναι να μας πει αν θα τους κατένει με διαφορετικά ή αν πιστεύει ότι θέλει να δώσει περισσότερα, ποιος θα φορολογήσει. Διότι, ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι η μεσαία τάξη και όλες οι Ελληνίδες, όλοι οι Έλληνες, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θυμούνται πάρα πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής, όπως τουλάχιστον αυτή τους επιβλήθηκε το 2015.
1: Και για τον κύριο Σαμαρά.
8: Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι εδώ υπάρχει μια ουσιαστική αμφισβήτηση δημόσια του πυρήνα της εξωτερικής και αμερικής πολιτικής κυβέρνησης, η οποία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από μένα. Άρα, πεδίο συνεννόησης με τον κύριο Σαμαρά, που νομίζω το αντιλαμβάνεστε, θα έχει απολύτως κανένα.
9: Καμία επαναπροσέγγιση, δηλαδή.
1: Τώρα θα πάμε στην Κρήτη, στον ανταποκριτή μας, στον Χάρη Λεοντάκη, γιατί όσοι ακούγατε χθες Μαγκαζίνο, βεβαίως έτσι ξεκινήσαμε με τον Χάρη, αλλά έχει και συνέχεια η υπόθεση της προσαγωγής, γιατί τότε μιλούσαμε ακόμα για προσαγωγή του ιατροδικαστή Χανίων και δύο-τριών ακόμη ατόμων που φαίνεται να εμπλέκονται σε μια πολύ σοβαρή υπόθεση που ερευνούν οι αρχές. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Από τις προσαγωγές φτάσαμε στις δύο συλλήψεις. Ναι. Δύο συλλήψεις για τον ιατροδικαστή και για τον γνωστό τοξικολόγο, καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, για 8 υποθέσεις. Έχουν από 3 υποθέσεις ο καθένας και μία κοινή στη δικογραφία. Τι αφορά? Αφορά παραποίηση στοιχείων για υποθέσεις που είχαν ποινικό χαρακτήρα με βάση τις ψευδείς βεβαιώσεις που εξέδιδαν. Η κατηγορία είναι για δωροδοκία κατ' εξακολούθηση. Σε ό,τι αφορά τον ιατροδικαστή, πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά βιασμό. Δύο υποθέσεις που εμπλέκονται αστυνομικοί. Η μία υπόθεση αφορά πυροβολισμούς εναντίον αστυνομικών. Στη δεύτερη υπόθεση εμπλέκεται και ο τοξικολόγος, και αφορά τον θάνατο ενός πολίτη σε ένα μπλοκ που είχε των Βρυσών. Και η υπόθεση αφορά ένα τροχαίο επίσης. Σε ό,τι αφορά τον τοξικολόγο, δύο υποθέσεις ναρκωτικών, μία υπόθεση με ένα τροχαίο και την κοινή υπόθεση με τον ιατροδικαστή. Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Δευτέρα το πρωί στις 10. Να σας πω όμως ότι η έρευνα συνεχίζεται από την ασφάλεια Χανίων και σήμερα υπήρξαν καταθέσεις για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Κλήθηκαν δηλαδή στην ασφάλεια άτομα να καταθέσουν, ενώ αύριο στις 10.30 το πρωί ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης μαζί με τον Ταξίαρχο Χανίων και τον Διοικητή της Ασφάλειας Χανίων θα παρουσιάσουν, θα κάνουν την παρουσίαση της υπόθεσης στην έδρα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης στα Χανιά.
1: Πολύ σοβαρή, από χθες το λέγαμε, υπόθεση αναμφισβήτητα. Η εκτίμησή σου, Χάρη, μας λες ότι συνεχίζεται η έρευνα, είναι προς τον εντοπισμό και άλλων ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτό ή και άλλων, πώς να το πω, υποθέσεων? Δηλαδή μπορεί να δούμε και άλλους να συμμετείχαν εκτός από τον ιατροδικαστή και τον καθηγητή?
10: Δεν ξέρω αν εμπλακούν άλλα πρόσωπα ως...
1: Από την πλευρά
10: να είναι ενδεχομένως να βρεθούν κατηγορούμενοι. Αυτό που ξέρω είναι ότι η ασφάλεια εξετάζει πολλές, πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Έχει ανοίξει φακέλους, φαντάζομαι τώρα, και ψάχνει να βρει την υπογραφή αυτών των δύο που έχουν βάλει την υπογραφή.
10: Ακριβώς. Και ειδικά σε υποθέσεις ναρκωτικών.
1: Ναι.
10: Επίσης, υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει με υποθέσεις που έχουν εκδικαστεί ήδη.
1: Εκεί τι γίνεται?
10: Εκεί υπάρχει ζήτημα. Έχει να κάνει με το αν θα ζητήσουν οι εμπλεκόμενες πλευρές να
1: ξαναγίνει η δίκη. Να πούνε ότι η δίκη έγινε με στοιχεία τα οποία δεν αφορούσαν τα πραγματικά συμβάντα. Πρέπει να ξαναγίνει.
10: Μιλάμε για περιπτώσεις που υπάρχουν... υπάρχει η εμπλοκή τους σε δίκες, είτε με εργαστηριακό έλεγχο, είτε με βεβαιώσεις. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αν ένας άνθρωπος έχει εμπλακεί σε μια τέτοια υπόθεση, εγώ ας πούμε θα ζητούσα επανεξέταση των δειγμάτων σε μια υπόθεση που
1: ανοίγει σκόσα. Όλοι τώρα ανοίγει με αυτή την ιστορία, Χάρη, αναμφισβήτητα. Πριν σε αφήσω, Χάρη, υπήρχε και μια κινητοποίηση χθες των αρχών για μια έκρηξη στα Χανιά.
10: Ναι, ήταν σε μια βιοτεχνία κατασκευής βαρκών και εξαρτημάτων σκαφών με πολυεστέρα. Υπήρξε πρώτα φωτιά, έπιασε φωτιά η βιοτεχνία. Ο ιδιοκτήτης προσπαθούσε με ένα λάστιχο
1: να σβήσει,
10: μέχρι να φτάσει η πυροσβεστική εκεί να τη σβήσει, ενώ αρχικά ήταν έξω από την επιχείρηση, έξω από το χώρο της βιοτεχνίας του. Στη συνέχεια, και παρά την προσπάθεια που έκανε ένας γείτονάς του να τον αποτρέψει, πήγε μέσα σε αυτό, άρχισαν να ακούγονται εκρήξεις, γιατί υπήρχαν φιάλες
1: με οξυγόνο, φαντάζομαι, με άλλα υλικά, έτσι που είναι.
10: Αλλά και λένε οι πληροφορίες και φωτοβολίδες, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να υποστεί εκτεταμένα εγκάβματα, παρελήφθη από ασθενοφόρο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, βρίσκεται ακόμα στη μονάδα εντατικής θεραπείας, έχει εγκάβματα στο 80% του σώματός του, η κατάστασή του θεωρείται ακόμα εξαιρετικά σοβαρή. 15 άνδρες, 5 οχήματα έσβησαν την πυρκαγιά, ήταν μέσα σε κατοικημένη περιοχή, δίπλα ακριβώς από την επιχείρηση υπήρχαν σπίτια. Ευτυχώς η έγκυρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας απέτρεψε τα χειρότερα εκεί.
1: Ναι, σε καλά, Χάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χάρης Λιοντάκης για αυτές τις δύο υποθέσεις και την έκρηξη, αλλά βεβαίως και την υπόθεση που ερευνάει η αστυνομία με τις βεβαιώσεις από ιατροδικαστή, τις οποίες χρησιμοποιούσαν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να παρουσιάζονται ως τοξικομανείς στα δικαστήρια για να έχουν μια διαφορετική ποινική αντιμετώπιση. Σε ό,τι αφορά την έκρηξη, επιστρέφω σε αυτό. Ήταν κάτι που αναστάτωσε βεβαίως τον κόσμο εκεί.
9: Ξαφνικά είδαμε τους καπνούς, ήρθαμε εδώ πέρα, τον είδα τον κύριο Δημήτρη απ' έξω και κρατούσε ένα λάστιχο και πολεμούσε να τη σβήσει τη φωτιά. Μην μπεις μέσα, Δημήτρη, μην μπεις μέσα, Δημήτρη, τίποτα, δεν μας άκουσε. Και τον χάσαμε μια στιγμή και μπει μέσα. Και τον βγάλαμε σε αυτή την κατάσταση που ήταν.
11: Πετάγανε νερό ένας κύριος εδώ,
12: γείτονας,
11: ναι, έσπασε το τζάμι και μετά μάλλον ακούστηκε η μιλιά του κυρίου. Η μιλιά, και ήταν πίσω από την πόρτα, πίσω από την πόρτα και βγήκε έξω σε μια κατάσταση, εντάξει.
1: Πάω πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με ένα θρίλερ που είναι σε εξέλιξη στη Σύρο, με αυτή την δολοφονία, το έγκλημα, 41 ετών το θύμα, μια γυναίκα. Δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει πλήρως το τι έγινε στο σπίτι που πήγε αυτή η γυναίκα και κατέληξε με τραύμα από μαχαίρι. Είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση σε πολύ λίγο.
12: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπνεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2Pavla58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπνεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
14: Σπούδασε διοίκηση

0: ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
3: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Ξεμπάλησαμε, Θράκων.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο στο πραγματικό cruise review.
3: Επιστρέψαμε. Την έντονη ενόχληση της Τουρκίας έχουν προκαλέσει οι τελευταίες κινήσεις της Ελλάδας προκειμένου να θωρακιστεί, προκειμένου να μπορέσει να εγκαταστήσει συστήματα, υπερσύγχρονα συστήματα αεράμυνας, αντιπυραυλική ασπίδα, ασπίδα του Αχιλλέα όπως την αναφέρουμε, για την αποτροπή και την αντιμετώπιση κινδύνων από τον αέρα όπως βαλιστικούς πυράβλους, ντρόν ή ακόμη και πολεμικά αεροσκάφη. Αυτά τα συστήματα θα δημιουργήσουν έναν θόλο ο οποίος θα προστατεύει τη χώρα και φέρουν την υπογραφή των Ισραηλινών δυνάμεων, Ισραηλινών εταιριών, οι οποίες χρησιμοποιούν πραγματικά ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Αυτό είναι ένα, πώς να το πω, ένα μείγμα το οποίο δεν μπορούν να το χωνέψουν οι Τούρκοι. Δηλαδή από τη μια ότι η Ελλάδα δείχνει ότι αναπτύσσει αυτές τις δυνάμεις και από την άλλη εμβαθύνει τη συνεργασία της με το Ισραήλ, οπότε είναι εύλογες οι αντιδράσεις που έρχονται από την Άγκυρα, έτσι όπως τις καταγράφει ο Μανώλης Κωστίδης.
4: Θεωρούν ότι αυτά που γίνονται εναντίον της Τουρκίας. Χαρακτηριστικά η εφημερίδα Χουριέτ λέει ότι η Ελλάδα επεκτείνει το τεράστιο εξοπλιστικό της πρόγραμμα, πακέτο 4,2 δισεκατομμύρια με την ασπίδα του Αχιλλέα. Όπως λένε οι Τούρκοι αναλυτές, υπάρχει μια αεροπορική ισορροπία υπέρ της Ελλάδος στο Αιγαίο και η Τουρκία θέλει να εξισορροπήσει την κατάσταση με Eurofighter, με F-35, αλλά δεν τα έχει παραλάβει ακόμα, ούτε έχει εξοικειωθεί σε F-16. Και αυτό λένε ότι γίνεται εναντίον της Τουρκίας. Επειδή θα εγκατασταθούν αυτά τα συστήματα σε Αιγαίο και Θράκη, αυτό υποστηρίζουν. Νομίζω θεωρούν ότι ο Μητσοτάκης με αυτό ουσιαστικά σταματά την προσπάθεια της Τουρκίας να έχει μια υπεροχή κυρίως με ντρόνους, με βαλιστικούς πυράβλους κτλ. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι εναντίον της Τουρκίας.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε για τα εθνικά θέματα και για το συγκεκριμένο το θέμα των F-35 από τον Γιάννη Κολοκυθά και τον Μάνο Νιφλή, τους συναδέλφους μας που το πήραν τη συνέντευξη για το Open, και απάντησε:
5: δεν είμαι διατεθειμένος να διαπραγματεύουν ποτέ αποθέσεις αδυναμίας. Και το 2019 η κατάσταση ένοπλες δυνάμεις ήταν πολύ προβληματική. Και δεν θέλω να πω τίποτα για τα F-35, γιατί δεν είναι δικιά μου δουλειά να υποδείξω στις ΗΠΑ σε ποιον θα πουλήσουν αεροσκάφη. Εξάλλου, αυτή τη στιγμή ξέρετε, το είπε και το State Department, ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια. Όμως το 19 η Τουρκία ήταν έτοιμη να παραλάβει 100 F-35. Δείτε πού ήμασταν εμείς τότε και πού είμαστε εμείς σήμερα. Και οι ανακοινώσεις είναι πολύ σημαντικές. Του Κισέα σηματοδοτούν και μια αλλαγή φιλοσοφίας.
3: Μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για το αφήγημα αυτό της γαλαζιας πατρίδας από την πλευρά των Τούρκων.
5: Δεν βλέπω να ζητάμε άδεια για να συνδέσουμε τα νησιά μας. Δεν βλέπω να ζήτησα άδεια από κανέναν για να κάνω τα θαλάσσια πάρκα εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Δεν βλέπω να ζήτησα καμία άδεια για να κάνω τον χωροταξικό σχεδιασμό του θαλασσίου μας πεδίου. Δεν ξέρω τελικά τι θα κάνει η Τουρκία. Ξέρω ότι έχουμε απάντηση σε όλες τις πιθανές κινήσεις της Τουρκίας.
3: Αυτές ήταν οι αναφορές του Πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά. Τώρα επιστρέφουμε στο θέμα που σας προανήγγυλα. Είναι αυτή η περίεργη υπόθεση στη Σύρο. Τα δεδομένα είναι ότι μία γυναίκα 41 ετών έχασε τη ζωή της, φέρει τραύμα από μαχαίρι, αλλά οι συνθήκες και το πώς ακριβώς έγιναν τα γεγονότα είναι κάτι που απασχολεί την αστυνομία. Υπάρχουν κάποιες τοποθετήσεις που δημιουργούν ένα μυστήριο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός σας συντάκτης, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας και δεν ξέρω αν έχει μπορέσει ακόμη η αστυνομία να καταλάβει τι έχει γίνει εκεί, Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται τουλάχιστον ότι προσπαθεί τις τελευταίες ώρες κυρίως από το περιβάλλον της γυναίκας του θύματος να αντλήσει κάποιες πληροφορίες, γιατί υπάρχουν κάποια δεδομένα.
3: Πάμε
6: τα
3: να
6: οποία
3: το
6: έχουν,
3: την αρχή, ναι, να δούμε τι έγινε.
6: Ακριβώς. Τώρα, εμείς αυτό το οποίο είχαμε μάθει αρχικά είναι ότι μια γυναίκα δέχτηκε να.
3: Κάτσε. Είναι μια γυναίκα που πηγαίνει σε ένα σπίτι στη Σύρο. Να το πιάσουμε από εκεί.
6: Να το πιάσουμε αν είναι κομμάτι-κομμάτι από το ότι αποτυπώνει και κάποια βίντεο τα οποία έχει στην κατοχή της η αστυνομία.
3: Ωραία.
6: Αυτή
3: είναι
6: λοιπόν η γυναίκα, η οποία εργάζεται στο ΕΚΑΒ, δεν δουλεύει στο συγκεκριμένο σημείο. Βρίσκεται λοιπόν έξω από σπίτι στην Άνω Σύρο, χθες το απόγευμα. Την αποτυπώνει ένα βίντεο να κινείται έξω από το σπίτι, χωρίς να κάνει κάποια κίνηση όμως για κάποια λεπτά. Φοράει, έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, φοράει γάντια και στο ένα της χέρι φέρει να κρατάει μαχαίρι.
3: Μάλιστα.
6: Χτυπάει μετά από λίγη ώρα που βρίσκεται έξω από το σπίτι το κουδούνι.
3: Ναι.
6: Ανοίγει μια γυναίκα,
3: ναι,
6: την πόρτα. Την τραυματίζει ελαφρά με το μαχαίρι που κρατάει την γυναίκα. Υπάρχουν κάποιες φωνές, ένας διαπληκτισμός,
3: ναι,
6: ο οποίος κινητοποιεί τον άντρα, γιατί είναι ένα ζευγάρι στο συγκεκριμένο, ναι, σπίτι που βρίσκεται σε εσωτερικό χώρο. Εκείνος αρπάζει ένα μαχαίρι και τραυματίζει, ουσιαστικά χτυπάει στην ομοπλάτη το θύμα.
3: Ναι.
6: Προσπαθεί να τρέξει αυτή η γυναίκα το θύμα στον δρόμο μετά από αυτό το αρχικό χτύπημα το οποίο δέχεται. Της εκτοξεύουν αντικείμενα, μια καρέκλα, μια γλάστρα, ό,τι έχουν μπροστά τους. Φέρεται, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που είδαν το τελείωμα σε όλο αυτό το περιστατικό, να ακούγανε ηχητικά να φωνάζουν το ζευγάρι βοήθεια, μας κλέβουν, βοήθεια, είναι μια κλέφτρα. Αυτές ήταν οι φωνές που τουλάχιστον, ναι, μεταφέρουν στην αστυνομία κάποιοι μάρτυρες, γιατί αυτά τώρα είναι η όποια εικόνα έχει και η αστυνομία και εμείς μεταφέρουμε. Από εκεί και πέρα η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της όταν έφτασε το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Αυτό το οποίο έχει προκύψει ως επιπλέον πληροφορία είναι ότι αφήνει ένα σακίδιο πριν μπει στο σπίτι της, σε διπλανό σημείο. Το σακίδιο μέσα είχε έναν λωστό και ένα αεροβόλο. Όταν λοιπόν ένα πρόσωπο, όπως αντιλαμβανόμαστε, πηγαίνει με ένα μαχαίρι, ένα αεροβόλο, ένα λωστό σε ένα χώρο, έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του, είναι κάτι το οποίο εξετάζεται από τις αρχές σαν ένα στοιχείο και αντιμετωπίστηκε αρχικά όλη αυτή η υπόθεση σαν μια απόπειρα ληστείας.
3: Μισό λεπτό. Τους γνώριζε αυτούς?
6: Αυτό το οποίο επιβεβαιώνουν και από τις δύο πλευρές.
3: Γιατί ανήκια, χρωστούμενα, κάτι για
6: αυτό δεν επιβεβαιώνεται και δεν ισχύει ούτε από το περιβάλλον.
3: Ωραία, γνωρίζονταν.
6: Γνωρίζονταν, γιατί είναι αυτό το οποίο μετέφεραν και οι ελεγχόμενοι, ο άντρας ο οποίος συνελήφθη για αυτή την, για αυτή την δολοφονία, και η. Και η σύζυγός του, η οποία φέθηκε ελεύθερη μετά την κατάθεση, φέρεται να ανέφεραν ότι γνωρίζαν, γιατί γνωρίζονται όλοι στη συγκεκριμένη περιοχή, ξέραν ποια είναι. Δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη φιλική σχέση, ούτε και διαφορές, και αυτό τουλάχιστον φέρεται από κάποιες δηλώσεις που βλέπουμε και στα μέσα ενημέρωση στα τελευταία λεπτά, να επιβεβαιώνεται και από το περιβάλλον του θύματος, ναι, ότι ναι, γνωριζόμαστε σαν οικογένειες. Όχι, δεν ισχύει ότι χρωστούσαν νίκια ή ότι είχαν κάποια οικονομική συνδιαλλαγή. Μένει λοιπόν να φανεί και να διαπιστωθεί αν υπήρχε κάποια άλλη.
3: Και ότι χρωστούσε νοικιά, δικό της είναι το σπίτι του.
6: Όχι, αυτό δεν προκύπτει κάτι. Δεν προκύπτει. Και να τονίσουμε επίσης ότι, για παράδειγμα, ο άνδρας δεν μένει σε αυτό το σπίτι, είναι η σύντροφός του και γι' αυτό βρισκόταν εκεί. Όπως και να έχει, βέβαια, έχει κάποια αντλήση, κάποιες πληροφορίες που εμείς μέχρι αυτή την ώρα δεν τις γνωρίζουμε, και από το περιβάλλον της οικογένειας του θύματος η αστυνομία, έτσι ώστε να έχει μια εικόνα παραπάνω.
3: Τι ακριβώς,
6: όσον αφορά τα κίνητρα.
3: Αυτή το θύμα που λες ότι πήγε με την τσάντα, με το λωστό, με το μαχαίρι, έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές?
6: Δεν έχει απασχολήσει, όχι, και μιλάμε για μια επαγγελματία που, σύμφωνα και με συναδέρφους της, ήταν υπόδειγμα όσον αφορά την εργασία της, μια γυναίκα με δύο παιδιά. Αυτό το οποίο επίσης αναφέρθηκε είναι γιατί φορούσε τη στολή εργασίας, φαίνεται να φορούσε το παντελόνι της στολής εργασίας, αλλά δεν εργαζόταν, και αυτό, ας πούμε, εξετάζεται για ποιο λόγο και γιατί είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της και τι επιχειρούσε να κάνει.
3: Αλλά φαντάζομαι, έχεις δει πολλά πράγματα τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ. Δεν κολλάνε, πολλά πράγματα δεν κολλάνε. Δηλαδή, μια
6: αρχικά
3: γυναίκα,
6: σε αυτές τις υποθέσεις δεν κολλάνε, αλλά ενδεχομένως κάτι μας διαφεύγει.
3: Είναι σίγουρο, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά τώρα ότι πήγε να κάνει ληστεία και χτύπησε το κουδούνι και.
6: Είναι πραγματικά κάποια κενά τα οποία υπάρχουν.
3: Προφανώς αυτό
6: τουλάχιστον αυτό το οποίο εμείς αναφέρουμε είναι η πρώτη αίσθηση που είχαν και στις συνομιλίες που είχαμε με τους αστυνομικούς που βρίσκονταν εκεί και είδαν αυτό το οπτικό υλικό. Η αίσθηση που είχαν από κάποιες μαρτυρίες, από άτομα τα οποία άκουσαν και, ναι, ενδεχομένως είδαν ελάχιστα πράγματα, αλλά ό,τι είδαν, και από αυτό το οποίο αποτυπώνει η κάμερα ασφαλείας, δεν φάνηκε από την αντίδραση του ζευγαριού ενδεχομένως να υπήρχε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ήταν, μάλλον αντέδρασαν σε κάτι που παρέπεμπε ότι υπήρχε μια απόπειρα να τους κάνει κάποιος κακό,
3: μια απειλή.
6: Ενδεχομένως αυτό να επιβεβαιώνεται από το οπτικό υλικό. Όπως και να έχει όμως, βέβαια, υπάρχουν κάποιες απορίες που πρέπει να λυθούν. Είναι ένα μυστήριο. Μέχρι και αυτή την ώρα θα ασκηθεί δίωξη. Έχει πάει στον εισαγγελέα.
3: Πολύ εύστοχα το είπες. Υπάρχει κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει βγει σε αυτή την υπόθεση. Είναι βέβαιο αυτό, δεν το συζητάμε. Θέλω να μου πεις, να ακούσουμε τον κύριο Τσούκαλη. Είναι ο ιδιωτικός ερευνητής, ήταν στο Action. Κάτι λέει για το μαχαίρι και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση σε αυτό.
0: Όταν μιλάμε για πισόπλατο μαχαίρωμα, σημαίνει ότι την κυνήγησαν ή κάποιος την ακινητοποίησε τη γυναίκα αυτή και τη χτύπησαν. Υπάρχει πληροφορία ότι η γυναίκα, το θύμα, είχε μαχαίρι όταν πήγε στο σπίτι. Θα πρέπει λοιπόν να διερευνηθεί αν το χτύπημα στην πλάτη της έγινε με το δικό της μαχαίρι ή με άλλο μαχαίρι. Ναι.
3: Λέει ο κύριο Τσούκαρη, δεν ξέρω κιόλα αν μπορεί να φωτίσει κάποιε στοιχείε. Αν το χτύπημα έγινε με το μαχαίρι του θύματο ή έχει βρεθεί το
6: είναι μαχαίρι. Είναι άλλο μαχαίρι το οποίο είχε ο άντρα. Βρισκόταν μάλιστα στην κουζίνα όταν άκουσε τι φωνέ.
3: Πήρε το μαχαίρι
6: και έτρεξε προ τα έξω.
3: Κατάλαβα. Τώρα θα σε κρατήσω λίγο ακόμη να μου πει αν υπάρχουν νεότερα και για τη δολοφονία του ποινικολόγου Γεωργίου. Εδώ το πράγμα έχει ξεκαθαρίσει ή αναζητάει η αστυνομία ενδεχομένως και κάτι άλλο?
6: Η εικόνα που έχουμε τουλάχιστον μας έχει μεταφερθεί από την αστυνομία
3: και άλλος αυτή την
6: είναι αρχικά ότι είχε ξεκαθαρίσει. Αυτό όμως το υποστηρίζει το οποίο ανέφερες μόλις και ο δικηγόρος της οικογένειας του Σταύρου Γεωργίου, γιατί σήμερα βρέθηκε στην εισαγγελία για να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Έκανε λοιπόν μια δήλωση έξω από τα δικαστήρια. Άφησε εχμές ότι ενδεχομένως να υπάρχει και άλλο άτομο το οποίο εμπλέκεται και επίσης ο ίδιος είπε ότι θα εισφέρουμε κάποια στοιχεία και εμείς από το περιβάλλον του ποινικολόγου, τα οποία ενδεχομένως να κατευθύνουν τις έρευνες για τα κίνητρα σε διαφορετικό επίπεδο από τα όσα εμείς έχουμε ακούσει και γράφονται στα μέσα ενημέρωση. Αυτή είναι η δική του πλευρά. Θα το δούμε τα επόμενα 24 ώρα, αν θα υπάρξει κάτι νεότερο.
3: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις δύο υποθέσεις. Ήταν ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Εντάξει, τη μία υπόθεση βεβαίως είναι στα χέρια των αρχών ο δράστης. Μιλάω για τη δολοφονία Γεωργίου. Άλλη υπόθεση, ακόμη μένουν να διευκρινιστούν πολλά πράγματα, να απαντηθούν πολλά ερωτήματα. Και να έρθουμε λιγάκι στα της οικονομίας. Σήμερα τελειώνει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Δεν τελειώνει η προθεσμία, τελειώνει και η παράταση της αρχικής προθεσμίας για τις φορολογικές δηλώσεις. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ήταν στο Άξιον, ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος.
7: Υπολογίζουμε περίπου 6.720.000-730.000 δηλώσεις θα υποβληθούν εμπρόθεσμα μέχρι και το βράδυ, τα μεσάνυχτα που εκπνέει η προθεσμία. Παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και περίπου 100.000-150.000 φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα. Είναι εντός πλαισίου και εντός των προβλέψεών μας, ναι, με ό,τι αυτό επιφέρει ως πρόστιμο κτλ.
3: Αυτά είπε ο κύριος Τσάπαλος και ο Κωνσταντίνος Δαυλός, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Όταν λέμε τελειώνουν σήμερα, ξέρεις αν είναι τη 12η.
8: Ναι, 12η. 23 και 59.
3: 23 και 59.
8: Παράταση δεν προβλέπεται. Πλέον έχουν αλλάξει οι τρόποι και αυτό προκειμένου να μην υπάρχουν τέτοιου είδους, να μην δίνονται παρατάσεις. Για όσους καθυστερήσουν, ενδεχομένως υπάρχει.
3: Κατ' 100 ευρώ,
8: το οποίο είναι για την καθυστερημένη υποβολή της δήλωσης.
3: Είπαμε ότι δεν τελειώνει η προθεσμία, τελειώνει η προθεσμία. Είχε δοθεί παράταση.
8: Ναι, εδώ είμαστε λοιπόν στην τελευταία ημέρα. Δεν υπάρχει καμία άλλη περίπτωση να δούμε.
3: Το λες κατηγορηματικά.
8: Έτσι, το λέω κατηγορηματικά.
3: Εντάξει.
8: Αυτή τη φορά το λέω κατηγορηματικά.
3: Πώς που είναι, εντάξει ρε παιδιά, και επειδή είναι Σαββατοκύριακο. Αν δεις ένα Σαββατοκύριακο, όχι.
8: Αν δεις και το διάγραμμα, την πορεία της κατάθεσης, είμαστε πάρα πολύ κοντά στο υψηλότερο νούμερο των τελευταίων ημερών. Οπότε και των προηγούμενων και τις προηγούμενες χρονιές εκεί ήμασταν. Οπότε δεν νομίζω δεν υπάρχει άλλη παράταση.
3: Ωραία.
8: Έχουμε φτάσει στα 4,75%. Το σύνολο φόρου που έχει βεβαιωθεί. Υπολογίζεται ότι και με τις τελευταίες που θα κατατεθούν θα ξεπεράσουμε ίσως τα 5 δις για πρώτη φορά. Περίπου μοιρασμένα ανά 1/3 είναι οι χρεωστικές με τις πιστωτικές. Οι χρεωστικές είναι 35,5%, οι πιστωτικές είναι στο 29%. Αλλά τέλος πάντων, ένα στους τρεις πληρώνει, ένα στους τρεις παίρνει επιστροφή, ένα στους τρεις έχει μηδενική.
3: Μάλιστα.
8: Και ο μέσος φόρος είναι λίγο πάνω από τα 2.000 ευρώ, στα 2.030, η μέση επιστροφή είναι στα 228 ευρώ.
3: Ωραία. Εντάξει, και αν κάποιος τώρα. Αλλά πώς, είπαμε, δύο εβδομάδες δόθηκαν. Τέλος πάντων, αν κάποιος παραμένει πιστός στη συνήθεια αυτής της χώρας να τα αφήνει όλα της τελευταίας στιγμής, έχει κάποιες ώρες ακόμα, εν πάση περιπτώσει. Να σε ρωτήσω, αρχίζουν και έρχονται πρόστιμα για ανασφάλιστα?
8: Εδώ και καιρό έρχονται πρόστιμα. Μέχρι τώρα έχουν δοθεί σχεδόν.
3: Ανασφάλιστα οχήματα, αυτό
8: για ανασφάλιστα, ναι, και, ναι, για ανασφάλιστα και τέλη κυκλοφορίας, μη η καταβολή τελών κυκλοφορίας. Τα πρόστιμα που έχουν κοινοποιηθεί μέχρι σήμερα είναι κοντά στις 300.000. Ο τελευταίος κύκλος αποστολής είναι πάνω από 32.000. Και το ποσό σε, αυτές τις, σε αυτά τα πρόστιμα είναι 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Το μέσο πρόστιμο δηλαδή είναι περίπου 390 ευρώ για κάθε παράβαση. Το θέμα είναι ότι έχει αρχίσει η ΑΔΕ να ελέγχει και με τεχνητή νοημοσύνη τον τρόπο με τον οποίο κανείς κάνει ένσταση, διότι γίνονται και ενστάσεις.
3: Κάτσε μισό λεπτό. Το ανασφάλιστο αποδεικνύεται αφού όλα περνάνε σε ένα σύστημα πια.
8: Έχεις δίκιο, αλλά ο καθένας μπορεί να έχει το δικαίωμα να κάνει και την ένστασή του.
3: Σωστό, εντάξει.
8: Επομένως,
3: μπορεί κάτι να μην είχε ενημερωθεί κάποιο σύστημα.
8: Ακριβώς. Λοιπόν, με αυτή την λογική, λοιπόν, όπως λέει το Υπουργείο Οικονομικών, αξιοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να προχωρούν οι έλεγχοι, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση και αποδοτικότερη εξέταση των ενστάσεων για όλες αυτές τις περιπτώσεις. Πάντως, δίνονται, αποστέλλονται ειδοποιήσεις είτε με SMS είτε με email αναλόγως με το τι έχει υποβάλει κανένας και τι στοιχεία υπάρχουν διαφορετικά, τελικά έχει η ΑΔΕ τα email μας και μπορεί και εκείνη να μας ενημερώσει για όλα αυτά για τα οποία όπως και να έχει πρέπει κανείς να είναι να έχει ευθύνη απέναντι έστω τουλάχιστον στο ανασφάλιστο
3: και έχει πια τα εργαλεία, δηλαδή υπάρχει ένα σύστημα που μπαίνουν εκεί μέσα τα στοιχεία των αυτοκινήτων που εκκρεμούν τα τέλη κυκλοφορίας, εκκρεμούν τα ασφάλιστρα και ούτω καθεξής, οπότε με το κουμπί πλέον, με το πάτημα ενός κουμπιού πρέπει να σου εμφανίζει λίστα αριθμού κυκλοφορίας,
8: όλη εικόνα,
3: πάρε το ραβασάκι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Κωνσταντίνος Δαύλος ήταν. Θα μένουμε λιγάκι στο κεφάλαιο αυτοκίνητο, γιατί εκτός από τα ασφάλιστρα υπάρχει και το θέμα της αστυνόμευσης. Εδώ αρχίζουν και μπαίνουν, η αλήθεια είναι, κάμερες της περιφέρειας. Είναι 388, οι οποίες θα καταγράφουν παραβάσεις για κόκκινο. Δεν είναι αυτές οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούν να καταγράφουν αν φοράτε ζώνη ή αν μιλάτε στο κινητό τις παραβάσεις. Αυτές θα εγκατασταθούν στην πορεία, επειδή υπάρχουν προβλήματα με τους διαγωνισμούς που γίνονται για την προμήθεια αυτών των χιλίων καμερών. Προς το παρόν όμως, οι 388 κάμερες της περιφέρειας τοποθετήθηκαν σε διασταυρώσεις που υπέδειξε η Τροχέα Αττικής ως πλέον επικίνδυνες διασταυρώσεις, εκεί όπου σημειώνονται τα περισσότερα ατυχήματα και δυστυχήματα. Το πρόβλημα είναι ότι για να αρχίσουν να στέλνουν υλικό, το υλικό να αξιοποιείται και να φεύγει η κλίση, χρειάζεται να υπάρχει μια υποστήριξη σε επίπεδο κέντρο ελέγχου. Εκεί θα πρέπει να γίνουν και κάποιες άλλες εργασίες, τα εξηγεί ο κύριος Μαρκουίζος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Θεματοδικής Ασφάλειας. Λέει, εμείς στη δουλειά μας σαν ο Ιαβέρης, εμείς στη δουλειά μας, λέει, σαν περιφέρεια την κάναμε. Από εδώ και πέρα πρέπει να την κάνουν και τα υπουργεία. Μίλησε στην ΕΡΤ.
9: Εμείς έχουμε ολοκληρώσει ακριβώς τις υποχρεώσεις μας εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Βρισκόμαστε σε συνεχή συζήτηση και συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, τα οποία πρέπει να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες με σκοπό να γίνει πλήρη συνδεσιμότητα. Οπότε σιγά σιγά να αρχίσουν να στέλνονται οι παραβάσεις και οι εγκληματικές για μένα ενέργειες.
3: Πολλοί θέτουν το ερώτημα, τι γίνεται αν εγώ υπακούσω στις οδηγίες ενός τροχονόμου ενώ υπάρχουν κάμερες στα φανάρια. Κάποιες στιγμές τροχονόμοι αναλαμβάνουν την κυκλοφορία στις διασταυρώσεις, δίνοντας προτεραιότητα ανεξάρτητα από το τι δείχνει ένα φανάρι. Αν λοιπόν υπάρχει μια κάμερα, μου πει ο τροχονόμος πέρνα, αλλά η κάμερα με καταγράψει εμένα για κόκκινο, τι μπορώ να κάνω? Ο κύριος Δρίγας είναι από τους συνδικαλιστές της αστυνομίας, ήταν στην ΕΡΤ.
10: Η κάμερα δεν μπορεί να έχει τη δυνατότητα να σταματάει όταν η τροχονόμη είναι εκεί.
8: Ακριβώς.
10: Όμως όταν υπάρχουν παραβάσεις οι οποίες αποτυπώνονται τη στιγμή που ένας τροχονόμος ρυθμίζει, αυτές οι κλήσεις είναι λογικό ότι δεν θα αποστέλλονται.
3: Λογικό ακούγεται, να δούμε αν αποδειχθεί και στην πράξη. Λογικά ναι, δεν θα πρέπει σε μια τέτοια περίπτωση να παίρνεις δραβασάκι, να παίρνεις το πρόστιμο. Σε ό,τι αφορά τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, ο κύριος Παπασταργίου βγήκε στο ραδιόφωνο του Sky, ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, και είπε για το πότε θα τοποθετηθούν αυτές οι χίλιες κάμερες που γράφουν και για ζώνη, που γράφουν και για κινητό.
11: Δεν φεύγουν φωτογραφίες που φαίνονται διπλανά πρόσωπα. Στο παρελθόν κάποιος έτρεχε με πολύ μεγάλη ταχύτητα και όταν τον καλούσε η τροχέα έδινε το δίπλωμα του παππού, της γιαγιάς, γιατί φωτογραφία ήταν από πίσω. Πλέον Τις κάμερες αυτές βλέπεις και ότι αν αυτός είναι ένας άντρας, μια γυναίκα, νεαρός, βλέπεις τέτοια στοιχεία. Υπάρχουν ενστάσεις, τρέχουν οι διαγωνισμοί, ενστάσεις δυστυχώς είναι μέσα στο παιχνίδι. Αν δεν έχουμε περαιτέρω στάσεις, θεωρώ ότι πριν φύγει η χρονιά θα μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες.
3: Εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις, όταν φεύγει η χρονιά κάπου εκεί, παράταση στην παράταση, είναι ένα ζήτημα. Τέλος πάντων, ας μην το σχολιάσουμε τώρα, γιατί πρέπει να πάμε στη Γερμανία. Σε λίγο θα ακούσετε στο ένθετο όλες τις διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της και την εγκυρότητα από την Deutsche Welle. Αλλά τραβήξαμε ένα θέμα να το παρουσιάσουμε με τη βοήθεια του Κώστα Αργυρού, του συναδέλφου μας από την Deutsche Welle, που μου έκανε και εμένα εντύπωση. Είδα την ανταπόκρισή του στην τηλεόραση του Sky, στους ατέρια τους, και τον παρακάλεσα να μας πει τι γίνεται στη Γερμανία για ένα θέμα που μάλλον δεν είναι αυτό που φανταζόμαστε όταν μιλάμε για Γερμανία και οικονομία. Γεια σου Κώστα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Ρεκόρ πτωχεύσεων λοιπόν στη Γερμανία τον Ιούνιο, ότι μεγαλύτερο υπάρχει από εδώ και τα τελευταία 20 χρόνια, και δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πέσουμε και πιο μέσα γράφοντας την κατάσταση στη Γερμανία. Μόλις πριν από λίγο βγήκε η είδηση ότι η Βάρτα, η γνωστή εταιρεία κατασκευής μπαταριών, έχει καταθέσει 4 αιτήσεις για πτώχευση. Μια εταιρεία που έχει προβλήματα έτσι κι αλλιώς από το 2024 και πιθανότατα οδηγείται πλέον προς τη διάλυση, αφού δεν μπόρεσε τελικά να ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα. Ο τελευταίος της ισολογισμός ήταν το 2024 με παθητικό 64,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ενδεικτικό της κατάστασης νομίζω αυτό. Πάρα πολλές μεσαίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα. Το ρεκόρ πτωχεύσεων αυτές αφορά κυρίως. Δεν μιλάμε για μικρές ατομικές επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες. Αποδίδεται σε πάρα πολλές αιτίες, και στο ενεργειακό φυσικά, στα προβλήματα με την ακριβή ενέργεια, αλλά για πολλούς ίσως και να είναι μια διαρθρωτική αλλαγή της γερμανικής οικονομίας που έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια από διάφορες κρίσεις. Η ελπίδα είναι ότι δεν είναι μια διαρθρωτική αδυναμία συνολική που δεν μπορεί να ξεπεραστεί, αλλά ότι είναι μια μεταβατική φάση που πιθανότατα μπορεί να οδηγήσει σε κάτι καινούργιο. Ναι. Υπάρχει το αισιόδοξο ότι υπάρχουν αρκετά startups, αρκετές αιτήσεις για startups στη Γερμανία. Παρ' όλα αυτά είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς τι θα γίνει, και γενικώς το κλίμα και με τις καθημερινές ανακοινώσεις. Προχθές είχαμε την Πόρσε που έλεγε για απολύσεις.
3: Αυτό ήθελα να σου πω, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι και η αυτοκινητοβιομηχανία είναι ένα κομμάτι που...
12: Είναι περισσότερο από όλα τα άλλα. Η Volkswagen μιλάει ακόμα και για 100.000 που μπορεί να φύγουν τα επόμενα χρόνια. Όλες οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες μιλούν για περικοπές θέσεων εργασίας και φυσικά και για αναδιαρθρώσεις και προσπάθεια να περάσουν και σε άλλα κομμάτια. Υπάρχει μια προσπάθεια να εκμεταλλευτούν και το μεγάλο αμυντικό προϋπολογισμό της Γερμανίας, όσο η Volkswagen, όσο και οι Mercedes, να μπορέσουν να παράγουν ίσως και για το γερμανικό στρατό για να σώσουν κάποια εργοστάσια τους. Αλλά γενικώς η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, που έχει μείνει πίσω όπως ομολογούν οι ίδιοι οι ειδικοί εδώ στη Γερμανία, και στο θέμα της ηλεκτροκίνησης και στο θέμα της κατασκευής μπαταριών, νομίζω αυτό με τη Βάρτα είναι ενδεικτικό, αντιμετωπίζει τεράστιο ανταγωνισμό από την Κίνα. Παλιά η Κίνα ήταν ο βασικός προορισμός, κυριαρχούσαν τα γερμανικά αυτοκίνητα στην Κίνα. Πλέον αυτό δεν ισχύει, έχουν τεράστιο πρόβλημα να πουλήσουν στην Κίνα, και αυτό εδώ σε επανακράτη και στα οικονομικά στοιχεία, στο τζίρο και στα κέρδη των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών, της Volkswagen, της Audi, της BMW. Όλες βρίσκονται μπροστά στην ανάγκη να πάρουν πιθανώς πολύ επίπονες, πολύ επώδυνες αποφάσεις για αλλαγές.
3: Ναι, είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα.
12: Καλό μεσημέρι.
3: Ο Κώστας Αργυρός ήταν από την Deutsche Welle. Τώρα ανέφερε ονόματα, Κώστας, μεγαθύρια στο χώρο του αυτοκινήτου, και καταλαβαίνω και εσάς που έχοντας ζήσει, έχοντας βιώσει την περίοδο της κρίσης εδώ στη χώρα μας, και θυμόμαστε τότε σε τι κατάσταση βρισκόταν η Γερμανία, ατμομηχανή της Ευρώπης, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσετε τι συμβαίνει εκεί, εκτός από εσάς που παρακολουθείτε τις εξελίξεις, ειδικά στο κομμάτι της ενέργειας και της αυτοκινητοβιομηχανίας. Σε αυτούς τους τομείς, αν παρακολουθούσε κάποιος, θα μπορούσε να έχει μια καλύτερη εικόνα για τις εξελίξεις στη Γερμανία. Εννοώ διεθνείς, οι υπόλοιπες εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
13: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε ανασχηματισμό προχωρά ο καγκελάριος Μέατς με στόχο την επανεκκίνηση της γερμανικής κυβέρνησης. Το Ιράν απορρίπτει μια εκεχηρία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο. Με ψυχραιμία απαντά η Ευρωπαϊκή Ένωση στους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η είδηση της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργάκοπουλος. Σημαντικές ανακατατάξεις φέρνει ο ανασχηματισμός στη Γερμανία, μια πολιτική κίνηση που πραγματοποιείται σπάνια μέσα σε μια κυβερνητική θητεία. Η αποχώρηση του Γεν Σπαν από την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών δίνει στον καγκελάριο Φρίντριχ Μέατς την ευκαιρία να ανανεώσει το κυβερνητικό του επιτελείο εν ώψη μεγάλων προκλήσεων σε κρίσιμους τομείς.
14: Και επιστροφή στο Φάληρο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Καλώς τον.
15: Χαίρετε.
14: Καλά τα πήγαμε χθες.
15: Καλά τα πήγαμε. 2-2 για τις ομάδες μας. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπάξη με 2-1 στην Ουγγαρία και έκανε το πρώτο βήμα πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Η νίκη που χρειαζόταν το τριφύλι έτσι για να ξεκινήσει ιδανικά την σεζόν στον ντεμπούτο του Jacob Nistrup. Από την άλλη και ο ΠΑΟΚ έκανε και αυτό τη νίκη που χρειαζόταν για να πάρει προβάδισμα για να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό του Europa League, ο δικέφαλος του Βορρά. Νίκη με 3-2 επί της Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, σε ένα match thriller μπορώ να πω. Προηγήθηκαν οι Ουκρανοί πολύ νωρίς, έκανε την ανατροπή ο ΠΑΟΚ, έφτασε στο 1-3, δέχτηκε ένα γκολ λίγο πριν το φινάλε, έχει όμως και αυτό στο προβάδισμα. Ναι. Προκειμένου να πάρει την πρόκριση. Πριν από λίγο, πριν από κάποιες ώρες, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι ήρθε σε συμφωνία με την Χάπολ Μπερσεβά από το Ισραήλ για την απόκριση του Kings Kangua, τον παίκτη από την Ζάμπια που αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή, τον οποίο ήταν πάρα πολύ κοντά στο να τον πάρει ΑΕΚ.
14: Μάλιστα.
15: Τον παίρνει ο Παναθηναϊκός και προσθέτει ακόμη έτσι ένα γρανάζι στη μηχανή του Νίστρου.
14: Στη μεσαία του γράμμη.
15: Ακριβώς.
14: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση.
16: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε
17: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Θέλει λίγο προσοχή σήμερα στις μετακινήσεις λόγω του καιρού, οπότε μένετε εσείς εδώ στο Sky. Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα σίγου να ευχηθώ και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο να έχετε.
18: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
19: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
20: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
21: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
20: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
21: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
22: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
23: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
24: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
25: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
24: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
25: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
0: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ώρα είναι 3.
4: Ράδιο Πέλα.
5: Ράδιο Πέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε

0: Κέντρο Ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
1: Στα Γιάννητσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Bella FM.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.

0: αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM. Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις.

0: πώληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
0: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
2: Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού στο Παλέφυτο είναι γεγονός. Με τα επιτελεία τους. Στο Λαϊκό ο Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Ποντιακό ο Γιώργος Ασκαλίδης και ο Αθανάσιος Σέρκος με τα χάλκινα της Γουμένισσα. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο γήπεδο Παλεφύτου Σάββατο 25 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ από τις 9 το βράδυ.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
4: Πέλα FM.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab.

0: χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
0: Nissan Σιδηρόπουλος. 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς. Θα το συνηθίσω κι αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: Πέλα FM.

FM.

εσύ ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί, όμως

0: Η ώρα είναι 6.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατική.

0: 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού στο Παλέφυτο είναι γεγονός. Με τα επιτελεία τους. Στο Λαϊκό, ο Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Ποντιακό, ο Γιώργος Ασκαλίδης και ο Αθανάσιος Σέρκος με τα χάλκινα της Γουμένισσα. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο γήπεδο Παλεφύτου, Σάββατο 25 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ από τις 9 το βράδυ.
2: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Πέλα FM. Ράδιο.
6: Like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, Παρασκευή σήμερα και η αγαπημένη μας μέρα. Θα ξεκουραστούμε παιδιά Σαββατοκύριακο. Ήλιος, θάλασσα και μουσική.

0: Τράπεζα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαπαλιώτισσα στην Έδεσσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
2: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
5: Η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Έφυγε από τη ζωή νεότατος, παιδιά, ο Λορέτζο Καριέρε, σύζυγος της Έλενας Κατραβά και γιος της γνωστής

0: να ζήσει χρειάζεται δύο.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία.

0: και ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
1: Στα Γιάννητσά, στην Οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Bella FM.
3: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

διαβάζουμε εδώ από μετεωρολόγους. Έρχεται, παιδιά, καυτό πενθήμερο και μετά αλλάζει απότομα ο καιρός, λένε. Έρχονται βροχές. Για να δούμε, παιδιά, γιατί όταν έρχονται βροχές μετά από καύσωνα γίνεται μια κουφόβραση και τα παίζει το μυαλό μας όλα, παιδιά, έτσι.

αγαπημένα ζώδια και ατάκες. Λοιπόν, όταν τα ζώδια τα έχουν κάνει θάλασσα, το αρνούνται πεισματικά. Κριός, Σταύρος, Δίδυμος, Λέων, Σκορπιός. Για κριούς σίγουρα, παιδιά, τσεκαρισμένο. Το δέχονται και απολογούνται Παρθένος, Τοξότης, Εγώκερος, Υδροχός. Τρέχουν μακριά, Καρκίνος, Ζυγός και Ιχθύς.

Αγαπημένα ζώδια, μπορεί να μην φαίνεται με την πρώτη ματιά, αλλά κατά βάθος είναι αστείο ζώδιο ο καρκίνος Παρθένος Σκορπιός Σταύρος Δίδυμος και Τοξότης. Σοβαρό ζώδιο, όντως παιδιά, Κριός Λέων Ζυγός, Εγώκερος Υδροχός και Ιχθύς.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα, δεν με... Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.

αγαπημένο τραγούδι του χθες. Γιώργος Γιαννιάς. Για τα φίλια σου, την αγκαλιά σου. Τι φωνάρα έχει αυτός ο τραγουδιστής, παιδιά, τον αγαπώ.

έρχεται η φοβερή σειρά, παιδιά, Μπλε Ώρες. Ο Πασχάλης Τσαρούχας πρωταγωνιστής σε έναν αμφιλεγόμενο ρόλο, γιατί μετατρέπεται σε θήτης. Θα είναι, παιδιά, ο ρόλος του θα είναι ένας αστυνομικός, ο Σταύρος Ελευθερίου, έτσι θα λέγεται, παιδιά, και μετατρέπεται σε θήτη.

Like στη μουσική.

Αγαπημένοι μου φίλοι, τέλος η εκπομπή Like στη μουσική. Έρχεται Σαββατοκύριακο να περάσουμε ηρεμία, παιδιά, έτσι, θάλασσα. Έτσι να μυρίζουμε λίγο οξυγόνο, ιόδιο, έτσι να πάρουμε λίγο τα πάνω μας. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα, να χαμογελάτε και να ακούτε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Μαζί, πρώτα ο Θεός, τη Δευτέρα. Φιλάκια!

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού στο Παλέφυτο είναι γεγονός. Με τα επιτελεία τους. Στο Λαϊκό ο Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Ποντιακό ο Γιώργος Ασκαλίδης και ο Αθανάσιος Σέρκος με τα χάλκινα της Γουμένισσας. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο γήπεδο Παλεφύτου Σάββατο 25 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ από τις 9 το βράδυ.
3: Στα Γιαννιτζά, στην οδό Κωνουγιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
5: Πέλα FM.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: αυτοβιογραφικό σου.
1: Bella FM.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Radio Bella.
1: Radio Bella. Στους 103,3 FM στέρεο.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύτρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
1: Bella FM.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: FM.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου.
4: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
3: Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9.30.
4: Παραδοθήκα σε σένα.
3: Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
6: Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού στο Παλέφυτο είναι γεγονός. Με τα επιτελεία τους. Στο Λαϊκό ο Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Ποντιακό ο Γιώργος Ασκαλίδης και ο Αθανάσιος Σέρκος με τα χάλκινα της Γουμένισσας. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο γήπεδο Παλεφύτου Σάββατο 25 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ από τις 9 το βράδυ.
7: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
9: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
10: Bella FM

0: Η ώρα είναι 11. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Bella FM

Τα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Τα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ,

0: FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η ζωή είναι μια περιπέτεια.